Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα του εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγιο ψυχήνω τον Κύριο εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγιο ψυχήνω τον Κύριο. Κύριε εισάκουσα της προσευχή μου. Ενώτησε την δέησή μου αντιαληθεία σου. Εισάκουσα όλη μου τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ούτε και οφείσαι ενώπιον σου πάσχει ζών. Ό,τι κατεδίωξε ενώ εκφρός την αρχή με τα πείλωση εις γίνει την ζωή μου. Εκάθεσε έμεινε σκοτεινής, ως νεκρούς αιώνας και η κηδείας είναι το μέτρο πνεύμα με μία ταράκτητα διονύστη ημερών αρχείων. Εμελέτησε εν πάση σέλης ο πείμος των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προσέτας κύρα την ψυχή μου ως γίνει δρόση ταχύς ακουσών μου κύριε. Εξέλιπε το πνεύμα μου μία προστρέπει το πρόσωπό σου από μου και με αφήσει με τις καταβαίνωσες με σλάπων. Χριστό μου και Ιησόν μου, το πρωί του έλεος σου και της ύλης. Αγνώρισε μου, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσουμε την προσεήρα την δική μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προσέ κατέφερε. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, της ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με υγεία ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με τη δικαιοσύνη σου εξάπτω. Εκφλήψου στην ψυχή μου και εν το ελέγχου σου εκθρέψου αυτού. Και απολύς πάντα φρύνω στην ψυχή μου και εγώ δούλος είμαι. Εισάκουσε όλη μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσε όλη μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με διευθυντή. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα του και νύχτα και ήχο στου αιώνα των αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, η ελπίση μου, η Κύριε, δόξα σε. Κύριε, ευλογήσου το λαό σου. Κύριε, ευλογήσου το υπέρσι του σύμπαντος κόσμου, εστατείες των Αγίων του Θεού εκκλησίων, εις τον Πάθος αιώνος, Κύριε, Κύριε, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Πλάτωνος του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστηκουντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ πλεών των οδηπορούντων νοσούντων καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάση θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη της Παναγίας Αχράνου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αίκης

Ανάστασιν Χριστού Θεασάμενη, προσκυνήσουμε ένα Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον, τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία Σου Ανάσταση ενημνούμε και δοξάζουμε. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός σου άλλων οκείδαμε το όνομά Σου να μάζουμε. Δεύτε πάντες επιστή, προσκυνήσουμε την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Δούγαρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο του κόσμου, διαπαντός ευλογούντες τον Κύριον, ημνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρυπομείνας δι' ημάς, θανάτου θάνατον όλες. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήστον κυρμός, εξάλληψον το ανώμημά μου και πλήον πλήνουμε από τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου καθαρισόν, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου στη διαπαντός, σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου οποίης όπως αν δικαιωθήσει τους λόγους και νικήσει εν το κρίνες θέση, δούγαρα να νομίσει ελήφθην και να μαρτήσει κήσει σε μη μύτη μου, η δούγαρα λήφθη εν ηγάπησε στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσα με ραντίζμου, ισόπου και καθαριστήσουν, πληνίζουν και υπέρχειών αλεπτακίσουν, κουτίζουν, αγαλίασουν και ευθροσύνη, αγαλιάσουν το οστέα και τα πνευμένα, απόστρεψουν το πρόσωπό σου των αμαρτιών μου και πα τη ανομίδα μου εξάλληψουν, καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέ συγγέννησουν εις εγκάτι μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλησε τον οπόδο μου την αγαλίαση τη σωτηρίου σου, και πνεύματι ηγεμονικό στήριξο αν διδάξω ανώμους τους οδούς και ασεβείς επί σε επιστρέψου, ρίσε με ξεμάτι με Θεός ο Θεός σου σωτηρία μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέληση στη Σία νέδω κάνω καυτώματο και επιδοθεί, στη Σία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενός. Αγάθη μου Κύριε τη ευδοκία σου νησιών και οικοδομηθεί το ατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκεί στη Σία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματο. Τότε ανήσου είναι πλειοθυσιαστήριον σου μόσχου. Ναι, θαλάσσις το ερυθρέον πέλαγος σταυροχυσύχνεσι, ο παλαιός πρεσβεύσας Ισραήλ, σταυροτύπης Μωσέως κερσί, του αμαλίκ την δύναμη, εν τη ερήμο ετροπόσατο. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, μεγάλε, τις υπέρνουν σου δέσποτα θεία.

αναβρίουσε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι επίσης. Μαρμάριγας θεότητος εξ αποστέλων Χριστέ, της εορτής εν μέσω προφάνος, εορτήγαν χαρμούσινος, των σωζωμένων πέφυκας και σωτηρίας ημιν πρόξενος. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι σοφία, δικαίωσιν Κύριε και απολύτρωσις, παρά Θεούς γέγονας ημιν.

δουλέψα σα. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Έθνη πρωτήσατε, Εβραίοι θρηνήσατε. Ο ζωοδότης γαρ Χριστός τα δεσμά διέριξε του όδου και νεκρούς ανέστησε και νόσους εθεράπευσε το λόγο. Ούτως εστίν ο Θεός ημών οδούς ζωήν της πιστεύωσιν εν το ονόματι αυτού. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Θαύμα παρέδειξα στο είδωρι σύνων μετελθών. Ο εν Αιγύπτω ποτάμους μετατρέψας δέσποτα εις αίμα και νεκρούς

ημάς. Δόξα Σύ ο Θεός, ημών δόξα Σύ. Ρήθρον αέλαον υπάρχουν, Κύριε, ζωής αληθινής, Σύ η Ανάσταση ημών. Θέλων εκοπία σας σωτήρ μου και εκών εδείψη σας της νόμης της φυσεώς.

λυπηρήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Άρτους ευλογήσας, ηχθείας επλήθυνας, ο ακατάληπτος Θεός.

της πιστεύωση εν το όνομα τίτωσο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τρία συνάνθα δοξάζω και σύγχρονα, Πατέρα άναρχον Θεόν και Υιόν συνάναρχον και Πνεύμα συνάναρχον.

και ουσιότητος τιμώ και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Μόνοι εχώρισα στον κτίστην των ίδιων Θεογεννήτων εγκαστρή και σαρκή εκείσας αφράστος και παρθένους έμεινας μηδέν της παρθενίας λιμανθής.

επίση η Εκκλησία σου Χριστέ κράζουσα. Σι μου ισχύς, Κύριε, και καταφύγει και στερέωμα. Δόξα Σύ ο Θεός.

έρωτα και σώσον ημάς, ο Θεός Ιζωοποιός και εκ Παρθένου γεννηθείς Κύριος, πάση πιστής δε δώρητε την Αθανασία ως εύσπλαχνος. Δόξα Σύ ο Θεός, ημών δόξα Σύ, μη την

0: δόξα να αναφέρομαι το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήνεστη κόσιν το μέσο του Ιερού, μέσα ζούσεις εν Θεός της εορτής, πόδι ψούν ανέκραζες, ερχές το πρόσμε και πεινέτο, ο γαρπίνων εκ τούτου του Θείου ονόματος, ποτάμος ευκυλίας εκρέψει δωμάτων μου, όσοι δε πιστεύει

καταπέμψε πλουσίως της δούλης σου. Επαρθέντας ειδούσε η Εκκλησία επί Σταυρού των Ήλιων της Δικαιοσύνης, έστειν την τάξη αυτής, οικότος κραυγάζουσε, δόξα τη δυνάμει σου, Κύριε, δόξα σε Θεός ημών, δόξα, ρίξες θανάτητας πύλας, της η δυνάμει ποδούς ζωής εγνώρισες της Αθανασίας, πύλας δε διήνυξες της πίστη κραυγάζουσε, δόξα τη δυνάμει σου, Κύριε, δόξα σε Θεός ημών, δόξα σε, την μεσότητα των όλων και το τέλος έχουν και της αρχής, ως άνατος περιδεδραγμένος έστης εν το μέσο βόν των θείων Θεόφρονης δεύτε δωρεόν απολαύσα. Δόξα σε Θεός ημών, δόξα ως Θεός και πάντων έχουν την εξουσία, ως δυνατός το κράτος καθελών του θανάτου, πέμπειν επιγγείλω Χριστέ το πνεύμα το Άγιον, το εκπατρός προερχόμενον, υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, νέμις πλουσίως την χάρη της έιμνούση και των εξού τεκθέντα προαιώνων λόγων μήτερα πυρόγωνη, πτεσμάτων την άφηση τούτη σε του μένη πανάκριντο. Δόξα σε Θεός ημών, δόξα ή τον Μεσσίαν, δι' ελθύν, ο δε Μεσσίας, Χριστός εστί παράνομη, τι απιστείτε αυτό, ιδού παραγέγονε και μαρτυρίου αυτός και ποιεί, το είδωρ ίνων επίησιν, παράλληλον λόγου συνέσπιξιν. Δόξα σε Θεός ημών, δόξα, μη συνιέντιστας γραφάς, πλανάστε πάντες εμείς, Εβραίοι άνομοι, όντως γαρήλθεν ο Χριστός και πάντα σε φώτισε και εν ημίν έδειξε πολλά σημεία και τεράστια και μάτιν αρνήστε την όντως ζωή. Δόξα σε Θεός ημών, δόξα, εν έργον έδειξε ημίν και πάντες ήδη θαυμάζεται αν έκραζε της Ιουδαίης Χριστός. Ημείς περιτέμνεται και εν Σαββάτο άνθρωπον φυσίν. Εμεί δε τι εγκαλείται λοιπόν εγείραντι λόγο παράλληλον. Δόξα σε Θεός ημών, δόξα, έργα επίσα πολλά και δια ποιον έργων λιθάζεται με της Ιουδαίης ο Χριστός ελέγχουν ανέκραζεν ότι άνθρωπον η γη όλων λόγω επίσα μη κρίνεται κατόψιν άνθρωποι. Δόξα σε Θεός ημών, δόξα, εν αποστόλης ενεργών και εν προφήτης αυτός επαναπαυόμενος μετά του πνεύματος το άκραντον γέννημα της πατρικής φύσεως Χριστέ τα έθνη προσύν επίγνωσιν ανοίγες των σημείων σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, τριάσα μέριστε μονάς, άναρχε Πάτερ, Ιε και Πνεύμα Άγιον, εν μονάδι τριάς, ομότιμε, σύνθρονε, ζωοποιέ, άκτιστε Θεέ, σώζε τους ανυμνούντες σε κερίσε κινδύνων και θλίψεων και νύν και αίκησου σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η εγγαστρή σου τον Θεόν απεριγράπτους χωρίσε σε Θεόνυμφε, παρθενομή το ραγνή μη παύση πρεσβεύουσε, υπερημών όπως δια σου ρισθόμεν των περιστάσεων, προσέγαρ αή καταφεύγουμε. Σύ Κυριέ μου φως εις τον κόσμο ελήλυθες, φως Άγιον επιστρέφουν εκ ζωφώθους αγνίας, τους πίστη ανυμνούντες, δόξα σε Θεός ημών, δόξα, των θείων εορτών την μεσότητα, φθάσαντες το τέλειον της εν Θεού αρετής εξασκήσει, σπουδάσουμεν Θεόφρονης, δόξα σε Θεός

δόξα, ως όντως ιερά η παρούσα πανήγυρης, μεσότητα των μεγίστων εορτών γαρ ορίζει και λάμπει αμφωτέρθουν, υπεραγία Θεοτόκιο σώσου μας, νους αρχαγγελικός, ουκ ισχύει νοήσε σου των άφραστων εκ Παρθένου και πανάκραντων τόκων σωτήρ μου πολυέλε. Δόξα σε Θεός ημών δόξα, θαύμασε κατεκόσμησε στους Αποστόλους, τέρας είναι μεγάλη στους μαθητάς εν παντή το κόσμο, δοξάσε σωτήρ ημών και δούς αυτής την βασιλεία σου. Δόξα σε Θεός ημών δόξα, άπαντα κατεφώτισαν της γης τα πέρατα, θαύματι και διδάγμασι είναι οι μαθητές και ποικίλης τρόπης των λόγων κηρύξαν της Χριστέ σωτήρ της βασιλείας. Δόξα σε Θεός ημών δόξα, ένεση να αναπέμπουμε τη βασιλεία σου, ύμνον σοι προσάγουμεν το διημάς και πηγή σου φθέντη και κόσμον φωτίσαντι και τον Αδάμα να καλέσαντι. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, δόξα σοι Πάτερ Άγιε, Θεέ Αγέννητε, δόξα σοι Λόγια άχρονε μονογενές, δόξα σοι το Πνεύμα, το Θείον και Σύνθρονον και Ομοούσιον, Πατρί και Υιό και νύν και Αΐ και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Γεύων εν η κοιλία σου Αγία Τράπεζα, έχουσα τον ουράνιον άρτον εξού πάσο τρόγων ουθνίσκη, ως έφυσεν ο του παντός Θεογεννήτωρ τροφέ. Στήσωση μεταφωνής εν έσως Κύριε, η Εκκλησία βοάς εκ δαιμόνων λήθρου και καθαρμένη, το διήκτον εκ της πλευράς σου ρεύσεν διέματι. Δόξα σε Θεός ημών δόξα σε, μεσίτης, πεντηκοστής εφέστη και σήμερον ένθεν, του Θείου μεν Πάσχα, θειωτά το φέγγι καταβγαστήσα, εκείθεν δε του παρακλήτου λάμπους αχάρητου. Δόξα σε Θεός ημών δόξα, ελάλησεν τον ναό Χριστέ παριστάμενο, των Ιουδαίων της Δήμης την οικίαν δόξαν αποκαλύπτων και προφαίνων την συμφίαν προς τον Γεννήτωρα. Υπεραγία Θεοτόκη σώσουν ημάς, γενού μου προστασία και τείχος ακράδοντων, των κοσμικών με σκανδάλων λυτρωμένη μόνη Θεογεννήτωρ και τεστίες φωτοχυσίες καταλαμπρίνουσα. Δόξα σε Θεός ημών δόξα, ο πάντα περιέποντα πέρατα ανήλθες Ιησού και εδίδασκες εν το ιερό τους όπλους των λόγων της αληθείας της εορτής μεσούσης, ως και Ιωάννης ζωά. Δόξα σε Θεός μου δόξα, ανέπτυξες τα χείλη σου δέσποτα, εκήρυξες το κόσμο των άχρονων πατέρα και το Πανάγιον Πνεύμα των συγγενές αμφωτέρων φυλάτων και μετά σάρκωσαν. Δόξα σε Θεός μου δόξα, το έργο του Πατρός ετελείωσες, τις έργες επιστώσου τους λόγους σου, οι άσεις τελών σωτήρ και σημεία παράλυτων ανορθών, λεπρούς καθέρων και τους νεκρούς ανιστών. Δόξα σε Θεός μου δόξα, ο άναρχος Υιός αρχή γέγονε, λαβών το καθημάσιν ενθρώπιση και μέσων της εορτής εδίδας και λέγων προσδράμεται τη πηγή τη αενάω ζωή να ρίσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, την μίαν εν τριάδη θεότητα ουσίαν τρισυπόστατον άκτιστον αμέριστον πάντες δοξολογούμεν Πατέρα και τον Υιό και το Άγιον Πνεύμα ως τρία ούσα και εν και νύν και αεί και στους αιώνους την αιώνα μην. Παρθένων μετατόπων υμνούμεν, σε Παρθένων και μητέρων δοξάζουμεν, σε μόνη να γνή Θεόν ημφεκόρη, εξού γαρόντος ο Θεός εσαρκώ.

0: Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σιγάριο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν της εορτής της νομικής μεσαζούσης των απάντων ποιητής και δεσπότης προσπαρώντας έλεγες Χριστέ ο Θεός δεύτε και αρίσεστε είδωρα Αθανασίας όθεν σύ προσπίπτουμεν και πιστός εκβόμεν τους εκτιρμούς σου δώρησε ημίν. Σίγαρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών, την χερσοθήσαν μου ψυχήν, θεσμάτων ανομίες, ροές των σώνεμάτων κατάρδευσαν και δείξουν καρποφόρων αρετές. Σίγαρ έφης πάση του προσέρχεστε, προσέ λόγια Θεού Πανάγιε και είδωρα φθαρσίας αρίεστε, ζώντε και καθέρων αμαρτίας. Τον υμνούντων την ένδοξον και θείαν σου έγερση, παρέχουν αγαθέ την από του ύψους επενεχθείς αναλυθώς τις μαθητές σου, πνεύματος ισχύν, της έ Θεών γινώσκωση. Σίγαρ υπάρχεις πηγή τη ζωή ημών. Τη 13η του μηνός Μαΐου η μνήμη της Αγίας ενδόξου μάρτυρος Γλυκερίας, θυρός το πικρόν δείγμα τη Γλυκερία, υπέρ γλυκάζομος αληθώς εν μέλη, εν τριτά τη 10η δάκε και κτάνε θύρ Γλυκερία. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σεργίου, του ομολογητού ο Σέργιος, μήπως τελευτάς των δύο, κοινό τέλη τέθνικα και ζών ημίση. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παυσικάκου, επισκόπου συνάδων, ο Παυσικάκου προστρέχουν το λιψάν, παθών κακούντων παύσιν ευρίσκει ξένη. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Λαοδίκιος, ο δεσμοφύλαξ ξύφητε λιούτε, Λαοδίκιος εν μέσω λαών λόγια, Θεών καλών σε προσδίκη νύχτη ξύφους, ο Άγιος Ιερομάρτης Αλέξανδρος Επίσκοπος Τιβεριανών ξύφη τελειούτη, Ανδρός κεφαλήν ιερού τέμνη ξύφους, αίματα συζεύξαντος ιεροσύνη, ο Όσιος Ευθύμιος ο νέος, ο κτήτορ της ενάφο μονής των Ιβύρων, και Ιωάννης ο Ίβυρ, ο πατήρ του Ριθέντος Ευθυμίου, και Γεώργιος, ο συγγενής αυτών εν ειρήνη τελειούτη, Θείων, ο Ευθύμιος Αγνήν θυσίαν, Ήλιος ως περεξέλαμψε κατάφ. Λοιπόν τα τερπνά ο Ιωάννη βίου νυν της αγαθής εντρυφάς του Κυρίου. Εκεί κατοικείς ένθα συγγενές γένους, καύχημα οσίων ο Γεώργιε ευθύφρον, ο Όσιος Γαβρίλ, ο Ήβυρ, ο θείας φωνής Ακυκός και εξαγωγών εκ της θαλάσσης, την θαυματουργών εικόνα της Παναγίας της Πορταϊτήσης, εν ειρήνη τελειώτη μορφήν αγνής, σύ Γαβρίλ κρατής ξένους, ο της χάρητος της έτυχης τρισμάκα. Η μοναχίος οι ομάρτυρες οι Βυρίτη, οι τους λατινόφρονας ελέγξαντες, τον βασιλέα Φημή Μιχαήλ και τον πατριάρχην Βέκον, εν τη θαλάσσι βληθέντες τελειούνται, υπέρ πατρών επνίγεται δογμάτων και προς γαλινούς ορμήσας θελημένας, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Λίθος αχυρότμητος όρους εξάλαξε του σου Παρθένε, ακρογωνιαίος εκμύθη Χριστός, συνάψας τας δίαιστος ασφή.

0: Εσάντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα
1: μου. Κύριε,
0: ότι σε ενούσι πάσε δυνάμεις των ουρανών,

των αυτών, εϊψώσεις του Θεού, εντολόριν γη αυτών, καίρον φέδεις το μη εντες χερσίν αυτών, του ποιείς εκδίκησιν εν της έθνησιν,

τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό.

εκ νεκρών ψάλλοντας η Αλληλούια. Εξομολογησάς τους άνσι λαοί ο Θεός, εξομολογησάς

νόμου και των προφητών, απέστειλαν οι αρχισυνάγωγοι προς αυτούς λέγοντες, άνδρες αδελφοί, ιές τη λόγος εν ημίν παρακλήσεως προς τον λαόν λέγεται. Αναστάζεται ο Παύλος και κατά σύσας τη χειρή είπεν, άνδρες Ισραηλίτε και οι φοβούμενοι των Θεών, ακούσατε. Ο Θεός του λαού τούτου Ισραήλ εξελέξατο τους πατέρας ημών και των λαών ύψωσε εν τη παρικία εν γη Αιγύπτο και μετά βραχίων ως υψηλού εξήγαγεν αυτούς εξ αυτής και ως 40 ετή χρόνων ετροποφόρησεν αυτούς εν τη ερήμου

Κις άνδρα εκ φυλής Βενιαμίν έτη τεσσαράκοντα. Και μεταστήσες αυτόν, ήγηρεν αυτής τον Δαβίδ εις βασιλέα, ο και είπε μαρτυρήσας, ευ

αναπεσί, ίδε χόρτος πολύς εν το τόπο, ενέπεσον ούν οι άνδρες, τον αριθμό συμπενταχείς χίλι. Έλαβε δε τους άρτους ο Ιησούς, και ευχαριστή σας διέδωκε τις μαθητές, είδε μαθητέ της ανακειμένης, ομοίως και εκ των οψαρίων όσων ήθελον, ως δεν επλήστησαν λέγει τις μαθητές αυτού, συναγάγεται

προσεκτικές επιθυμίες και δονές προσέξτε, η προσεγγής λειτουργεί βασιλεύσης δόξης. Το γάρδι αγωνισημένο και φοβερών και αυτές τις ευθονίες ενάμεση, αλόγως διαδυνάφατον και αμέτρητος την ανθρωπία, ατρέπτος και αναλυόντος γέγονας άνθρωπος και αρχιερεύσιμον χρημάτισας και της λειτουργικής ταύτης και νημάρχου θυσίας, την ειρηνική παρέδοκα σημείνω δεσπότη των απάντων. Σιγά μόνο κύριο Θεό μου, δεσπότη των επουρανίων και των επιγείων, που επιθρόνου και ρωτικού επεκούμενο, ο το Σεραφείμ κύριο και βασιλεύ του Ισραήλ, ο μόνο άγιο και εναγή αναπαυόμενο, σε την ειδισοπό των μόνων αγαθών και ευήκων, επίβλεψαν επεμέτων απαρτωλών και ακρίων δούλων σου, και καθάρισόν μου την ψυχή και την καρδία από συνειδήσεως πονηράς και ικάνωσόν μου τη δυνάμη του Αγίου Σου Πνεύματος εντεδειμένον την της Ιερατείας χάρη παραστείνει τη Αγία Σου ταύτη τραπέζι και ηρουργήσε το Άγιον και άθραντο Σου σώμα και το Κύριο Νέμα σιγάρ προσεύχουμε κλείνα στον εμαυτού αυχένα και δέω μέσου μη αποστρέψει το πρόσωπό Σου επ' εμού μη δε αποδοκιμάσουμε εκπαίδων Σου αλλά αξίωσου πως είναι φίνες είπε μου τα μαρτωλού και αναξίου δούλου σου τα δώρα ταύτα σιγά δύο προσφέρουν και προσφερόμενους και διαδιδόμενους.

βασιλέα των όρων υποδεξόμενη, τες εγγενικές αοράδος δεν υφορμένων τάξης, αλληλούια, αλληλούια.

Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Ήτα χερουβή μυστικό και τη ζωοποιό τριάδη των τρισάγιων ή των προσάδοντες πάσαν την βιωτική να

σεραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιο το Κύριον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιώσιν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογούμενον.

ακατάληπτος Αΐο, ως αύτουσον σύ και ομολογενήσου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο, σύ εκ του μειώντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστητας πάλι και ούκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσω τη μέλουσαν. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμε σύ και το ομολογενήσου Υιό και το Πνεύμα της σου το Αγίο, υπερ πάντων ονείσμε και ονουκίσμεν, το φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε σε και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατεξίου σας και της υπαριστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα απολυόμετα αμετάσια πτέρωτά μου.

σου, αμήν. Μεταβάλλω το πνεύμα τη σου το Αγίο. Αμήν, αμήν, αμήν. Ώστε γενέστηση μεταλαμβάνωση τη νύψη τη ψυχή, τη άφηση των αμαρτιών, τη κοινωνία του Αγίου σου πνεύματο, βασιλείου του Αγίου κρίμα ει κατάκριμα. Έτσι προσφερμένη στην ορεινή τάφτη λατρεία, υπερ τον υπήστη

0: Παρισίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγειν
1: Πατέρ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη

τιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός εσύ το Παναγίο και αγαθό, και ζωοποιώ σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχεσ' Κύριε σου πιστεύοντος μου εξ Αγίου κατοικητηρίου σου, και από θρόνου δόξης βασιλείας σου και ελθέ στο γιάσε ημάς, ο άρων του πατρίς η καθήμενος και όδε ημίν αορά του συνών, και καταξίσω την κρατεά σου, Κύριε, μεταδούν ημίν το αχράν του σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντή το λαό. Ο Θεός ηλάσθητη την πνευματολό και ελεησόν με. Ο Θεός ηλάσθητη την πνευματολό και ελεησόν με. Ο Θεός ηλάσθητη την πνευματολό και ελεησόν με. Πρόσχομαι τα Άγια της Αγής. Ελείς, Κύριε, μιλήσου τα πρόσφατα, μιλήσου, μιλήσου, μιλήσου, μιλήσου, μιλήσου, μιλήσου, μιλήσου, μιλήσου, μιλήσου, μιλήσου, μιλήσου, μιλήσου, μιλήσου, μιλήσου, μιλήσου, μιλήσου, μιλήσου, μιλήσου, μιλήσου, μιλήσου, μιλήσου, μιλήσου, μιλήσου, μιλήσου, μιλήσου, μιλήσου, μιλήσου, μιλήσου, μιλήσου, μιλήσου, μιλήσου, μιλήσου, μιλήσου, μιλήσου, μιλήσου, μιλήσου, μιλήσου, μιλήσου, μιλήσου, μιλήσου, μιλήσου, μιλήσου, μιλήσου, μιλήσου, μιλήσου, μιλήσου, μιλήσου, μιλήσου, μιλήσου, μιλήσου, μ

Αγιάστους και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό του Θεού παραθώμεθα. Ευχαριστούμε τον Τέσσερα Φιλάνθρωπο, βέβαια, για την βρισκόν ημών και την παρούσα ημέρα κατεξίσου ημάς των υπουρανίου σου και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς τον φόβο σου τους πάντας. Φρούσον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εκκλησίες. Σε Αγίες του Τόπου και Παρθένου Μαρίας και πάντων Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

κάνουν τους επισυπεμπιθώντας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξους τη θεϊκή σου δυνάμει, και μη εγκαταλείπεις ημάς σου, τους ελπίζοντας επί σε, ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους συνημών, το στρατό, την νεολαία και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί κατεβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπω με τον Πατρί και το Υιό.

Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείς της Παναχράντου και Παναμού Μαγιές αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Υπουρανίων δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Επτά Παίδων των Μακαβαίων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, Γλυκερίας Μάρτυρος, εις τη μνήμη επιτελού.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: Χριστός Ανέστη. Αυτά είναι τα λόγια που αντιχούν τις ημέρες αυτές σε όλους τους χριστιανούς, ακόμη τολμώ να πω και στους μη πιστεύοντας τον Χριστό. Είναι το σοβαρότερο γεγονός μαζί με την ενανθρώπιση του Χριστού, ότι έγινε άνθρωπος, με τη θεότητα του Χριστού είναι και η Ανάσταση. Κατεξοχήν βέβαια η θεότηση του Ιησού και η Ανάσταση του Ιησού είναι τα δύο μεγάλα ακρογωνιαία λυσάρια, όπως θα μπορούσε να πει κανείς, όπου στέκεται ολόκληρος η πίστη του ανθρώπου και η σωτηρία του ανθρώπου. Διότι ένα από τα δύο, αν δεν είναι σωστά, δηλαδή ή ο Χριστός δεν είναι Θεός ή ο Χριστός δεν ανέστη, σωτηρία δεν υπάρχει για τον άνθρωπο. Εν τούτης όμως και Θεός είναι και ανέστη. Η θεότηση του αποδεικνύεται εκτός των γραφικών μαρτυριών, γενικά από τη ζωή του και από τα θαύματα τα οποία επετέλεσε εις τον κόσμον τούτον. Απέδειξε ποικιλοτρόπως τη θεότητά του. Αν θυμίστε, που είναι πολύ νοπό ακόμη, το κομμάτι εκείνο της προφητείας του Εζεκίλ που λέγει «Εν το ανοίξε με τους τάφους σας, τότε γνώσεστε ότι εγώ είμαι Κύριος». Όταν λέει «Δείτε και ανοίγω τάφους», θα καταλάβετε ότι εγώ είμαι Κύριος. Κύριος δεν είναι άλλος, ημί ο Θεός. Και γνωρίζουμε ποικιλοτρόπως ίνιξε τάφους ο Χριστός, αυθεντικός μάλιστα, όχι όπως ίνιξαν και οι άλλοι προ αυτού προφήτε ή μετά από αυτόν Άγιοι. Διότι οι προφήτε άνοιξαν εν ονόματι του Θεού τους τάφους, όπως και οι Άγιοι εν ονόματι του Ιησού τους τάφους. Ο Ιησούς όμως αυθεντικός υπέσει γύρου, εγύρου, νεανίσθε εγύρου, Λάζαρε δεύρο έξω και ούτω καθεξής. Εν τούτης τόσο σοβαρό εθεωρήθη εκ μέρους του Σατανά το θέμα της Αναστάσεως, διότι αυτός επλανήθη, πήρε έναν ως νεκρόν, ο οποίος νεκρός παρουσιάστηκε ότι το ζών και του άδειασε τον τάφο και θέλησε από την πρώτη ημέρα να διαβάλει την Ανάσταση, και όπως γνωρίζετε εδόθησαν πολλά χρήματα για να διασκεδαστεί η υπόθεση της Αναστάσεως ότι ο Χριστός δεν ανέστη αλλά εκλάπη. Μέχρι σήμερα πολλά συζητούνται γύρω από την υπόθεση της Αναστάσεως και μεταξύ των χριστιανών ακόμη υπάρχουν ερωτηματικά. Ο Χριστός, εν πάση περιπτώσει, ανέστη, είτε το πιστεύουμε εμείς είτε δεν το πιστεύουμε. Έμεινε μαζί μας περίπου 40 μέρες και ανελήφθη, και τώρα υπολείπεται το τελευταίο μέρος της όλης υποθέσεως, το «και πάλιν ερχόμενος κρίνεζόντας και νεκρούς». Η Ανάσταση είναι το μεγαλύτερο γεγονός, η επισφράγηση ολοκλήρου της ενσάρκου οικονομίας. Η ανάληψή του μάλιστα είναι απόδειξη Αναστάσεως, όπως και η κάθοδος του Πνεύματος του Αγίου η απόδειξη αναλήψεως. Αυτά είναι αλληλένδετα. Εάν δεν ανέστη, ποιος ανελήφθη, και αν δεν ανελήφθη αυτός που ανέστη, πώς εκατήφθη το Πνεύμα του Άγιον, πώς έγινε πεντηκοστή. Λέγω λοιπόν, είναι το σοβαρότερο γεγονός. Ο χαιρετισμός αυτός είχε επικρατήσει από τις πρώτες ημέρες της χριστιανοσύνης, οι άνθρωποι να επιβεβαιούν, να χαιρετώνται με τον Χριστός Ανέστη και να απαντούν αληθώς Ανέστη. Και μέχρι σήμερα πολλοί εκ των χριστιανών αναζωπηρούν την ωραία αυτήν συνήθεια και μέχρι της αναλήψεως χαιρετώνται, καληνύχτα, χαίρετε, καλημέρα, ευχές κλπ. Με τον Χριστός Ανέστη. Πολλοί από εμάς, παρότι πιστεύουν στην Ανάσταση, δεν θέλουν να το ολοκληρώσουν σωστά. Βάζουν και το χρόνια πολλά στη μέση. Σου λέει καλά Χριστός Ανέστη, αλλά θα ήθελα και χρόνια πολλά. Από τη στιγμή όμως που ο Χριστός Ανέστη, τα χρόνια πολλά δεν έχουν καμία θέση. Είναι αιώνιος η υπόθεση του πιστού πλέον. Η υπόθεση του πιστού είναι αιώνιος πλέον. Παρότι γενικά του ανθρώπου είναι αιώνιος η περίπτωσή του, με τη μόνη διαφορά ότι υπάρχει έγχρωμος, ωραία, του πιστού η ζωή εν σχέση με του άλλου που είναι ζωφόδης. Κατάμαυρη η ζωή και αυτού είναι αιώνιος, αλλά δεν είναι όπως είναι έγχρωμος του πιστού η ζωή. Αυτή είναι η διαφορά, άλλος και του μεν και του δε. Αλλά διότι εμείς δεν έχουμε υπόψη να πεθάνουμε, γι' αυτό ακριβώς ευχόμεθα εδώ χρόνια πολλά. Εν πάση περιπτώσει, ήκουσα και που ανέβαινα ακόμη επάνω στο εδώ, μου έθεσαν ερωτήματα διάφορα που έχουν σχέση με αυτά τα πράγματα. Ο Χριστός μας, εν πάση περιπτώσει, όπως είπε, σχέθη, εκατέβη μέχρι Άδου Ταμείων και έφτασε και στα ενφυλακή πνεύματα. Σε όλους αυτούς οι οποίοι υπήρχαν εκεί κάτω, εκατέβη και αυτούς να τους ελεήσει. Όλος ο κόσμος, από Αδάμ μέχρι την τελείας των αιώνων, όλοι θα πρόκειται να κριθούμε δια του Χριστού και με αφορμήν των Χριστών και με την πίστη προς τον Χριστό. Και αυτοί της Παλαιάς Διαθήκης ακόμη άνθρωποι, και αυτοί με αφορμήν των Χριστών, με βάση των Χριστών πρόκειται να κριθούν. Γι' αυτό εκατέβηκε και στα ενφυλακή πνεύματα και κήρυξε και εκεί και έμεινε 33 ώρες, όπως γνωρίζετε, από τις 3 το απόγευμα της Παρασκευής μέχρι τις 12 τη νύχτα του Σαββάτου. Ζωοποίησε αυτούς εκεί, έκαμε τη λεγόμενη πρώτη Ανάσταση. Πρώτη Ανάσταση είναι η Ανάσταση όλων των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης. Όσοι επίστευσαν εις Αυτόν, αυτοί επετέλεσαν την πρώτη Εκκλησία. Και το αναφέρει το Χριστός Ανέστη, ότι Ανέστη εφόσον έκαμε αυτήν την εργασία στον Άδη. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, εφόσον δια του θανάτου εθανάτωσε τον θάνατον και της εντισμνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Το Χριστός Ανέστη, αυτό το κοντάκιο το οποίο έχει η Αγία μας Εκκλησία, αυτό λέγει, αυτό διδάσκει, ότι ο Χριστός εκατέβη στον Άδη και εζωοποίησε τους ανθρώπους που ασφαλώς ήθελαν. Έγινε η πρώτη λεγόμενη Ανάσταση, η πρώτη Εκκλησία. Τα θεμέλια της έπεσαν το Μέγα Σάββατο στον Άδη κατά τις 33 ώρες του Χριστού εκεί. Έπειτα η Εκκλησία δημιούργησε και κτίριον έξω των θεμελίων, που επ' αυτού οκοδόμησαν οι Απόστολοι. Όταν ο Απόστολος Πέτρος μαζί με τους άλλους τους Αποστόλους την ημέρα της Πεντηκοστής εκήρυξαν και επίστευσαν 3.000 και βαπτίσαν, έπειτα 5.000, έπειτα 120 κλπ. Και μέχρι σήμερα ακόμη που κηρύττουν οι άνθρωποι και πιστεύουν οι πιστοί, δεν κάνουν τίποτα άλλο ημιμόνων να προσθέτουν στα θεμέλια εκείνης της Εκκλησίας την οποία θεμελίωσε ο Χριστός μας εις τον Άδη, όταν κατέβηκε το Μεγάλο Σάββατο κάτω κατά τις 33 ώρες αυτές, που μεν το σώμα του ήτο στην γην, το δε πνεύμα του στον Άδη. Είναι η πρώτη, επαναλαμβάνω, όπως ρωτάει εδώ κάποια ψυχή, λεγόμενη Ανάσταση. Δεν έχει σχέση με εμάς, έχει σχέση με τους κεκοιμημένους προ Χριστού. Υπήρξαν άνθρωποι και εδώ που δεν τον εδέχτησαν, παρότι τους έκαμε θαύματα χειροπιαστά. Αν διαβάσει κανείς τα γεγονότα της Αναστάσεως του Λαζάρου, θα καταλάβει καθαρά η ελευθερία του ανθρώπου μέχρι τι τρέλας μπορεί να φτάσει τον άνθρωπο όταν δεν την προσέξει. Το αυτό συνέβη και στον Άδη. Πολλοί σκανδαλίζονται, είναι δυνατόν στον Άδη να μην τον επίστεψαν? Εάν υπήρχαν δύο διαμερίσματα, κόλαστης και παράδεισος όπως λέγαμε, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, τότε βέβαια οι ευρισκόμενοι εντικολάσσοι θα μπορούσαν να μην τον πιστέψουν. Να το πιστέψουν οπωσδήποτε, εξ ανάγκης. Αλλά δεν υπήρχε κόλας και παράδεισος προ της καθόδου του Χριστού εις τον Άδη. Υπήρχε Άδης μόνον, που δίκαιοι και άδικοι ήσανε συλλήβδιν μαζί. Και εκεί τους επάτησαν, εκεί τη φάγανε, εκεί την μπλέξαν την υπόθεση. Και όπως εδώ ήσαν δίκαιοι και άδικοι μαζί και δεν τον εδέχτησαν, έστω και αν είδαν θαύματα, σκεφτείτε, πιο αληθοφανές θαύμα από τον Λάζαρο που τσάφησε και τα χέρια δεμένα, να τον λύσουν οι ίδιοι που τον είχαν δέσει. Και τούτοι τι συμφωνήσανε? Ότι συμφέρει να τον σκοτώσουμε. Είναι πολύ έτσι, σκανδαλίζει ορισμένους αυτό το πράγμα. Όχι, όπως εδώ ακριβώς σκέπτονται οι άνθρωποι που είδαν τόσα θαύματα, Δεν τον εδέχτησαν, έτσι και στον Άδη που κατέφυγε δεν τον εδέχτησαν. Τον εδέχτη βέβαια ο Ισαΐας, τον εδέχτη ο Αβραάμ, τον εδέχτη ο Αδάμ, τον εδέχτη ο Χτσοβαδρανίλ ο ηγαπημένος, τον εδέχτησαν οι προφήτες, άλλοι δίκαιοι οι οποίοι υπήρχαν εκεί πέρα, τον εδέχτησαν. Άλλοι όμως δεν τον εδέχτησαν. Γι' αυτό εκεί είναι το υπόλοιπο εκείνο που λέγει ούτε εν τον γενεώνει ούτε εν τον μέλλοντι. Υπάρχει εκδοχή και κάτω εκεί να είναι σκληρός ο άνθρωπος όπως εδώ. Είναι κατάσταση εκεί πέρα, δεν αλλάζει το πράγμα. Πάρτε ένα λιθάρι, βάλτε το στην επιφάνεια να βρέχετε 10 χρόνια. Θα τραβήξει μια σταλαγματιά νερό. Τίποτα. Βάλτε το στον Άδη αυτό το λιθάρι. Θα τραβήξει μια σταλαγματιά νερό. Τίποτα. Είναι λιθάρι. Έτσι είναι. Μη σας φαίνεται παράξενο. Είναι κάτι πράγματα που είναι μυστήρια. Έκανε ένα διαχωρισμό εκεί. Επήρε τους δικούς του και έφτιαξε την πρώτη εκκλησία. Είναι η Ισάδου Κάθοδος. Είναι μεγάλη ευλογία. Επήγε πρώτα ο Ιωάννης ο πρόδρομος κάτω. Εκήρυξε τον ερχομό του. Ότι θα έρθει σε λίγο και επήγε. Βέβαια ο Ηρώδης τον έβγαζε τον Ιωάννη από μπροστά διότι τον είχε για το παράνομο κρεβάτι του. Ταυτοχρόνως όμως εξυπηρετούσε το θέλημα του Θεού. Έστελνε τον Ιωάννη μια ώρα γρηγορότερα στον Άδη να κηρύξει «Θεόν φανερωθέντα αρισαρκή τον έρωτα την αμαρτία του κόσμου». Μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος. Εντούτοις. Και το στεφάνι του πήρε και βαπτίστηκε το αιματί του και τον κήρυκα έκανε πρόδρομος πάλι στον Άδη ο πρόδρομος. Και όπως ο Χριστός εδώ εκήρυξε εν σώματι στους εν σώματι βρισκομένους ανθρώπους, έτσι εκήρυξε και εν πνεύματι στους εν πνεύματι βρισκομένους ανθρώπους. Το ίδιο και ο Ιωάννης ο πρόδρομος, ίδιες διατυπώσεις εκρατήθησαν. Δεν υπάρχει άνθρωπος που θα κριθεί διαφορετικά. Η μόνο δια Ιησού, το σοβαρό πρόσωπο, το οποίο πρέπει να συνέχει τους πάντας και για όλη η υπόθεση είναι αυτή. Όπως είπε προφητικός και ο Ζαχαρίας, ούτως κείται εις πτώσιν και εις ανάστασιν πολλών και εις σημείων αντιλεγόμενων. Εξαιτίας αυτού άλλοι θα ταρταρωθούνε και άλλοι θα σωθούνε. Εξαρτάται. Ο Σιμεών, συγγνώμη. Ο Σιμεών. Άλλοι θα ταρταρωθούνε και άλλοι θα μεσουρανίσουν, θα σωθούν. Η ανάσταση είναι το σοβαρότερο λέγω γεγονός, είναι η επιβράβευση όλης της υποθέσεως. Εδέχτη τη θυσία του ο Θεός Πατήρ, ανέστησε αυτόν τον αρχηγό της ζωής και πλέον του εδόθη εξουσία εν ουρανό και επί γης. Ένας αδελφός με ρωτούσε να του απαντήσω και λέγω θα είναι μέσα στο θέμα το απόψινό, ότι ήκουσε κήρυγμα και μάλιστα από επίσημο πρόσωπο ότι ο Χριστός ευοηθήθη στην Ανάστασή του. Δηλαδή πως ευοηθήθη? Πήγε λέει ο άγγελος και του σήκωσε το λιθάρι. Αυτό δεν ακούστηκε προετών από επίσημο πρόσωπο μέσα στο ναό της Αναστάσεως. Και έκανε μάλιστα όπως μου έλεγε αυτό της Μάρτης και το χέρι του έτσι, ότι βάστηξε από κάτω και βόηθησε και ο άγγελος και το ανοίξανε και βγήκε. Αυτά βέβαια δεν ισχύουν για την Ορθοδοξία. Ο Χριστός, ναι μεν, ο άγγελος εκείλησε το λίθο, αλλά όχι για να αστηθεί ο Χριστός, για να δούνε την Ανάσταση οι γυναίκες που επήγαιναν. Διαφέρει το ένα από το άλλο. Εκεί πρέπει ο άνθρωπος να είναι καλός μελετητής. Η Ανάσταση του Χριστού είχε γίνει. Η Ανάσταση του Χριστού είχε γίνει. Έπειτα όμως έγινε ένα σεισμός λέει. Και με τον σεισμό εκείνον επήγε στην άκρη ο λίθος αφενός, εξύπνησαν οι άλλοι και είδαν το γεγονός ότι του λείπει από μέσα. Ταυτοχρόνως είδανε και το τάφον κενών, τα οθόνια κείμενα και τα τιάφτα, οι πρώτες γυναίκες οι οποίες έφτασαν εκεί και ήκουσαν παραγγέλου, ξέρω λέει τι ζητάτε, ήσουν τον εσταυρωμένο, ού και εστιώδε γίγερτε. Εάν κανείς διαβάσει στο 28ο κεφάλαιο του Ματθαίου από στίχος 1 και κατωτέρω, εκεί θα δει αυτές τις λεπτομέρειες και θα καταλάβει ότι άλλη η υπόθεση της Αναστάσεως του Ιησού και άλλη η αποκάλυψη του τάφου και η φανέρωση της Αναστάσεως του Ιησού διαφέρει το ένα από το άλλο. Δεν ήθελε βοήθεια ο Χριστός για να αναστηθεί, όπως εισήλθε και κλεισμένον των θυρών της παρθενίας της μητέρας του, έτσι και εξήλθε και του τάφου και κλεισμένων των θυρών, αφήσας τα σήματρα σώα. όπως εισήλθε και κλεισμένων των θυρών στο υπερόν, έτσι και εξήλθε και κλεισμένων των θυρών του τάφου. Διαβάζω και λέγει το εξής στο 28ο στίχος 1: «Οψε δε Σαββάτων, τι επιφοσκούσι εις μίαν Σαββάτων, ήλθε Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία θεωρήσε τον τάφον. Και ειδού σεισμός», τότε που πήγαν αυτές εκεί έγινε ο σεισμός, λέγει, «εγένετο μέγας άγγελος γαρ Κυρίου κατά βάση εξ ουρανού προσελθών, απεκύλησε τον λίθον από τη στήρας, όχι για να αστηθεί ο Χριστός, για να ειδούνε οι μυροφόρες, και κάθητο επάνω αυτού, ειν δε ιδέα αυτού ως αστραπή και το ένδυμα αυτού λευκών ως ήχιον. Από δε του φόβου αυτού επίστησαν, εσύστησαν οι τηρούντες», δηλαδή οι στρατιώτοι και οι άλλοι, «και γένοντο ως ή νεκροί, αποκριθείδες ο άγγελος, είπε τες γυναιξή, μη φοβήστε εμείς». Αυτοί ας φοβούνται, είναι ένοχοι. «Εσείς μη φοβήστε, θαρσείτε. Είδα γάρ, γνωρίζω, ότι Ιησούν των εσταυρωμένων ζητείτε, ουκ εστιώδε, ηγέρθη, καθώς είπε». Δεν ηγέρθη τώρα, έχει ηγερθεί, ηγέρθη, δεν υπάρχει εδώ. «Από τον νεκρόν, και ιδού προάγει ημάς εις την Γαλιλαία, και αυτόν όψεστε, ιδού, είπον ημίν, σας είπα πως ακριβώς θα γίνει». Και έτσι έγινε. Δεν έχει καμία σχέση ο άγγελος στην Ανάσταση του Χριστού, στην αποκάλυψη της Αναστάσεως και στην αποκάλυψη του τάφου. Έχει θέση ο άγγελος, εστάλει συντοσισμό και ο άγγελος, διότι άλλωστε αν διαβάσουμε το Μάρκο θα δούμε ότι απασχολούσε καθοδόν τα γυναίκας ποιος της αποκυλείς το λίθον, το μεγάλο, όσα... και όταν πήγαν βρήκαν το λίθον αποκυλιστέντα. Ο άγγελος είχε κάνει την εργασία αυτή. Εν συνδυασμό λοιπόν των διηγήσεων των Ευαγγελιστών βγαίνει το συμπέρασμα το λογικό και το σωστό, και όπως άλλωστε παραδέχεται η πνευματοφόρος Αγία μας Εκκλησία, όπως και θα διαβάσω τροπάριο της Εκκλησίας σχετικό και γνώμη Αγίων ανθρώπων, ότι ο Χριστός και κλεισμένου του τάφου ανέστη και η αποκάλυψη του τάφου έγινε για λογαριασμό των γυναικών αφενός και για να πληροφορηθούν και οι φύλακες, για να διαδώσουν το γεγονός. Λέγει λοιπόν, ιδού σεισμός. Ο σεισμός εγένετο κατά την προσέγγιση των μυροφόρων εις των τάφων, εγένετο δε μετά την Ανάσταση του Σωτήρος, διότι εσφραγισμένου του τάφου η ζωή εκ του τάφου ανέτειλεν. Αυτή εστίν η της Εκκλησίας γνώμη, θα θυμίσει το τροπάριο, και η γνώμη των ερμηνευτών πατέρων. Ο σεισμός εγένετο καθών χρόνων απεκύλησεν ο άγγελος των λίθων από τη στήρας του μνημείου. Εγένετο δε προς βεβαίωσιν της Αναστάσεως του Σωτήρος και όχι δια την Ανάσταση του Σωτήρος. Αυτές πήγαν το πρωί και ο σεισμός και η αποκάλυψη έγινε το πρωί, φόσον η Ανάσταση είχε γίνει τα μεσάνυχτα. Η Εκκλησία μας έχει ένα τροπάριο που λέγει το εξής: «Φυλάξα στα σήμαντρα σώα Χριστέ». Δεν επήγανε και τον ενταφίασαν και εσφράγισαν τον τάφο μετά της Κωστοδίας. Λοιπόν, φυλάξα στα σήμαντρα σώα Χριστέ, τις φραγίδες και τα βουλοκέρια, όπως τα λέγαμε σήμερα, δεν τάφηξε καθόλου. Εξηγέρθης του τάφου ο τασκλής της Παρθένου μίλη μινάμενος εν το τόκο σου, όπως διατήρησες Παρθένον, την Παρθένον μητέρα σου εν το τόκο σου, έτσι διατήρησες και Παρθένον με τα σφραγίδας των τάφων όταν ανέστης. Και ανέωξα σημείν παραδείσου τα σπήλας. Αυτό εμείς ψάλλομαι και Θα ήθελα στο σημείο αυτό να υπενθυμίσω απορία για τον Ορθόδοξον, εφόσον εκκλησιάζεται, εφόσον κρατάει αυτό το εγκόλπιο της Μεγάλης Εβδομάδος στο χέρι του, και για να το κρατάει και για να εκκλησιάζεται πάνω απ' το πιστεύει, δεν μπορεί να έχει ερωτηματικά. Ή δεν προσέχει, ή ακόμη κάτι γίνεται μέσα του, να το προσέξει. Ο Ζυγαδινός λέγει το εξής επάνω σε αυτή τη σκέψη: ο μεν Χριστός ανέστη προτού καταβίνε των άγγελων, καθά Περγάρα γεννήθη σών φυλατωμένων των κλήθρων της Παρθενίας. Ούτως εξήλθε σών φυλατωμένων των σφραγίδων του μνήματος. Ο δε σεισμός εγένετο δια τους παρακαθημένου στο τάφο φύλακας. Είναι το φόβο του σεισμού αναστάντας και το φρικτό της ιδέας του το λίθον αποκυλήσαντος εκπλαγέντες θύγωση και απαγγείλωση ταύτα της Ιουδαίης και μάρτυρες αυτή της αληθείας γένονται, διότι οι πρώτες μαρτυρίες είναι εκ του αρνητικού. Αυτή είναι η πρώτη μάρτυρες, ότι εμείς λέγει ημών κοιμωμένων μας τον έκλεψε, δηλαδή δεν τον έχετε πλέον, λείπει από εδώ. Αναγνωρίζετε ότι δεν υπάρχει μέσα στον τάφο, ότι ανέστη, εχάθη, αλλά αδιαφόρος αν εσείς λέτε ότι εκλάπη. Εάν ο άνθρωπος έστω το παραμικρό αμφισβητήσει την Ανάσταση, αμφισβητεί ολόκληρον το έργο. Να το έχει υπόψη του. Θα μπορεί κανείς να φανταστεί την ψυχή του σαν να φυτώσει μια γλάστρα, ένα άνθος σε μια γλάστρα. Δεν μπορεί ποτέ όμως να έχει ζωντανή ζωή σωστή, εάν αυτό έχει μέσα διάφορα, πως τα λέμε, παράσιτα, ναι, αλλά τα άκανθας, και απομυζούν κατά κάποιον τρόπο την ικμάδα από τη γλάστρα, τα ζυζάνια τα λεγόμενα του σίτου που λέει το Ευαγγέλιο. Οι απορίες αυτές, και μάλιστα οι απορίες που αφήνουν κάποια πικρία, κάποιο εγώ, και εγώ θέλω πλοίο να σ' αποδείξει και τα τι αυτά, όχι με καλή πίστη, αυτές απομυζούν ολόκληρο την ρηκμάδα της πίστεως και είναι σαν να μην είναι, σαν να μην είναι. Κάποτε σας είχα πει ένα διάλογο του μεγάλου, συγγνώμη, ενός υποτακτικού του μεγάλου Παϊσίου με έναν Εβραίο καθοδόν που κατέβαινε στην πόλη. Παϊσίος είχε στείλει έναν υποτακτικό να πουλήσει εργόχειρο στην πόλη, και καθοδόν είχε συντροφευτεί με έναν Εβραίο. Ο οποίος Εβραίος ενόμισε ότι είναι μια ευκαιρία να χύσει το δηλητηριό του εναντίον της θεότητος του Ιησού. Και ο μοναχός δεν εστάθηκε στην πίση του, θες για να τον αποφύγει, θες δεν ήξερε να του απαντήσει, του είπε ίσως να είναι έτσι. Και όταν επέστρεψε, είχε δώσει εντολή ο Άγιος Παΐσιος να μείνει έξω, να μην έρθει καθόλου μέσα, να βάλει μετάνια ως ήθιστε όταν επιστρέφουν από μια διακονία. Έμεινε αυτός κλαίον έξω και άρχισε να σκέφτεται τι έκαμα, τι συμβαίνει. Και όταν επενέβησαν και οι άλλοι και παρακάλεσαν να τον δεχτεί, μόλις μπήκε μέσα του λέει, ώστε ίσως να είναι έτσι, ίσως μια λέξη έβαλε, ίσως. Και εντούτοις τον εμύρωσε πάλι, διάβασε αγιασμό, τον εράντησε, ή το ικανή αυτή η λέξη να του εξωστρακίσει την πίστη του και το βάπτισμά του. Τον εμύρωσε πάλι. Διαβάστε το βίο του Μεγάλου Παϊσίου, θα το βρείτε αυτό το πράγμα. Έχουμε πολλούς χριστιανούς οι οποίοι έχουν ερωτηματικά, αλλά ανεξάρτητα με την πίστη τους προς τον Χριστό και την Εκκλησία και το έργο, έχουν ορισμένα ερωτηματικά τα οποία τα έχουν στην άκρη. Αν πάρουν την απάντηση από κάποιον ή τους χρειάζεται αυτό, έχει καλώς. Δεν τους πειράζει όμως στην πρόοδο της πίστεώς τους. Πιστεύουν ακράδαντα, αδιαφόρως αν έχουν ερωτηματικά. Όμως ορισμένοι εξαρτούν από τα ερωτηματικά τους, από τη λύση των ερωτηματικών των, των λεπτομεριών των, εξαρτούν την πίστη τους. Αυτοί δεν στέκονται καλά. Είναι μια σειρά γεγονότα λοιπόν τα οποία έλαβαν χώραν από τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ, το απόγευμα, μέχρι της Αναστάσεως του Ιησού. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος στην επιστολή του προς Τραλιανούς γράφει τα εξής και σας τα μεταφέρω σε απλή γλώσσα. Τιούν Παρασκευή, τρίτη ώρα, απόφασιν εδέξατο παρά του Πιλάτου, συγχωρήσαντος του πατρός. Πήρε άδεια και έβγαλε ο Πιλάτος τέτοια απόφαση. Δεν θα έβγαζε τέτοια απόφαση. Αυτό είναι κάτι διαφωτιστικό και παρήγορο. Πολλές φορές ο Σατανάς μας θέτει το ερώτημα ή απευθείας ή μέσω άλλων, γιατί αυτό που είναι ο Θεός και τα τι αυτά και τι μπορεί να κάνεις. Εμείς όμως θα πρέπει να γνωρίζουμε, αν είμαστε πιστοί και δεν έχουμε εμείς ανοίξει το μονοπάτι, ότι το επιτρέπει ο Θεός, το υπογράφει ο Θεός. Θυμόσαστε τι είπε ο Πιλάτος? Του λέει, δεν ξέρεις ότι εγώ δύναμη, του λέει, να σε φωνεύσω και δύναμη να σε αφήσω? Του λέγει, δεν θα έχεις καμιά εξουσία επάνω μου, του λέγει, εάν δεν είναι το δεδομένο άνωθεν, εάν δεν είναι το υπογεγραμμένο από πάνω. Και όταν είναι υπογεγραμμένο από πάνω, παρηγορείται ο άνθρωπος οτιδήποτε και του συμβεί. Και πρέπει ο πιστός να γνωρίζει ότι κάθε γεγονός το γνωρίζει ο Θεός. Και πολλοί άνθρωποι παρηγορούνται, ο Θεός δεν το ήξερε αυτό? Το ήξερε. Για να το επιτρέψει, έχει το λόγο του. Δόξα στο όνομά του. Προχώρησε. Είναι μεγάλη η ανακούφιση αυτή. Αυτή λοιπόν η μικρή παρένθεση εδώ του Αγίου Ιγνατίου έχει πολύ φως στη ζωή μας επάνω, γιατί πολλές φορές βρισκόμαστε σε τέτοια σταυροδρόμια. Λοιπόν λέγει, συγχωρήσαντος του πατρός επάρθη αυτή η απόφαση και έγιναν ό,τι έγιναν στη συνέχεια. Έκτη ώρα εσταυρώθη. Ενάτη απέπνευση. Προ ηλίου δύσεως ετάφη. Πριν πέσει ο ήλιος ετάφη. Το Σάββατον υπογήν μένει εν το μνημείο, σωματικός, όπως λέει και η Εκκλησία μας. Ο απέθετο αυτόν Ιωσήφ ο Απαρημαθέας. Εκεί που τον ενταφίασε σωματικός, ο Ιωσήφ ο Απαρημαθέας. Επιφοσκούσης Κυριακής ανέστη εκ των νεκρών, κατά το ηρημένον υπ' αυτού, ως περίν Ιωνάς εν την κοιλία του Κήτους, τρεις ημέρας και τρεις νύχτας, ούτως έστε και ο Υιός του ανθρώπου εν την καρδία της γης, τρεις ημέρας και τρεις νύχτας. Περιέχειουν η μεν Παρασκευή το πάθος, το Σάββατον την ταφήν, η Κυριακή την Ανάσταση. Έτσι τα ταξινομεί, έτσι τα βάζει στη σειρά. Τώρα εδώ υπάρχουν βέβαια και μερικοί οι οποίοι πάλι έχουν ορισμένες απορίες. Δεν μπορούν να μετρήσουν το τριήμερο. Πού είναι, σου λέει, εδώ 33 ώρες είναι. Πώς μετράνε αυτοί οι Ευαγγελιστές του ενταφιασμού? Και πότε τον βρήκαν εναστημένον? Μετά, την τρίτη ημέρα. Η τρίτη ημέρα αρχίζει από το Σάββατο το βράδυ άμα την πτώση του ηλίου και τελειώνει τη Δευτέρα το βράδυ, την Κυριακή το βράδυ άμα την πτώση του ηλίου. Την τρίτη ημέρα, αναστήσομαι, εγείρομαι και γέρθη την τρίτη ημέρα. Γι' αυτό υπήρχε και ο τύπος αυτός του Ιωνά και πραγματοποιείται το πρόσωπο. Και όλα αυτά τα πράγματα, όπως ο Χριστός θα είχε πει ότι θα ταφεί και θα αναστηθεί, και όπως είχε δει επίσης και γράφει στα Πράξεις των Αποστόλων στο δεύτερο κεφάλαιο ο Πέτρος, ότι το οσιόν μου δεν θα υποστεί διαφθορά. Αυτά ήταν γραμμένα για το Χριστό που θα αναστηθεί. Δεν θα μείνει η σάρξη του, το σώμα του στον Άδη για να διαφθαρεί. Θα αναστηθεί. Και τόσο πολύ είναι σοβαρό το θέμα της Αναστάσεως, που εκτός των μαρτύρων που υπήρξαν αυτόπτε μάρτυρες, στέκεται ως επιτοπλή στον νόμο στα γραφάς. Και είδατε, στο πιστεύω οι Άγιοι Πατέρες δεν μίλησαν κατά τους αυτόπτας μάρτυρας ανέστη, όχι, και τη τρίτη ημέρα ανέστη, λέει, κατά τας γραφάς. Γραφέ είναι πιο πιστέ, δεν έχουν κάνει λάθος, έγραψαν δια Πνεύματος Αγίου οι άνθρωποι. Εμείς μπορούμε να κάνουμε λάθος, το Πνεύμα το Άγιον όμως δεν έκανε λάθος, και ό,τι εγγράφει ήταν σωστό. Και ο Παύλος πάλι ομιλεί έτσι κατά τας γραφάς για την Ανάσταση του Χριστού και το σύμβολο της πίστεως, όταν έγινε πάλι κατά τας γραφάς ομιλεί για την Ανάστασή του. Και όταν εγγραφέ ομιλούν τον Χριστός Ανέστη, ποιος είναι αυτός που μπορεί να τολμήσει και να πει ότι δεν ανέστη? Και πως τόσοι εχθροί του μέχρι σήμερα δεν κατόρθωσαν να τροποποιήσουν το Ευαγγέλιο και όλες αυτές τις αλήθειες που είναι όλες εναντίον τους αν τις κοιτάξουν. Θα υπάρχουν μέχρι τις τελείες των αιώνων και αλίμον από τον άνθρωπο ο οποίος δεν θέλει να πιστεύσει στα γραφάς. Θυμήστε εκείνο το ωραίο που απήντησε στον πλούσιο ο Αβραάμ για λογαριασμό του Θεού. Έχουν σημοσέα και προφήτας, ακουσάτος σαν αυτόν. Δεν χρειάζονται θαύματα για να πιστέψει ο άνθρωπος. Η γραφέ είναι ικανέ. Μαρτυρούσι περί εμού, λέει ο Χριστός, αλλά δεν θέλετε να αρθείτε προς με, παρότι αυτέ μαρτυρούσι περί εμού. Και πολλοί διαβάζουν τη γραφή, αλλά απορρίπτει τον Χριστό, που η γραφή ομιλεί για τον Χριστό, για τη θεότητα αυτού και για την Ανάσταση αυτού, που είναι οι δύο ακρογωνιαίοι λίθοι της πίστεως ή της απολίας του ανθρώπου. Έχει ωραία περιστατικά μέσα στις ημέρες αυτές. Η Βυζαντινή αγιογραφία παρουσιάζει τον Χριστό στον Άδη. Εμείς χαιρόμεθα από τη στιγμή που ο Χριστός κατέβει στον Άδη και ζωοποίησε τους προπάτορας. Στη Βυζαντινή εικονογραφία υπάρχει αυτή η σκηνή της εισάδου καθόδου του Χριστού μας. Τα άλλα δόγματα έχουν τον Χριστό και έχει δυστυχώς φτάσει και μέχρι ημών αυτή η εικόνα, τον Χριστό Αναστάντα, που βγαίνει από το μνημείο κρατώντας μια κόκκινη σημαία με ένα σταυρό και χαιρετίζουν αυτή την Ανάσταση. Αυτή η Ανάσταση δεν είναι η τόσο χαρμόσυνος όσο είναι η Ανάσταση η εισάδου κάθοδος του Ιησού, εκεί που κατεβαίνει και τα τρύπια του χέρια πιάνουν τα δυο χέρια εκείνα τα οποία του τρύπησαν τα χέρια, το ένα χέρι του Αδάμ και το άλλο χέρι της Εύας, και ανιστά τους προπάτορας. Αυτό είναι το βασικό. Από εκεί αρχίζει η χαρά, από εκεί αρχίζει το μεγαλείο, αρχίζει το κοιμημένο εγένετο, από εκεί που ζωοποιεί τον άνθρωπο και της ενδυμνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Εμάς έπειτα βέβαια υπέδειξε άλλων τρόπων σωτηρίας. Τρόπος σωτηρίας εμάς είναι ημών είναι το βαπτίσματι. Έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν Αναστάσου ο Ιησούς από του τάφου. Έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και μέγα έλεος. Κάμνοντας έλεος παρεχώρησε σε εμάς δια του βαπτίσματος και δια της Θείας Συνωνίας τη σωτηρία μας. Γεννημένοι νεκροί, θαπτώμεθα εν το βαπτίσματι, ανιστάμεθα και τρεφόμεθα από το στήθος το άλλο της Ορθοδόξου Εκκλησίας που είναι το ποτήριο και διατηρούμε κατά αυτή την έννοια την αναγεννηθήσαν εκ του βαπτίσματος ζωή. Γι' αυτό και η ταφή του Χριστού μας είναι το βάπτισμα το δικό μας. Συνετάφημεν εν ομοιώματι το θανάτο του Ιησού. Όταν βαπτίζεται το μωρό θάπτεται στην ταφή του Χριστού, όχι κατά ίδιον τρόπον, κατά όμοιον τρόπον. Ο μένε ταφή στη γη, εμείς θαπτώμεθα στο είδωρο. Γι' αυτό η κολυβήθρα είναι ταφή και ανάσταση. Αν ακούσουμε το κομμάτι που έχει επιστρατεύσει η Εκκλησία μας του Παύλου από τους Ρωμαίους στο έκτο κεφάλαιο, θα δούμε αυτή την εικόνα. Από εκεί αρχίζουν τα γεγονότα, από εκεί αρχίζουν τα πάντα. Πολλά θρυλούνται γύρω από την υπόθεση των κεκοιμημένων. Ότι οι νεκροί είναι ελεύθεροι από την μέρα της Αναστάσεως μέχρι και της Πεντηκοστής και ούτω καθεξής. Αυτά δεν έχουμε μαρτυρίας γραφικάς να τα πιστώσουμε. Αυτό αν γίνεται πάλι χαλάλια γίνεται. Γίνεται λέγεται για το χατήρι της Παναγίας μας. Η Παναγία μας παρακάλεσε και έτσι δίνεται μία ανάπαυση, μία μικρή άνεση, μία ανάπαυλα των τιμωριών και των τύψεων γενικά όλων των κεκοιμημένων που απέτυχαν. Διότι οι εν το παραδείσο που αλλού ελευθερότερο να πάνε. Αυτό βέβαια θα γίνεται για τους άλλους, θα γίνεται. Δεν ξέρω τώρα εάν γίνεται. Γραφικών δεν έχουμε. αποδεικνύεται, λέγουν, από μια αποκάλυψη Θεοτόκου. Αυτή όμως η αποκάλυψη απορρίπτεται ως βιβλίον από την Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως απορρίπτεται και η Αγία Επιστολή ή μια άλλη αποκάλυψη του Ιωάννου, επιστολή του Ιωάννου και κάτι άλλα. Θα μου πείτε, έχουν ορισμένα αληθείας. Ναι, μπορεί να έχουν ορισμένα αληθείας, αλλά για ορισμένα αναλυθή που έχουν μέσα θα έχουν απορρίψει όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι θέμα. Το θέμα μας είναι να μην πάμε στην κόλαση. Γιατί αν πάμε στην κόλαση, τι να περιμένουμε έπειτα να έχουμε μια ανάπαυλα 40 ημερών. Θα πρέπει επίσης μέσα σε όλη αυτή τη σκηνή να προσεχθούν τα πρόσωπα τα οποία έπαιξαν ρόλων ανθρώπινων και όχι θείων. Σκεφτείτε τώρα ανθρώπους διαφόρους σε επικαίρους θέσεις, ξέρω εγώ, διοικητάς, βασιλείς, κυβερνήτας, να ήταν τώρα αυτή η οικονομία και να μην επολιτεύοντο κατά Θεόν και κατά συνείδησιν, αλλά να επολιτεύοντο κατά συμφέρον, κατά κόσμον, κατά ανθρωπαρέσκειαν, όπως επολιτεύθη και ο Πιλάτος και ο Άννας και ο Καϊάφας και όλοι αυτοί. Για σκεφτείτε, μη μας φαίνεται παραμύθι, είναι πραγματικότης όλα αυτά τα πράγματα, ιστορικά γεγονότα, υπόθεση του Χριστού είναι ιστορικό γεγονός. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν υπάρχει Θερμοπύλε, δεν υπήρξαν 300 Σπαρτιάτε, δεν υπήρξε και προδότης Εφιάλτης. Έτσι δεν μπορεί να αμφισβητήσει και τα γεγονότα του Χριστού, ούτε την προδοσία του Ιούδα. Κοινό όμως που θα πρέπει να προσέξει ο άνθρωπος είναι το εξής. Κάθε άνθρωπος ο οποίος θα θελήσει να πολιτευτεί αντίθετα, έστω και με τη συνείδησή του που λέει ακόμα, όχι με τον νόμο, που η συνείδηση έχει τοποθετηθεί κατά τέτοια έννοια στον άνθρωπο ώστε να συμβαδίζει με τον νόμο του Θεού, και αν μην το ξέρει τον νόμο, συνείδηση μόνο να προσέχει, πάλι έχει ένα μπούσουλα, όπως θα λέγαμε, να βαδίσει σωστά και να μην χαθεί, να γνωρίζει ότι τα έσχατά του θα είναι άσχημα. Θα είναι άσχημα. Θυμήστε αυτή η καλοπροαίρετος γυναίκα του Πιλάτου, πήγε και του είπε, μη βάλεις τα χέρια στο δίκαιον άνθρωπον αυτόν, του λέει απάνω, μην τα βάλεις. Απόψε πολλά πράγματα, πολλά είδα κατόναρε, λέει, για αυτόν τον άνθρωπο. Ούτε αυτό το προσφυλές πρόσωπο, τέλος πάντων, και η Θεία Αποκάλυψη το ικανή για τη θεσούλα του εκεί πέρα ο Πιλάτος, ρικέστη μόνο να πλύνει τα χέρια του και να νομίζει ότι κατά αυτή την έννοια εταχτοποιήθη. Το ίδιο είπε και ο Ιούδας, τι προσημάς σι όψι του, είπαν όμως οι άλλοι. Αυτά λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να τα προσέχει ο άνθρωπος όταν μπλεχτεί με θεία πράγματα, όταν γίνει παραβάτης του νόμου, όταν γίνει άδικος, όπως θα λέγαμε, στον κόσμο αυτόν, όταν ενεργήσει κάτι παράνομο εις βάρος κάποιου άλλου. Ας μην είναι Θεός, ας είναι απλούς ένας συνανθρωπός του, να γνωρίζει ότι θα τα πληρώσει μία ημέρα. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ποτέ σας το τέλος αυτών των ανθρώπων, όλων που επήρανε μέρος σε αυτή την τραγωδία, σε αυτή την υπόθεση. Αδιαφόρως τι προέκυψε εξ αυτών των ενεργειών. Θεός είχε μυρίους τρόπους να σώσει τον άνθρωπο. Η κακία όμως των ανθρώπων αυτών εφάνει και το τέλος τους ήταν ικτρό. Περισσότεροι, όπως έχω αντιληφθεί, έχετε διαβάσει ορισμένα περιστατικά ιστορικά και υπάρχει μία αλληλογραφία μεταξύ Ιερουσαλήμ και Ρώμης. Τότε ο Κέσαρ, όταν έμαθε όλα αυτά που έλαβαν χώραν κάτω, ζήτησε εξηγήσεις και ζήτησε να πάνε όλοι εκεί πέρα, να τους καθίσει στο σκαμνί, και είχαν άσχημο τέλος. Έχω ορισμένοι, θα το έχετε πάρει αυτό το βιβλίο που λέγει Ιστορία ακριβής της Σταυρώσεως και των γεγονότων γενικά του Ιησού. Είναι από χειρόγραφο του Αγίου Όρους. Το είχα βγάλει προετών αυτό το βιβλίο. Και εκεί μέσα αναφέρεται αυτό το γεγονός που σας λέγω. Πώς μίλησαν, τι υπέστησαν αυτοί, πώς μίλησε ο Κέσαρ και πώς τον Χριστό τον είχαν τις ημέρες εκείνες και πώς θα έπρεπε να πολιτευτούν οι άνθρωποι. Ο Χριστός μας έχει πει μη πειράξετε έναν των μικρών τούτων, διότι ο άγγελός του λέγει βλέπει το πρόσωπο του πατέρα μου στον ουρανό διαπαντός. Αν ο άγγελος του συνανθρώπου μας που αδικούμε, που πειράζουμε, που κλέβουμε, που του πίνουμε το αίμα του, τον υδρότα του, που χειροδικούμε επάνω του, που τον εξωθενούμε κλπ, θα είναι μάρτης κατηγορίας εν εκείνη τη ημέρα στο δικαστήριο το μεγάλο, και μπορεί να αρχίσει και από εδώ η τιμωρία μας, να προγευόμεθα δυστυχώς. Τη σκεφτείτε τώρα σε άλλα θεία πρόσωπα, εναντίον αγίων ορισμένοι που απετόλμησαν, εναντίον κληρικών ορισμένοι που λέγουν σήμερα χωρίς να έχουν τίποτα το συγκεκριμένο και να μην τους γνωρίζουν καν. Σκεφτείτε τι τους περιμένει τους ανθρώπους αυτούς. Επιτρέψετε μου μια και το έθιξα αυτό να σας μεταφέρω περιστατικά γύρω από την υπόθεση αυτή. Σας διαβάσω πρώτα για την προσωπικότητα του Ιησού, πώς τον είχαν, πώς τον έβλεπαν τότε. Είναι μια επιστολή που πολλοί την έχουν υπόψη. Είναι η επιστολή του Πουλβίου Δεντούλου, έτσι λέγεται, και υπάρχει σε μια βιβλιοθήκη της Ρώμης. Από εκεί είναι γραμμένη τώρα αυτή. Και γράφει το εξής προς τον Κέσαρα, γύρω από το πρόσωπο του Χριστού. Ακούστε μια σκιαγραφία του. Ήκουσα, ο Κέσαρ, ότι επιθυμείς να μάθεις ότι σι γράφω νυν περί του ανθρώπου τινός λίαν εν αρέτου καλουμένου Ιησού Χριστού, ον ο λαός θεωρεί προφήτην, η μαθητέ του Θεών, λέγοντες ότι είναι Υιός Θεού. Πλάστου του ουρανού και της γης και παντός ότι εν αυτή ευρίσκεται και υπάρχει. Τη αληθεία ο Κέσαρ ακούονται καθεκάστην θαύματα. Πράγματι περί του Χριστού αυτού ανεγείρει νεκρούς και ιατρεύει ασθενείς δια μιας μόνης λέξεως. Είναι ανήρ αναστήματος μετρίου, καλός στην όψην και μεγαλοπρέπειαν περιβεβλημένος, ιδίως κατά το πρόσωπον, ώστε όσοι τον ατενίζουν αναγκάζονται να τον αγαπούν και να τον φοβούνται. Έχει την κόμην χρώματος καρύου ορίμου, εξυκνουμένη μέχρι των ότων του, εκείθεν δε μέχρι ομοπλατών του, καταντά γεώχρους, αλλά μάλλον στυλπνή. Διχάζεται δε αυτή εντομέσω άνωθεν κατά το σύστημα των Ναζιραίων. Το μέτωπό του είναι λίον και γαλήνιον, το πρόσωπον του άνευ ρητίδος ή κυλίδος, ηρής και τα χείλη κανονικότατα. Το γένειόν του είναι πυκνόν και του αυτού χρώματος της κόμης. Δεν είναι δε μακρόν και διχάζεται εντομέσων. Το βλέμμα του είναι σοβαρόν και εμπειούν φόβον. Έχει δε δύναμη ακτίνος ηλιακής. Ουδείς δύναται να τον παρατηρήσει ατενός. Όταν επιτιμά φοβίζει, όταν δε πράττει τούτο κλαίει. Είναι αξιοαγάπητος και χαρής με τα σοβαρότητος. Λέγουσι ότι ουδέποτε όφθη γελών, αλλά πλιστάκης κλαίων. Έχει ωραία στα σχήρας και τσουβραχίωνας. Εν τη συνομιλία ευαρεστεί τους πάντας. Δυσκόλος όμως φαίνεται. Όταν δε φανεί που, είναι μετριόφρον και το ωραιότερο παράστημα του κόσμου. Είναι ωραίος ως η μητέρα του, ή της εστίν η ωραιότερα γινή, ή της ποτέ δεν εθεάθη εις τα μέρη ταύτα. Εάν όμως εσύ μεγαλειώτης ο Κέσαρ ποθεί να ειδεί αυτόν, ως μη έγραψες άλλοτε, πληροφόρησέ με, διότι θα σου τον στείλω πάρα αυτά. τον υπαλληλό του, θα τον στείλει αμέσως. Πάντες σε Ιερουσαλήμ θαυμάζουσι τη σοφία του και ότι ουδέποτε εσπούδασε τι, και όμως είναι κάτοχος πάσης επιστήμης. Περιπατεί ανυπόδητος και ασκεπεί στην κεφαλήν. Πολλοί βλέποντες αυτόν γελώσει, αλλά όταν ευρίσκονται προ αυτού τρέμουσι και θαυμάζουσι αυτόν. Λέγουσι ότι ουδέποτε άνθρωπος ως αυτός ενεφανίστη εις τα μέρη ταύτα. Τη αληθεία ως μιλέγουσι Εβραίοι ουδέποτε εδόθησαν συμβουλέ, ουδέποτε εκηρύχτη διδασκαλία ως η δική του. Πολλοί δε των Ιουδαίων θεωρούσι αυτόν θεόν. Άλλοι πάλι μιλέγουν ότι είναι εχθρός της εις μεγαλειότητος. Χίν και το δηλητήριο. Ο Κέσαρ. Πολλαχώς με παρενοχλούσιν η μοχθηρή αυτή Εβραίη. Λέγεται ότι αυτός ουδέποτε δυσιρέσει τεινά, α ότι μάλλον επίησε το αγαθόν. Όλοι όσοι εγνώρισαν αυτόν λέγουσι ότι ευεργετήθησαν παρά αυτού. Όμως εις την συν μεγαλειότητα ο Κέσαρ, εις την προσέ υπακοήν ημί πρόθυμος ό,τι διατάξεις θέλει εκτελεστεί. Εν Ιερουσαλήμ ιδιοκτώνος 7 σελήνη 11 της εις μεγαλειότητος πιστότατος και επιθέστατος πουλίβλιος νελτούνος κυβερνήτης της Ιουδαίας. Σας διάβασα αυτό πρώτα για να δείτε, εφόσον τον εκτιμεί ότι είναι τέτοιο πρόσωπο, πως ενέδωσε σε αυτούς τους κακούργους, πως ενέδωσε, και δείτε τι του κάνει εκ των υστέρων ο Κέσαρ. Ακούστε τώρα, ο Κέσαρ γράφει στον Πόντιο Πιλάτο: Τιβέριος Κέσαρ δεσπότης ανίκητος φοβερός Ποντίο Πιλάτο ηγεμόνη της Ιουδαίας. Επειδή άδικον εψήφισα θάνατον κατά του Ιησού, συμφωνήσας μετά των φθονερών και κακής των Ιουδαίων, λαβών παρά αυτόν δώρα υπέρ του τιού του θανάτου, διατάφτα καγώ ούτω κατά σου διατάτω. Ή να έλθεις προς με δέσμιος, του δούνε απολογίαν περί της ψυχής ειν ανετίος παρέδοκας εις θάνατον. Αλλό της εις ανοησίας και πορώσεως, ότι το σάφτα και τι αυτά φοβερά σημεία και θαύματα παρά αυτού γενόμενα θεωρήσαντες, ετολμήσατε τι ούτων άνθρωπων αθώων παραδούνε εις θάνατον. Τις δέσει πεπορωμένε και βέβηλε και πάσης φιλανθρωπίας ανάξιε, δέδο και τι αυτήν τόλμην και εξουσίαν εις τι ούτων μέγα και μισόθεον κίνημα, ή να συμφωνήσεις μετά του πονηρού συνεδρίου και διεφθαρμένου λαού και δώσεις αυτής εξουσίαν του τιού του θανάτου. Διαγάρ ταύτα κρίσιν επινεγκίν με δι ταχαίως, διότι ούτε καν έγραψας πρώτον εις εμέ περί της υποθέσεως ταύτης διαναλάβεις και το εμόν θέλημα, αλλότε ετέλεσας όσα ηθέλησας, τότε μη έγραψας τα κακόπτελεσθέντα. Αλλιδού γράφεις μη και την ανοησία σου αυτοθελήτως λέγον μη ότι και από τους θεούς ους ημείς λατρεύομεν, μίζωνα τούτον έργα και θαύματα παρά αυτού τελούμενα είδες, ο του φθόνου και της κακίας σας. Ή και ως θεόν τούτον ούκε δέξαστε, καν ως ιατρών ούκε έχετε αυτόν. Δεν τον θέλετε για Θεό, για γιατρό τουλάχιστον δεν τον διατηρούσατε, εφόσον δεν έκανε όλες τις αρρώσεις καλά και έκανε και νεκραναστάσεις. Εγώ γάρ εξακοής μόνον τούτων μαθών και τι αυτά φοβερά και εξαίσια σημεία και θαύματα παρά αυτού γενόμενα ακούσας και έκρικα το νοή μου, μη είναι αυτόν άνθρωπο μόνον αλλά και Θεόν. Εγώ από μακριά άκουσα και έβγαλε, λέει, το συμπέρασμα ότι αυτός δεν μπορεί να είναι άνθρωπος μόνον, αλλά θα είναι και Θεός. Το γάρα να στήσε νεκρούς και οφθαλμούς τυφλών ανοίξε και δαίμονας εξ ανθρώπων διώξε και παραλίτους ανορθώσε, ταύτα Θεός μόνον δύναται ποιήσε και ουχή άνθρωπος. Να τα ακούγανε και οι Εχωβίτε αυτά. Τις γάρα άνθρωπος ήκουσε ποτέ
1: νεκρών τετραήμερων ηγείρε και οφθαλμούς τυφλού γεγεννημένου ανοίξε, τα αυτά γάρ ου μόνον εκ της ιδίας επιστολής σου έμαθον, αλλά πολλό μάλλον εκ μιας γυναικός ή της πρώτηνων ημερών εντάφτα ελθούσε, είπε μητάφτα πάντα μετακριβίας, εκατήγε το δε αυτή εκ των ορίων Μαγδαλά, Μαρία καλουμένη, μαθήτρια και αυτή λέγουσα είναι του Ιησού, η οποία με μαρτύρηκε διηγησαμένη ενώπιον του πλήθους τα υπ' αυτού γεγονότα και τα περισσού και άλλα πολλά, και ότι εξέβαλε εξ αυτής 7 δαιμόνια λόγο μόνο. Δια ταύτα λοιπόν ούδη να με παραβλέψω ταύτην την αδικία. Η Μαρία η Μαγδαληνή γράφει ιστορία ότι επήγε πρώτη στη Ρώμη και αυτή μετέφερε τον χριστιανισμό το πρώτον στη Ρώμη. Ελθόντος δε του πρωτοκούρσαρος Ραχάβ από Ρώμης εις Ιεροσόλυμα με τα 2.000 στρατιωτών και δίσαντος των Πιλάτων αλήσεσης εις Σιδηρής ως αυτός Άναν και Καϊάφαν τους αρχιερείς συν τούτης και των Αρχέλαων και Φίλιππων και Αλέξανδρων και όλους τους πρώτους των Ιουδαίων, όλους όσοι

0: απέθανε ο Καϊάφας. Οι δε εξελθόντες έθαψον όταν έπλεον παρά την Κρήτη στα σύνορα μες στο Καϊκή, τους πέθανε ο Καϊάφας. Βγήκανε στην Κρήτη τώρα να τον θάψουν, αλλά η γη δεν τον εδέχεται. Εξελθόντες δε έθαψαν αυτό εν την ητόπο, αλλά το παμιαρόν αυτού σώμα εξεπίδησεν έξω του τάφου, μη δεχόμενος τούτο της γης. Ειδώντες δε οι εγχώροι τούτο, άραντες λίθους κατέχωσαν αυτό. Τους δε λοιπούς φθάσαντες εις Ρώμην τελείως, ο Κέσαρ ούκ θέλησε εξετάσει αυτούς, αλλά προσέταξε τον άναν τον αρχιερέα και ετύλιξαν αυτόν γυμνών εντός νεαρού δέρματος βοός και έριψαν εις τον ήλιον εν καιρό θέρους. Ένα νοπό δέρμα από μοσχάρι τον ετύλιξαν και τον έβαλαν στον ήλιο. Ξηρανθέν δε το δέρμα εξεράθηκε από την υπερβολική καύση του ηλίου και σφίξαν αυτόν βέως εξήλθοντα εντός τη αυτού και ούτω πικρός ετελεύτησε. Ομοίως και τον Αρχέλαον και όλους τους πρώτους των Ιουδαίων κεφαλική τιμωρία εθανάτουσαν. Τον δε Πιλάτων εκέλευσε βαλήν αυτόν εν την υπήργο, σε ένα πύργο στη φυλακή. Έξω της πόλεως περιβεβλημένων σιδηρής αλήσεση, τον οποίον η βούλετο αποκτήνε αυτός ο Καϊάφας, η διήσερση, βάλτον δε εκεί, θα τον εκτελέσω με τα ίδια μου τα χέρια αυτών. Συγγνώμη, ο Κέσαρ, μάλιστα. Εν μιάουν των ημερών, εξελθών ο Κέσαρ στην εξοχήν επί το θυρεύσετη. Κάποια μέρα ο Κέσαρ βγήκε να κυνηγήσει. Έθος δε είναι της αρχαίης βασιλεύση, εάν της κατάδικοσόν και δυνάμενος ειδήν το πρόσωπον του βασιλέως, λαλήσει αυτό ερίετο του θανάτου. Αν λέει το βασιλέα τον έβλεπε κατά πρόσωπον ένας κατάδικος, κατόρθων να τον δει κατά πρόσωπον, του εχαρίζεται η ποινή του θανάτου. Αυτό το ξέρω Πιλάτος. Και όπως αναφέρει εδώ στη συνέχεια, ταύτα ειδός ο Πιλάτος και μαθών ότι ο βασιλεύς μέλη διελθύν πλησίων του πύργου, έθηκε την κεφαλήν αυτού εν την ιοπή του πύργου. Πήγε σε μια οπή που θα περνούσε απ' έξω ο βασιλιάς, θα του φώναζε και θα τον έβλεπε. Κατά συνέπεια θα γλίτωνε το κεφάλι του. Ούση εν υπογείο στο χαμηλό μέρος, ή να ειδεί τον Κέσσερα διαβαίνοντα. Δραμούσα δε μία δορκάς, επορεύτη υποκάτω του πύργου, εντός της οπής εισήν ο Πιλάτος ίστατο. Ειδών δε ο βασιλεύς την δορκάδα, φεύγουσαν με ταχύτητα και φοβούμενος μη χάσει το θύραμα, τίνας ταχαίος των τόξων έριψε κατά αυτής. Το δε τόξον εις αυτό δια της οπής ο Πιλάτος έριψε κατά αυτής.
1: Με αποτέλεσμα, αντί να χτυπήσει την δορκάδα, να χτυπήσει τον κεροφυλακτούντα εις την οπήν Πιλάτων και να αφήσει αυτόν άπνον. Ούτω ολοκληρώθη η τιμωρία όλων αυτών που εναντιώθησαν εις τον Ιησούν ή επισήκωσαν χείραν εμέσως ή αμέσως κατά αυτού. Αγαπητοί μου, παρομοία τιμωρία περιμένει και όλους τους αρνητάς του Χριστού κατεξοχήν εν εκείνη τη ημέρα. Πάντως εύχομαι εκ βάθους καρδίας όλος ο κόσμος να δεχτεί τον Ιησούν όχι ως ένα υψηλό πρόσωπο, αλλά ως τον ενανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού και σταυρωθέντα δια τας αμαρτίας ημών και ταφέντα και την τρίτη ημέρα αναστάντα κατά τας γραφάς και πάλι ερχόμενον.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
3: Ιερών Ψαλτήριον. Κάθισμα πρώτον, ψαλμός πρώτος. Μακάριος ανήρ, όσου και πορεύθη εν βουλία σεβών και εν οδό αμαρτωλών ουκέστη και επί καθέδρα λιμών ουκέ κάθισε. Άλλοι εν το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετής ημέρας και νυχτός. Και έστε ως το ξύλον το πεφυτευμένον, παρά τας διεξόδους των υδάτων, ο τον καρ...

0: Όν αυτού δώσει εν καιρό αυτού και το φίλον αυτού ουκ απορριήσετε και πάντα όσα άμπιοι κατεβοδοθήσετε. Ουχούτος η ασεβής ουχούτος, αλλιώς συχνούς ον εκρύπτει ο άνεμος από προσώπου της γης, δια τούτο ουκ αναστήσονται ασεβείς εν κρίση, ουδέ αμαρτωλή εμβουλή δικαίων, ότι γινώσκει Κύριος οδών δικαίων και οδός ασεβών απολύτε. Ψαλμός δεύτερος. Οι νατοί εφρίαξαν έθνη και οι λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό, κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξομεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψομεν αφημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εκγελάσετε αυτούς και ο Κύριος εκμικτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύς, είπα αυτού επισιών όρος το Άγιον αυτού, διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον γεγένικάς, έτησε πάρε μου και δώσωσι έθνη την κληρονομίαν σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδος ιδυρά, ως σκεύη και ραμαίο συντρίψεις αυτούς. Και νυν βασιλείς σύνεται, παιδεύθητε πάντες οι κρίνοντες στην υγιήν, δουλεύσατε το Κύριο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας μη ποτοργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού. Μακάρι οι πάντες οι πεπιθώτες επ' αυτό. Ψαλμός τρίτος. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, ουκ έστη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα, και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσω με από μυριάδων λαού, τον κύκλο συνυπετιθεμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι σοι επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα. Ψαλμός τέταρτος. Εν το επικαλείστε με εσύ κουσάς μου ο Θεός της δικαιοσύνης μου, εν θλίψη επλάτινάς μου. Εκτήρησόν με και εισάκουσον της προσευχής μου. Ή ανθρώπων, έως πότε βαρικάρδι, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος, και γνώτε ότι αθαυμάστοσε Κύριος των όσιων αυτού. Κύριος εις ακούσετε μου εν το και κραγένε με προς αυτόν, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Α λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί τες κήτες ημών κατανοίγητε. Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον. Πολλοί λέγουσι, της δείξει ημίν τα αγαθά, εσημειώθη εφ' ημάς το φως του προσώπου σου Κύριε. Έδωκα σε φροσύνην στην καρδία μου, από καρπούσι του ίνου και ελαίου αυτών επληθύνθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσω με και υπνώσω, ότι σύ Κύριε κατά μόνας επελπίδη κατόκισάς με. Ψαλμός πέμπτος. Τα ρήματά μου ενώτησε Κύριε είναι στις κραυγής μου. Πρόσχε στην φωνή της δεήσεώς μου, βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ότι προσέ προσεύξω με Κύριε. Το πρωί σ' ακούσει της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με, ότι ουχή Θεός θέλων ανομίαν σύη, ου παρικήσει σύ πονηρευόμενος, ουδέ διαμενούσι παράνομοι κατέναντι των οφθαλμών σου. Εμείς σας πάντα τους εργαζομένους την ανομίαν, απολύς πάντα τους λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιων δελίσετε Κύριος. Εγώ δε εν το πλήθη του ελαίου σου, εισελεύσομαι στον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναών Άγιον σου εν φόβο σου. Κύριε οδηγησόν με τη δικαιοσύνη σου, ένεκα των εχθρών μου, κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδό μου. Ότι ουκ έστεινε το στόμα τη αυτόν αλήθεια η καρδία αυτών ματέα. Τάφος ανεωγμένος ο λάρυνξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδωλιούσαν, κρίνουν αυτούς ο Θεός. Αποπεσάτωσαν από τον διαβουλιών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξωσον αυτούς, ότι παρεπίκραναν σε Κύριε. Και εφρανθήσαν πάντες, οι ελπίζοντες επί σε, εις αιώνα γαλιάσονται, και κατασκηνώσεις εν αυτής, και καυχήσονται εν σύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου. Ότι σύ ευλογήσεις δίκαιον Κύριε, ως όπλο ευδοκίας εστεφάνωσας ημάς. Ψαλμός έκτος. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ελέησόν με, Κύριε, ότι ασθενείς ημί, ίασέ με, Κύριε, ότι εταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα, και εσύ, Κύριε, ως πότε. Επίστρεψον, Κύριε, ρίσε την ψυχή μου, σώσον με ένεκεν του ελέου σου, ότι ουκ έστεινεν το θανάτο μνημονεύον σου, εν δε το άδει τι εξομολογήσετε εσύ. Εκοπίασεν το στεναγμό μου, λούσω καθεκάστη νύχτα την κλίνη μου, εν δάκρυσή μου τη στρωμνή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμό οφθαλμός μου, επαλαιώθην εν πάση της εχθρής μου, απόστητα απ' εμού πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, ότι σήκουσε Κύριος της φωνής του κλαθμού μου, ήκουσε Κύριος της δεήσεώς μου, Κύριος την προσευχή μου προσεδέξατο. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατεσχυνθήσαν σφόδρα διατάχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 7. Κύριε Θεός μου, επί σοι ήλπισα. Σώσον με εκ πάντων των διοκόντων με και ρίσε με. Μη ποτέ αρπάσει ως λέον την ψυχή μου, μη όντως λυτρουμένου, μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, ή επίησα τούτο, ή έστην αδικία εν χερσή μου, ή ανταπέδωκα της ανταποδιδούσιμη κακά, αποπέσιμη άρα από τον εχθρόν μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχή μου, και καταλάβει και καταπατήσε εις γην τη ζωή μου, και την δόξα μου ισχούν κατασκηνώσε. Ανάστηθη, Κύριε, εν οργή σου, υψώθητη εν της πέρας των εχθρών σου, και εξεγέρθητη, Κύριε ο Θεός μου, εν προστάγματι ο ενετήλο, και συναγωγή λαών κυκλώσισε, και υπερτάφτης εις ύψος επίστρεψον. Κύριος κρινεί λαούς, κρίνομαι, Κύριε, κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επεμή. Συντελεστεί το δί πονηρία αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού, του σώζοντος τους ευθύς την καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος, και μη οργήν επάγων καθεκάστην ημέραν. Εάν μη επιστραφείτε την ορομφέαν αυτού στη λβώση, το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασεν αυτό, και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου, τα βέλη αυτού της σκαιωμένης εξεργάσατο. Ιδού οδύνησεν αδικίαν συνέλαβε πόνον και έτεκεν ανομίαν, λάκον όριξε και ανέσκαψεν αυτόν και εμπεσείτε εις βόθρον ονειργάσατο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσω με το Κυρίο κατά την δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το ονόματι Κυρίου του Υψίστου. Ψαλμός 8. Κύριε, ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθη μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών, εκ στόματος νηπίων και θυλαζών τον κατηρτήσω ένων, ένεκα των εχθρών σου, του καταλύσε εχθρών και εκδικητήν, ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνην και αστέρας, άσυ εθεμελίωσας. Τι εστιν άνθρωπος ότι μιμνίσκει αυτού, ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν, η λάτος σας αυτόν βραχή τι παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνω σας αυτόν και κατέστη σας αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξας υπό κάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και βούας απάσας έτη δε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και του ηχθείας της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριο, Κύριο Σιμών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι. Κάθισμα δεύτερον, Ψαλμός 1. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, εν όλη καρδία μου, διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Εφρανθήσω με και αγαλιάσω με εν σύ, ψαλώ το ονόματι σου ύψιστε. Εν το αποστραφήνε των εχθρών μου στα οπίσω, ασθενήσουσι και απολούνται από προσώπου σου. Ότι επίησα στην κρίση μου και την δίκη μου, εκάθισα σε επιθρόνου κρίνων δικαιοσύνη. Επετίμησα σε έθνεση και απόλετο ασεβής. Το όνομα αυτού εξήλυψα εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. του εχθρού εξέλιπον ερομφαί στέλος και πόλης καθήλες. Απόλετο το μνημόσυνον αυτού μετά ήχου και ο Κύριος εις τον αιώνα μένει. Ετοίμασεν εν κρίση των θρόνων αυτού και αυτός κρινεί την οικουμένη εν δικαιοσύνη, κρινεί λαούς εν ευθύτητη. Και γένεται ο Κύριος καταφυγή το πένιτη, βοηθός εν ευκαιρίες εν θλίψεση, και ελπισάτωσαν επισύει γινώσκονται στο όνομά σου, ότι ούκ εγκατέλειπες τους εξητούντα σε Κύριε. Ψάλατε το Κυρίο, το κατοικούντι εν Σιών, αναγγείλατε εν της έθνεση τα επιτιδεύματα αυτού, ότι ο εξητών τα αίματα αυτών εμνίστη, ούκ επελάθετο της κραυγής των πενήτων. Ελέησον με Κύριε, είδε την ταπείνωσή μου, εκ των εχθρών μου ο υψών με εκ των πυλών του θανάτου. Όπως αν εξαγγείλω πάσας τα σενέση σου εν τες πύλες της θυγατρός Σιών, αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου. Εν επάγησαν έθνη, εν διαφθορά ή επίησαν, εν παγίδι ταύτη ή έκρυψαν, συνελήφθη ο πους αυτών. Γινώσκεται Κύριος κρίματα ποιών, εν της έργη των χειρών αυτού συνελήφθη ο αμαρτωλός. Αποστραφήτωσαν οι αμαρτωλοί στον Άδη, πάντα τα έθνη, τα επιλανθανόμενα του Θεού. Ότι ούκ εις τέλος επιληστήσεται ο πτωχός, η υπομονή των πενήτων, ούκ απολύτε εις τέλος. Ανάστηθη Κύριε, μη κρατεούστο άνθρωπος, κριθήτω σαν έθνη ενώπιόν σου. Κατάστησον Κύριε, νομοθέτην επ' αυτούς, ονότο σαν έθνη ότι άνθρωποι εισήν, ηνατή Κύριε αφέστηκας μακρόθεν, υπερωράς εν ευκαιρίες εν θλίψεσιν, εν το υπερηφανεύεστε τον ασεβή, εμπειρίζεται ο πτωχός, συλλαμβάνονται εν διαβουλείς εις διαλογίζονται. Ότι επενείται ο αμαρτωλός εν τες επιθυμίες της ψυχής αυτού και ο αδικών εν ευλογείται. Παρόξινε τον Κύριον ο αμαρτωλός κατά το πλήθος της οργής αυτού ουκ εξητήσει. Ουκ έστειν ο Θεός ενώπιον αυτού, βεβηλούνται ο δία αυτού εν παντή καιρό. Αντανερείται τα κρίματά σου από προσώπου αυτού, πάντων των εχθρών αυτού κατακυριεύσει. Είπε γάρεν καρδία αυτού, ου μη σαλευθώ από γενεάς εις γενεάν άνευ κακού. Ου αράς το στόμα αυτού γέμι και πικρίας και δόλου, υπό την γλώσσαν αυτού κόπος και πόνος. Εγκάθητε εν ενέδρα με τα πλουσίων, εν αποκρύφης του αποκτήνε αθώων, η οφθαλμή αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουσιν. Ενεδρεύει εν αποκρύφω, ως λέων εν τη μάνδρα αυτού, ενεδρεύει του αρπάς επτωχών εν το ελκύσε αυτόν. Εν τη παγίδη αυτού ταπεινώσει αυτόν, κύψει και πεσείται εν το αυτόν κατακυριεύσε των πενήτων. Υπεγάρ εν καρδία αυτού, επιλέλειστε ο Θεός, απέστρεψε το πρόσωπον αυτού, του μη βλέπειν εις τέλος. Ανάστηθη Κύριο Θεός μου, υψωθεί το ηχείρ σου, μη επιλάθη τον πενήτο σου εις τέλος. Ένε και εν τίνος παρόργησεν ο ασεβής των Θεών, υπεγάρ εν καρδία αυτού, ούκ εξητήσει. Βλέπεις ότι σύ πόνων και θυμών κατανοείς, του παραδούνε αυτόν εις χείρα σου. Σύ εγκαταλέληπτε ο πτωχός, ορφανός ή ίστα βοηθός, σύντριψον το βραχίωνα του αμαρτωλού και πονηρού, ζητηθήσετε η αμαρτία αυτού και ου μη ευρεθεί. Κύριος βασιλεύσει στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Απολύστε έθνη εκ της γης αυτού την επιθυμία των πενήτων εισήκου σας, Κύριε. Τη ετοιμασία της καρδίας αυτών προσέσχε το ου σου. Κρίνε ορφανό και ταπεινό ή να μη προστεί αίτη του μεγαλαυχήν άνθρωπος επί της γης. Ψαλμός δέκατος. Επί το Κυρίο πέπιθα, πώς ερείτε τη ψυχή μου, μεταναστεύω επί τα όρη ως στρουθίων, ότι οι δούοι αμαρτωλοί ενέτειναν τόξον, ετοίμασαν βέλη εις φαρέτραν, του κατατοξεύσε εν σκοτωμήνη τους ευθύς την καρδία, ότι άσυ κατηρτήσω αυτή καθήλων, ο δε δίκαιος τι επίησε. Κύριος εν ναό Αγίου αυτού, Κύριος εν ουρανό ο θρόνος αυτού, η οφθαλμή αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουση, τα βλέφαρα αυτού εξετάζει τους ιούς των ανθρώπων. Κύριος εξετάζει τον δίκαιον και τον ασεβή, ο δε αγαπών την αδικίαν μισεί την εαυτού ψυχήν. Επιβρέξει επί αμαρτωλούς παγίδας, πυρ και θείον και πνεύμα καταιγίδος ημερής του ποτηρίου αυτών. Ότι δίκαιος Κύριος και δικαιοσύνα σιγάπησε, ευθύτητα είδε το πρόσωπον αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός ενδέκατος. Σώσον με, Κύριε, ότι εκλέλειπεν όσιος, ότι ολιγόθησαν εαληθείε από τον Υιόν των ανθρώπων. Μάταια ελάλησεν έκαστος προς τον πλησίον αυτού, χιλιδόλια εν καρδία και εν καρδία ελάλησε κακά. Εξολοθρεύσε, Κύριος, πάντα τα χείλη τα δόλια και γλώσσαν μεγαλορίμωνα. Τους υπόντας την γλώσσαν ημών μεγαλινούμεν, τα χείλη ημών παρημίνεστη. Τι σημών, Κύριος, εστίν, από της ταλαιπωρίας των πτωχών και του στεναγμού των πενήτων, νυν αναστήσωμε, λέγει Κύριος, θύσωμε εν σωτηρίο, παρησιάσωμε εν αυτό. Τα λόγια Κυρίου, λόγια αγνά, αργύριον πεπειρωμένων, δοκίμιον τη γη και καθαρισμένων επταπλασίους. Συ, Κύριε, φυλάξε ημάς και διατηρήσε ημάς από της γενεάς ταύτης και εις τον αιώνα. Κύκλο η ασεβής περιπατούσι, κατά το ύψος σου επολιόρισας τους ιούς των ανθρώπων. Ψαλμός δωδέκατος. Έως πότε, Κύριε, επιλύσι μου εις τέλος, έως πότε αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, έως τίνος θύσομαι βουλάσεν ψυχή μου, οδύνασεν καρδία μου ημέρας και νυχτός, έως πότε υψωθήσε το εχθρός μου επ' εμέ, επίβλεψον εις άκουσον μου, Κύριε ο Θεός μου, φώτισον τους οφθαλμούς μου, μήποτε υπνώσω εις θάνατον. Μήποτε είπε ο εχθρός μου, ίσχυσα προς αυτόν. Οι θλίβοντές με αγαλιάσονται, εάν σαλευθώ, εγώ δε επί το ελέη σου ήλπισα. Αγαλιάσεται η καρδία μου επί το σωτηρίο σου. Άσω το Κυρίο του ευεργετής αντίμε και ψαλώ το όνομα τη Κυρίου του υψίστου. Ψαλμός δέκατος τρίτος. Είπεν άφρον εν καρδία αυτού ουκ έστη Θεός. Διεφθάρισαν και ευδελήχθησαν εν επιτιδεύμασιν. Ουκ έστη ποιον Χριστότητα, ουκ έστην έως ενός. Κύριος εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους ιούς των ανθρώπων, του ειδίν ή έστη συνειών ή εξητών των θεών. Πάντες εξέκλειναν, άμα ή χρειώθησαν. Ουκ έστη ποιον Χριστότητα, ουκ έστην έως ενός. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι εστίοντες των λαών μου εν βρώση άρτου, τον Κύριον ουκ επεκαλέσαντο. Εκεί εδηλίασαν φόβου. Ούκην φόβος, ότι Κύριος εν γενεά δικαίων. Βουλήν τοχού κατησχύνατε, ο δε Κύριος ελπίς αυτού εστί. Της δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψε, Κύριον, την εχμαλωσίαν του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και εφρανθήσετε Ισραήλ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 14. Κύριε, τις παρικήσει εν το σκηνώματί σου, ή τις κατασκηνώσει εν όρια Αγίος σου, πορευόμενος άμωμος και εργαζόμενος δικαιοσύνην, λαλών αλήθειαν εν καρδία αυτού. Ωσού και δόλωσεν εν γλώσσι αυτού και ουκ επίησε το πλησίον αυτού κακών και ονειδισμών ουκ έλαβεν επί της έγκιστα αυτού. Εξουδένοτε ενώπιον αυτού πονηρευόμενος, τους δε φοβουμένους τον Κύριον δοξάζει, ο ομνίων των πλησίων αυτού και ουκ αθετών, το αργύριον αυτού και έδωκεν επί τόκο και δώρα επί αθώης ουκ έλαβεν, οποιόν ταύτα ους αλευθίσετε εις τον αιώνα. Ψαλμός 15. Φύλαξον με, Κύριε, ότι επί σοι ήλπισα, είπα το Κύριο, Κύριος μου εσύ, ότι των αγαθών μου ου χρειαν έχεις, της Αγίης της εν τη γη αυτού εθαυμάστοσεν ο Κύριος, πάντα τα θελήματα αυτού εν αυτής. Επληθύνθησαν εασθένεια αυτών, με τα ταύτα ετάχυναν, ου μη συναγάγω τα συναγωγάς αυτών εξαιμάτων, ουδού μη μνηστώ των ονομάτων αυτών διαχειλαίων μου. Κύριος μερίς της κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου, Σύω αποκαθιστών την κληρονομία μου εμεί. Σχοινία επέπεσέ μη εν της κρατήστης και γάρ η κληρονομία μου κρατήστη μη εστίν. Ευλογήσω τον Κύριον τον συνατήσαντά με, έτι δε και έως νυκτός επέδευσαν με οι νεφροί μου. Προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστίν ή να μη σαλευθώ. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλιάστατο η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξ μου κατασκηνώσει επελπίδη, ότι ούκ εγκαταλείψει την ψυχή μου εισάδην, ουδέ δώσει τον όσιον σου ειδήν διαφθορά. Εγνώρισά με οδού ζωή, πληρώσει με εφροσύνη με το του προσώπου σου, τερπνότητε εν τη δεξιά σου ει τέλο. Ψαλμό 16. Εισάκουσον κύριε τη δικαιοσύνη μου, πρόσχε τη δεήση μου, ενώτησε την προσευχή μου, ούκ εν χείλε ειδωλή. Εκ προσώπου σου το κρίμα μου εξέλθη, η οφθαλμή μου ιδέτω ανευθύτητα. Εδοκίμασα στην καρδία μου, επεσκέψω νυχτό, επίρωσά με και ούχε βρέθη εν εμία αδικία. Όπω αν μη λαλήσει το στόμα μου, τα έργα των ανθρώπων, δια του λόγου των χειλαίων σου, εγώ εφύλαξα οδού σκληρά. Κατάρτισε τα διαβήματά μου εν τε τρίβη σου, ή να μη σαλευθώσει τα διαβήματά μου. Εγώ εκέκραξα ότι επίκουσά μου ο Θεό. Κλείνον το ούσου εμεί και εισάκουσον των αρημάτων μου. Θαυμάστοσον τα ελέη σου, ο σώζον του ελπίζοντα επί σέ, εκ των ανθεστικότων τη δεξιά σου φύλαξον με κύριε, ω κόρην οφθαλμού. Εν σκέπη των μτερήγων σου σκεπάσει με, από προσώπου ασεβών των ταλαιπωρησάντων με. Οι εχθροί μου, την ψυχή μου περιέσχουν. Το στέαρα αυτών συνέκλεισαν, το στόμα αυτών ελάλησαν υπερηφανία. Εκβαλώντε με νινή, περιεκύκλωσάν με. Τους οφθαλμούς αυτών έθεντο εκλίνε εν τη γη. Υπέλαβόν με ως ηλαίων έτοιμος εις θύραν και ως εις κύμνος εικόν εν αποκρύφης. Ανάστηθη Κύριε, πρόφθασον αυτούς και υποσκέλισον αυτούς. Ρίσε την ψυχή μου από ασεβούς, ρομφέα σου από εχθρόν της χειρός σου. Κύριε, από ολίγων από γης διαμέρισον αυτούς εν τη ζωή αυτών και έτον και κρυμμένος σου επλήστη η γαστήρα αυτών. Εχορτάστησαν Ιίων και αφήκαν τα κατάλοιπα της νηπίης αυτών. Εγώ δε εν δικαιοσύνη οφθήσω με το προσώπο σου. Χορταστήσω με εν το οφθήνεμι την δόξα σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σε. Κάθισμα τρίτον, ψαλμός 17. Αγαπήσω σε Κύριε ισχύς μου, Κύριο στερεωμά μου και καταφυγή μου και ρίστης μου, ο Θεός μου βοηθός μου και ελπιώ επ' αυτόν, υπερασπιστής μου και κέρας σωτηρίας μου και αντιλήπτορ μου. Ενών επικαλέσω με τον Κύριον και εκ των εθρών μου σωθήσω με, περιένσχω με οδύνες θανάτου και χήμαροι ανομίας εξετάραξαν με, οδύνες άδου περιεκύκλωσαν με, προέφθασαν με παγίδες θανάτου και εν το θλίβεσθε με επεκαλεσάμι τον Κύριον και προς τον Θεόν μου εκέκραξα. Ήκουσε εκ ναού Αγίου αυτού φωνής μου και η κραυγή μου ενώπιον αυτού εισελεύσεται εις τα ότα αυτού και εσαλεύθη και έντρομος εγεννήθη η γη και τα θεμέλια των ωραίων εταράχθησαν και εσαλεύθησαν ότι οργίστη αυτής ο Θεός. Ανέβη καπνός εν οργή αυτού και πήρα από προσώπου αυτού κατεφλόγησε. Άνθρακες ανήφθησαν από αυτού και έκλεινε ουρανούς και κατέβηκε γνώφος υπό τους πόδας αυτού και επέβη επί χερουβίμ και επετάστη επί πτερήγων ανέμων και έθετος σκότος από κρυφήν αυτού κύκλο αυτού η σκηνή αυτού σκοτεινών είδωρ εν εφέλες αέρων από της τυλαυγήσεως ενώπιον αυτού εν εφέλε διήλθον χάλαζα και άνθρακες πυρός και ευρώντισεν εξ ουρανού ο Κύριος και ο ύψιστος έδωκε φωνήν αυτού. Εξαπέστειλε βέλη και εσκόρπισεν αυτούς και αστραπάς επλήθυνε και συνετάραξεν αυτούς και όφθησαν επί γη των υδάτων και ανεκαλύφθη τα θεμέλια της οικουμένης από επιτιμήσεώς Κύριε από εμπνεύσεως πνεύματος οργής σου. Εξαπέστειλεν εξ ύψους και έλαβε με προσελάβετό με εξ υδάτων πολλών ρίσετε με εξ εχθρών μου δυνατών και εκ των μισούντων με ότι εστερεώθησαν υπέρ εμέ. Προέφθασαν με εν ημέρα κακώσεώς μου και γένετο Κύριος αντιστήριγμά μου και ξήγαγέ με εις πλατισμόν. Ρίσετε με ότι θέλησέ με και ανταποδώσει με Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ανταποδώσει με. Ότι εφύλαξα τα σωδούς Κυρίου και ούκ εισέβησα από του Θεού μου. Ότι πάντα τα κρίματα αυτού ενώπιόν μου και τα δικαιώματα αυτού ούκ απέστησαν απ' εμού. Και έσω με άμωμος με ταυτού και φυλάξω με από της ανομίας μου και ανταποδώσει μη Κύριος κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ενώπιον των οφθαλμών αυτού, μετά Οσίου Όσιος έσυ και μετά Ανδρός Αθώου Αθώος έσυ και μετά Εκλεκτού Εκλεκτός έσυ και μετά Στρεβλού διαστρέψεις. Ότι σύ λαών ταπεινών σώσεις και οφθαλμούς υπερηφάνων ταπεινώσεις. Ότι σύ φωτιείς λίχνων μου, Κύριο Θεός μου, φωτιείς το σκότος μου. Ότι εν σύ ρυθίσομαι από πειρατηρίου και εν το Θεό μου υπερβήσομαι τείχος. Ο Θεός μου άμωμος ιωδώ αυτού. Τα λόγια Κυρίου πεπειρωμένα, υπερασπιστής εστί πάντων των ελπιζόντων επ' αυτών. Ότι τις Θεός πάρεξ του Κυρίου, ή τις Θεός πλην του Θεού ημών, ο Θεός ο περιζωνίων με δύναμην και έθε τον άμωμο την οδό μου, καταρτιζόμενος στους πόδας μου ως ιελάφου και επί τα υψηλά ιστών με. Διδάσκων χείρας μου εις πόλεμο και έθου τόξων χαλκούν τους βραχίωνάς μου και έδωκάς μου υπερασπισμών σωτηρίας και η δεξιά σου αντελάβετό μου. Και η παιδεία σου ανόρθωσέ με εις τέλος και η παιδεία σου αυτή με διδάξει. Επλάτινα στα διαβήματά μου υποκάτω μου και ούκ εισθένησαν τα ίχνη μου. Καταδιώξω τους εχθρούς μου και καταλείψω με αυτούς και ούκ αποστραφίσω με έως αν εκλείπωσιν. Εκθλίψω αυτούς και ού μη δίνονται στήνε. Πεσούνται υπό τους πόδας μου και περιέζω σας με δύναμη εις πόλεμον. Συνεπόδησας πάντα στους επανισταμένους επ' εμέ υποκάτω μου και τους εχθρούς μου έδωκάς μηνότων και τους μισούντας με εξολόθρευσας. Εκέκραξαν και ούκ εινοσώζων προς Κύριον και ούκ εισήκουσεν αυτόν και λεπτινώ αυτούς ως ιχνούν κατά πρόσωπον ανέμου ως πυλών πλατιών λεανώ αυτούς. Ρίση με εξ αντιλογίας λαού, καταστήσεις με εις κεφαλήν εθνών. Λαός ον ουκ έγνων, εδούλευσέ μη, εις ακουήν οτίου υπήκουσέ μου. Οι αλότροι εψεύσαν τόμοι, οι αλότροι επαλαιώθησαν και εχόλαναν από τον τρίβον αυτών. Ζή Κύριος και ευλογητός ο Θεός μου και υψωθεί το ο Θεός της σωτηρίας μου. Ο Θεός, ο διδούς εκδικήσεις εμή και υποτάξας λαούς υπ' εμέ, ορίστης μου εξ εχθρών μου οργύλων. Απ' των επανισταμένων επ' εμέ υψώσεις με, από ανδρός αδίκου ρίση με. Δια τούτο εξομολογήσω μέση εν έθνεση, Κύριε, και το όνοματί σου ψαλώ. Μεγαλύνουν τα σωτηρίας του βασιλέως αυτού και ποιόν έλεος το Χριστό αυτού, το Δαβίδ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 18. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιήσιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Η μέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώση. Ουκ εισί λαλιαίου δε λόγοι, ον ουχή ακούονται εφωνέ αυτών. Εις πάσαν τη γίνε εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετο το σκήνομα αυτού και αυτός ως νυμφίος εκπορευόμενος εκ παστού αυτού. Αγαλιάσεται ως γίγας δραμήν οδόν αυτού, απ' άκρου του ουρανού η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου του ουρανού και ουκ έστεινος αποκριβήσεται της θέρμης αυτού. Ο νόμος Κυρίου άμωμος, επιστρέφων ψυχάς, η μαρτυρία Κυρίου πιστή σοφίζουσαν ήπια. Τα δικαιώματα Κυρίου ευθέα, φρένοντα καρδίαν η εντολή Κυρίου τη λαυγής φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος Κυρίου αγνός, διαμένων εις αιώνα αιώνος. Τα κρίματα Κυρίου αληθινά, δε δικαιωμένα επί το αυτό. Επιθυμητά υπερ χρυσίων και λίθων τίμιων πολλήν και γλυκύτερα υπερ μέλη και Κυρίων. Και γάρο δούλος σου φυλάσσει αυτά. Εν το φυλάσσιν αυτά ανταπόδοσης πολύ, παραπτώματα της συνήσει, εκ των κρυφίων μου καθάρισόν με και από αλωτρίων φύσε του δούλου σου. Εάν μη μου κατακυριεύσωση, τότε άμωμος έσω με και καθαριστήσω με από αμαρτίας μεγάλης και έσονται εις ευδοκίαν τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου διαπαντός. Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου. Ψαλμός 19. Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστήλεση βοήθεια εξαγίου και εξιών αντιλάβητό σου. Νηστεί η πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανάτο. Δόησι, Κύριος, κατά την καρδία σου και πάσαν τη βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Πληρώσε, Κύριος, πάντα τα αιτήματά σου. Νην έγνω ότι έσωσε Κύριος τον Χριστόν αυτού. Επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού εν δυναστή σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτι εν άρμαση και ούτι εν ύπης. Ημείς δεν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσαν. Ημείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν, Κύριε, σώσον τον βασιλέα και πάκουσον ημών, εν ιαν ημέρα επικαλείς όμεθάσε. Ψαλμός 20. Κύριε, εν τη δυνάμη σου εφρανθήσετε ο βασιλεύς και επί το σωτηρίου σου αγαλιάσετε σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκα σε αυτό και την θέληση των χιλέων αυτού ουκ εστέρισα σε αυτόν. Ότι προέφθασα σε αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος. Έθηκας επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκλήθου τιμίου. Ζωήν ητήσα τόσε και έδωκας αυτό μακρότα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη η δόξα αυτού και εν το σωτηρίο σου, δόξαν και μεγαλοπρέπειαν επιθύσεις επ' αυτόν. Ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνος. Εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίστου ουμή σαλευθεί. Ευρυθεί η χείρ σου πάση της εχθρή σου, η δεξιά σου εύρυ πάντας τους μισούντασε. Ότι θύσεις αυτούς εις κλίβανον πυρός εις καιρών του προσώπου σου. Κύριος εν οργή αυτού συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτών από τη γη απολύς και το σπέρμα αυτών από ιών ανθρώπων. Ότι έκλειναν εις έκακά, διαλογίσαν το βουλάς, εσ ουμή δίνονται στήνε. Ότι θύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών. Υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμη σου, άσομεν και ψαλούμεν τη δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 21. Ο Θεός μου πρόσχεσμη, είναι ατί εγκατέλειπες με, μακράν από τη σωτηρίας μου οι λόγοι των παραπτωμάτων μου. Ο Θεός μου και κράξω με ημέρας και ούκης ακούσει, και νυκτός και ούκης άνιαν εμή. Σύ δε εν Αγίω κατοικείς ο έπαινος του Ισραήλ. Επί σοι ήλπισαν οι πατέρες ημών, ήλπισαν και ερήσω αυτούς. Προσέα και έκραξαν και εσώθησαν. Επί σοι ήλπισαν και ούκα τεσχύνθησαν. Εγώ δε ημί σκόληξ και ούκα άνθρωπος, όνιδος ανθρώπων και εξουθένημα λαού. Πάντες οι θεωρούντες με εξεμικτήρισαν με ελάλησαν εν χείλεσιν εκκίνησαν κεφαλήν. Ήλπισεν επί Κύριον. Ρισάστο αυτόν, σωσάτο αυτόν, ότι θέλει αυτόν. Ότι σύ ο εξπάσας με εγκαστρός, η ελπής μου από μαστόν της μητρός μου. Επί σε επερήφην εκ μήτρας, από γαστρός μητρός μου, Θεός μου εσύ, μη αποστείς απ' εμού. Ότι θλίψεις εγγύς, ότι ουκ έστειν ο βοηθόν μη. Πυρεκύκλωσαν με μόσχοι πολλοί, ταύροι πίονες περιέσχομαι. Ήνυξαν επ' εμέ το στόμα αυτών ως λέων αρπάζων και οριόμενος. Ως είδωρ εξεχήθην και διασκορπίστη πάντα τα οστά μου, εγεννήθη καρδία μου, ως ή κυρός τυκόμενος εν μέσω της κοιλίας μου. Εξηράνθη ως όστρακον η ισχύς μου και η γλώσσα μου και κόλλητε το λάριγγί μου και ισχούν θανάτου κατήγαγές με. Ότι εκύκλωσαν με κίνες πολλοί, συναγωγή πονηρευωμένων περιέσχομαι. Όριξαν χείρας μου και πόδας μου. Εξηρύθμισαν πάντα τα οστά μου, αυτοί δε κατενόησαν και επίδων με. Διεμερίσαν το ταϊμάτιά μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρων. Σύ δε Κύριε, μη μακρύνεις την βοήθειά σου απ' εμού, εις την αντίληψή μου πρόσχες. Ρίσε από ρομφαία στην ψυχή μου και εκχυρός κοινός την μονογενή μου. Σώσον με εξτόματος λέοντος και από κεράτων μονοκερότων την ταπείνωσή μου. Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε. Η φοβούμενη των Κύριων ενέσατε αυτόν άπαν το σπέρμα Ιακώβ δοξάσατε αυτόν. Φοβηθεί το δί από αυτού άπαν το σπέρμα Ισραήλ. Ότι ούκ εξουδένωσε, ουδέ προσόχθησε τη δεήση του πτωχού, ουδέ απέστρεψε το πρόσωπον αυτού απ' εμού και εν το και κραγένε με προς αυτόν εισήκουσε. Παρασού έπαινός μου, εν εκκλησία μεγάλη εξομολογήσω μέση, τα σευχάς μου αποδώσω ενώπιον το φοβουμένον σε. Φάγονται πένιντες και εμπληστήσονται και εν έσως οικείων εξητούνται σε αυτόν, ζήσονται καρδία αυτών εις αιώνα αιώνος. Μνηστήσονται και επιστραφήσονται προς Κύριον πάντα τα πέρατα της γης και προσκυνήσουν ενώπιον αυτού πάσε πατριέ των εθνών, ότι του Κυρίου η βασιλεία και αυτός δεσπόζει των εθνών. Έφαγον και προσεκίνησαν πάντες οι πίονες της γης, ενώπιον αυτού προπεσούνται πάντες οι καταβαίνοντες εις γην. Και η ψυχή μου αυτό ζει και το σπέρμα μου δουλεύσει αυτό. Αναγγελίσετε το Κυρίο γενεά οι ερχομένοι και αναγγελούσει την δικαιοσύνη αυτού λαό το τεχθισωμένο όν επίησεν ο Κύριος. Ψαλμός 22. Κύριος ποιμένει με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψε. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμούει, η ράβδος σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ητίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν, εξ εναντίας των λιβόντων με. Ελείπανας εν ελαίω την κεφαλή μου και το ποτήριόν σου μεθύσκομαι ως ικράτηστον. Και το έλαιό σου καταδιώξε με πάσας τα σημέρα της ζωής μου και το κατοικήν με νοικοκυρίου εις μακρότητα ημερών. Ψαλμός 23. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες, οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ητίμας εν αυτήν. Τι σαν αναβίστη το όρος του Κυρίου, ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δώρο του πλησίον αυτού. Ούτως λείψεται ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων των πρόσωπων του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και πάρθετε πύ λεώνει και εισελεύσει το βασιλεύς της δόξης. Τι σέστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός Κύριος, δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και πάρθετε πύ λεώνει και εισελεύσει το βασιλεύς της δόξης. Τι σέστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

πατέρας και αδελφοί μου. Μας αξίωσε ο Θεός και φέτος να φτάσουμε στην Αγία Ανάσταση του Χριστού. Να πανηγυρίσουμε το Άγιο Πάσχα. Να νιώσουμε μέσα στην ψυχή μας το αναστάσιμο φως. Να πλησιάσουμε τον Χριστό μας περισσότερο. Ίσως να είδαμε και την προσωπική μας Ανάσταση της ψυχής. Το Πάσχα είναι η μεγαλύτερη ημέρα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Όλοι οι χριστιανοί, οι Ορθόδοξοι, αυτή την ημέρα την περιμένουν με μεγάλη λαχτάρα. Όσοι ζουν χριστιανικά αγωνίζονται την μεγάλη Τεσσαρακοστή με την προσδοκία ότι το Πάσχα θα το νιώσουν πολλοί, θα νιώσουν αναστάσιμα, προσπαθώντας να καθαρίσουν τις αισθήσεις τους από κάθε εμπάθεια, ώστε και καθαρμένων αυτών των αισθήσεων να δράσει η αίσθηση του Χριστού, να αισθανθεί η ψυχή ιδιαίτερα των Χριστών την ημέρα της Μεγάλης Αναστάσεως. Όλη η διακινήσιμος εβδομάδα είναι σαν Πάσχα, είναι Πάσχα, είναι σαν την ίδια ημέρα του Πάσχα. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας ψάλλει συνεχώς την ίδια ακολουθία του Πάσχα. Και η Εκκλησία μας αξιώνει τους πιστούς, τους ευλαβείς, τους εναρέτους, τους προσεκτικούς χριστιανούς να μεταλαμβάνουν, να κοινωνούν τα Άγια Μυστήρια κάθε μέρα. Βέβαια, αυτή η πανηγυρική εορτή ας μη μας εμποδίσει να μελετούμε συνεχώς των δωρεών του Θεού, δηλαδή να μην απολύσουμε τον εαυτό μας χάρη του Πάσχα και να μην προσέχουμε τον εαυτό μας. Πάντα η μελέτη της Σταυρώσεως, της Ταφής, της Αναστάσεως και των άλλων θεωριών του Θεού να μην σταματήσουν, να μην αθρανίσουν από την εσωτερική μας μελέτη, διότι όλη αυτή η μελέτη των δωρεών του Θεού είναι ασφάλεια. Ασφάλεια του νου, της καρδιάς και του σώματος. Διότι όταν βρουν αυτές οι μελέτες, αποκλείονται οι μελέτες του διαβόλου. Εμποδίζουμε τους κακούς λογισμούς. Δεν τους αφήνουμε να μας προσβάλλουν.
διότι κάθε κακός λογισμός είναι και ένα δάγκωμα του διαβόλου, και κάθε δάγκωμα διαβολικό έχει μέσα του δηλητήριο, και το δηλητήριο είναι πνευματικό. Δηλητηριάζει την καρδιά με το φαρμάκι της εμπαθούς ειδονής. Δηλητηριάζει την διάνοια μας, διότι κάθε αισχρή εικόνα έχει μέσα της αυτό το ίδιο δηλητήριο. Και όπως γνωρίζουμε από την Παλαιά Διαθήκη ότι οι Ισραηλίτες όταν είχαν παρακούσει του Θεού, ο Θεός παραχώρησε και έστειλε φίδια φαρμακερά και τους δάγκωνα και πέθαιναν. Όσοι τους δάγκωναν τα φίδια και κοιτούσαν το χάλκινο φίδι που έφτιαξε ο Μωυσής κατ' εντολή του Θεού, όσοι κοίταζαν αυτό το φίδι το οποίο είχε αναστήσει, το οποίο είχε σηκώσει ψηλά σε ένα ξύλο, το δηλητήριο που έπαιρναν το απέβαλαν και γλίτωναν από τον θάνατο. Αυτό θα συμβεί και σε εμάς όταν μας δαγκώνει ο κακός λογισμός με το δηλητήριο της ειδονής, όταν αποβάλλουμε, όταν διώχνουμε την κακή εικόνα, την αμαρτωλή, την εμπαθή, την αισχρή από τη φαντασία μας, και όταν αρνούμεθα αυτή την ειδονή του κακού λογισμού. Αν τυχόν και μας δαγκώσει ένας τέτοιος λογισμός δηλητηριώδης πνευματικός, ας προσπαθήσουμε να μετανοήσουμε, να ζητήσουμε συγγνώμη από το Θεό και να πάρουμε απόφαση να αρνηθούμε πλέον, να μην δεχόμεθα τέτοιου είδους λογισμό. Θα το πετύχουμε αυτό όταν νύφουμε, όταν βρισκόμεθα εν εγρηγόρση νοός. Η προσοχή του νου ασφαλίζει τη φαντασία και την καρδιά. Όταν απολύσουμε την προσοχή μας, δηλαδή δεν έχουμε μέσα μας τις θείες θεωρίες του Θεού, όταν δεν μνημονεύουμε τον θάνατο, την κρίση του Θεού, την κόλαση, τον παράδεισο, την αιωνιότητα, τότε απολύουμε, αφήνουμε ελεύθερο το νου χωρίς προσοχή, και έτσι η ελευθερία αυτή τον οδηγεί στην αλητεία. Η αλητεία θα φέρει την αισχολογία και τη συνεχεία την καταστροφή. Όταν όμως προσέχουμε τον εαυτό μας, όταν νύφουμε, όταν επαγρυπνούμε δια την ψυχή μας, τότε αποκλείουμε όλη αυτή την σειρά των αμαρτημάτων. Ο χριστιανός δεν γιορτάζει μόνο στις μεγάλες γιορτές της χριστιανοσύνης, αλλά εορτή μπορεί να επιτελέσει σε κάθε επίσκεψη χάριτος Θεού. Όταν η προσευχή ενεργήσει μέσα στην καρδιά, η καρδιά πανηγυρίζει. Έχει Πάσχα, έχει Ανάσταση,
βλέπει την προσωπική της Ανάσταση. Νιώθει ξένα πράγματα. Νιώθει, αισθάνεται την μεγάλη ελπίδα. Όχι ελπίδα, το ότι ελπίζω να σωθώ δια της ασπλαχνίας του Θεού. Όχι γιατί προσέχω τον εαυτό μου, όχι γιατί δεν έχω έλεγχο συνειδήσεως, όχι γιατί βρίσκομαι στην πνευματική ζωή ή γιατί ζω μοναχικά και ελπίζω στο έλεος του Θεού να σωθώ. Όχι αυτή την ελπίδα. Υπάρχει μια άλλη ελπίδα η οποία ούκα τη σχήνει τον άνθρωπο. Η ελπίδα αυτή είναι κάτι το ξένο. Είναι χάρισμα, είναι δωρεά, είναι αραβόνα, είναι πληροφορία, είναι γεύσης της άλλης ζωής, της αιωνίου. Αυτήν την ελπίδα είχαν οι πατέρες μας μέσα τους. Γι' αυτό και νιώθανε παραδεισένια στη ζωή τους. Βέβαια, στα πρώτα τους χρόνια, στα χρόνια της δοκιμής, δεν την είχαν αυτή την ελπίδα. Διότι αυτή είναι γραφείο. Είναι προφόρμα για την μεγάλη επιτυχία. Στα πρώτα τους χρόνια πάλεψαν πολύ με δαίμονες, με πάθη, με ανθρώπους, με τον εαυτό τους. Γονάτισαν πολλάκις, ενίοτε και θα αναβάγησαν με τρίος, αλλά με τη μικρή ελπίδα ότι θα τα ξεπεράσουν, θα ξεπεραστούν όλα. Είναι ο καιρός, ο χρόνος της δοκιμής. Είναι κάτι κοινό. Είναι για όλους τους μοναχούς που θέλουν να φτάσουν υψηλά. Δεν μπορεί κανείς να ανέβει ψηλά εάν δεν χαμηλώσει, εάν δεν σκύψει, αν δεν γονατίσει, εάν δεν απελπιστεί, αν δεν απορρίσει εις το πώς θα αντιπεξέλθει όλους τους πειρασμούς. Δεν φτάνει να γνωρίζει τον εαυτόν του, τις αδυναμίες του, το ανήμπορο, το ανίκανο, εις το να πράξει κάτι τίτο αγαθό. Η ελπίδα έρχεται μετά από χρόνια. Αυτή η ελπίδα είναι εκείνη η πληροφορία που δίνει την δυνατότητα να γεύεται την άλλη ζωή από εδώ, από την εξορία, από μέσα από την Βαβυλωνία. Αυτός να ζει κάτι το ουράνιο. Αυτή η πληροφορία είναι η ελπίδα η μεγάλη που δίδεται ως βραβείο, ως παράσημο, ως εγγύησης του Θεού ότι τον περιμένει να ζήσει αιώνια μαζί του εις το φως το ανέσπερο. Γι' αυτό θα πρέπει εμείς να αγωνιστούμε, να προσέχουμε τον εαυτό μας, να αγωνιζόμεθα ταπεινά. Χωρίς ταπείνωση δεν προχωρούμε. Οι πειρασμοί την ταπείνωση προπαρασκευάζουν. Χωρίς πειρασμούς ταπείνωσης δεν κερδίζεται. Δεν την οικειώνεται ο άνθρωπος. Θα περάσει τον σκυλμό της υπακοής, τον κόπο και τον μόχθο της κοπής του ιδίου θελήματος. Θα ταπεινώσει το φρόνημα και έτσι θα ανέβει υψηλά.
Άλλος δρόμος δεν ήταν. Ούτε δεξιά, ούτε αριστερά. Ο δρόμος είναι καθολικός. Ταπεινώθηκε, υψώθηκε. Δεν ταπεινώθηκε, δεν υψώθηκε. Εκεί θα μείνει. Χαμηλά, στα πάθη, στις αδυναιμίες και με αυτές θα ποθάνει. Όταν μας έρχονται οι πειρασμοί, να μην αντιδρούμε.

Είναι αλήθεια ότι ξεκινά όλη αυτή η περίπτωση από την εμπαθή μας κατάσταση. Όταν δεν βλέπουμε την πραγματικότητα, ρίχνουμε το βάρος στον πλησίο, στον αδελφό. Όταν έχουμε φως, τότε βλέπουμε ότι η αιτία ξεκινά από την καρδιά, από την εμπαθή κατάσταση, από τον παλαιό άνθρωπο που ζει μέσα μας. Και τότε εκεί πρέπει να βάλουμε το φάρμακο. Εκεί θα βάλουμε το ενόπνευμα. Θα τσούξει η πληγή. Θα πονέσει η καρδιά. Αλλά θα θεραπευτεί. Όταν ο άνθρωπος δεν κάνει υπομονή στον πόνο του ελέγχου, της παρατηρήσεως, της σκοπής του θελήματος, στην περιφρόνηση, στην ηρωνία των άλλων, τότε θα μείνει εμπαθής, θα μείνει άρρωστος και στο τέλος της ζωής θα δει ολοφάνερα το πώς δεν εργάστηκε σωστά την σωτηρία του. Δεν έχει κανείς απολογία εν ημέρα κρίση. Όλοι γνωρίζουμε πως έχουν τα πράγματα, πως έχει η αλήθεια. Διαβάζουμε συνεχώς, ακούμε συνεχώς. Ο Θεός μας πληροφορεί συνεχώς, μας ελέγχει στην είδηση. Εκείνο το άλλο, μας τα λέει πολύ καθαρά. Αλλά δεν θέλουμε να ακούσουμε, γιατί πονάει η καρδιά. Γιατί δεν θέλουμε να πονέσουμε. Χωρίς υπομονή στον πόνο δεν γίνεται θεραπεία. Όταν νοσηλευόμε και ο γιατρός μας εγχειρίζει, μας δίνει πικρά φάρμακα, μας δένει επάνω στο κρεβάτι, μας περιορίζει, μας κάνει δίαιτα, μας κλείνει μέσα στο θάλαμο και τόσα άλλα. Όταν δεν ξέρουμε την ευεργεσία του γιατρού, τα βάζουμε μαζί του. Γιατί να μου κάνει ετούτο το άλλο κλπ. Αυτή είναι βλακεία. Για ποιο σκοπό, άνθρωπε, πήγες στο νοσοκομείο? Δεν πήγες να υποστείς όλα αυτά? Ναι. Τα γνώριζες ότι θα σου γίνουν? Ναι. Τώρα γιατί ανυπομονείς? Γιατί τα βάζεις με το γιατρό, με την νοσοκόμα, με τα φάρμακα. Έτσι και εμείς εδώ ήρθαμε να γίνουμε καλά. Νιώθαμε ότι είμαστε άρρωστοι ψυχικά και ήρθαμε εδώ στο άμεστον ιατρείο, στη μοναχική ζωή. Ήρθαμε σε ένα νοσοκομείο πνευματικό. Αρχίζει η θεραπεία. Ας μην τα βάζουμε με τους άλλους. Να λέμε η ασθένειά μου μου δημιουργεί τον πόνο. Τα φάρμακα όλα αυτά είναι ευεργετικά. Πρέπει να τα πάρει. Μα είναι πικρά, μα είναι άνοστα, μα είναι ανάλατα. Όχι. Χρειάζεται υπομονή και με τον καιρό η πληγή, η ασθένεια θα υποχωρεί φυσιολογικά. Είναι αδύνατο να κάνει ο άνθρωπος υπομονή, να προσεύχεται, να αγωνίζεται πάνω στη θεραπεία. Είναι φύση αδύνατον να μην θεραπευτεί σύντοφα, ανάλογα την υπομονή που δείχνει στην θεραπευτική αγωγή του Θεού. Αυτό που μας ασφαλίζει αρκετά, δυνατά και μας φυλάγει από πολλά κακά είναι η μελέτη της εξόδου της ψυχής μας. Πάντα να μην ξεχνάμε ότι είμαι θα αθμητή και θα πεθάνουμε. Θα φύγουμε, είναι βέβαιο, υπερβέβαιο. Θα συναντήσουμε τον Κριτή. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να μελετούμε αυτή την περίπτωση και να προετοιμαζόμαστε όσο γίνεται. Δεν μπορούμε πολλά πράγματα.

0: ας αναστενάζουμε τουλάχιστον. Όταν πέφτουμε να κοιμηθούμε να λέμε ότι για δες, θα ξυπνήσω. Έτσι δεν είναι και ο θάνατος. Σαν τον ύπνο εδώ, κοιμούμεθα, αλλά δεν ξέρουμε που βρισκόμεθα στον καιρό του ύπνου. Γίνεται ένας σεισμός και πεθαίνουμε, σκοτωνόμαστε. Από τον έναν ύπνο πάμε στον άλλον. Δηλαδή ξυπνούμε μάλλον στην πραγματική ζωή και βρισκόμεθα τέλος πάντων προπρόπτου, διότι δεν είχαμε μελετήσει ότι ενδέχεται να φύγουμε. Κι όμως φεύγουμε. Ιδίως τώρα με τα τροχαία δυστυχήματα, πόσο εύκολα φεύγει ο άνθρωπος. Μέσα σε κλάσμα δευτερολέπτου από τη μια ζωή στην άλλη. Αυτά όλα είναι της πάση γνωστά. Κανείς δεν μπορεί να αμφιβάλλει, αλλά πρέπει να βάλουμε αυτή την σωτήριο καλή αρχή. Πάντα να είναι θα ενβία. Δεν πρέπει να απολύουμε, όπως είπαμε και στην αρχή του λόγου, τον εαυτό μας. Να μην τα παίρνουμε τα πράγματα ελαφρά της συνείδησης. Είμαστε υποταχτικοί. Έχουμε την ευθύνη της υπακοής. Ας μην την παραμελούμε. Είναι σωτήρια για μας η υπακοή. Είναι ασφάλεια. Άνθρωπος που υπακούει ζει σαν τον ήπιο. Σαν τον ήπιο το πνευματικό. Κοιμάται, ξυπνά. Ζει, υπάρχει, βρίσκεται σε πνευματική ηρεμία. Δεν έχει κάτι να τον απασχολεί και να τον φοβίζει. Μόνο να στέκει σωστά στην εκτέλεση της υπακούης. Όταν υπακούει, όταν προσεύχεται, όταν φυλάγει το στόμα του, τον προσέχει τις σκέψεις, όταν καθαρίζει το φανταστικό, όταν εκτελεί τα καθήκοντά του, όταν έχει ταπεινό φρόνημα, θα μελετά την έξοδο. Όλα αυτά χαρίζουν την πνευματική νηπιότητα. Η νηπιότητα, η πνευματική, είναι μία από τις καλύτερες καταστάσεις της ψυχής. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε συνεχώς τον εαυτό. Να αποφεύγουμε την αργολογία. Είναι και αυτό κάτι που απασχολεί σήμερα όχι μόνο τους κοσμικούς, αλλά και εμάς τους μοναχούς. Μας απασχολεί πάρα πολύ και η κατάκριση. Κατακρίνουμε τον αδελφό μας, τον κρίνουμε, τον εξετάζουμε για εκείνη, για την άλλη πράξη του. Κι όμως όλα αυτά είναι εμπόδια για να φτάσουμε υψηλά. Είναι εμπόδια για αυτήν καθεαυτήν τη σωτηρία μας. Και το γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο βαρύ αμάρτημα είναι να κατακρίνουμε. Τόσο πολύ εύκολα. Είναι στην ημερήσια διάταξη. Είναι σαν ένας κανόνας, σαν το κατεστημένο μέσα στη ζωή μας να το λεσχούμε για τους άλλους. Πόσο άσχημο είναι, πόσο μας μομίζει, πόσο μας βρωμίζει, πόσο μας πυλώνει τον γειτόνα της ψυχής μας. Όλους μας φτιάχνει αυτός ο διάβολος και θα πρέπει να τον προσέξουμε, να τον κάνουμε πέρα και από μέσα μας και απ' έξω μας να τον κάνουμε πέρα. Όχι μόνο με το στόμα αλλά και εσωτερικά. Να τον διώξουμε, διότι και μέσα μας κατακρίνουμε πολύ. Να προσέξουμε τη διαγωγή μας. Να μην είναι ανάρμοστη και αντιμοναχική. να ζούμε σεμνά και προσεκτικά. Να μην αποσιάζουμε από την Εκκλησία μας. Να μην αποσιάζουμε ειλικρινά και συνειδητά από το διακόνημά μας. Να μην κάνουμε κάτι χωρίς υπακοή και ευλογία. Διότι και το παραμικρό, όταν συσσωρεύεται, γίνεται ένας μεγάλος όγκος. Ένα πλοίο δεν βουλιάζει μόνο όταν έχει μια μεγάλη οπή, αλλά και οι παραμικρές τρυπούλες, όταν είναι πολλές, παίρνοντας από εκεί το καράβι θάλασσα, νερό, σε κάποια στιγμή βουλιάζει. Όπως λέει και η παροιμία, φασούλη, φασούλη, γεμίζει το σακούλι. Έτσι, το παραμικρό, το παραμικρό.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Προλαβούσε τον όρθρον επέρ Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος, οίκον εκ του Αγγέλου, τον εν φωτία οι δύο υπάρχοντα με τα νεκρόν τι ζητείτε ως άνθρωπο. Βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε, ως ηγέρθει ο Κύριος θάνατό σας τον θάνατον, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γένος των ανθρώπων.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: φυλάξω τους λόγους σου. Με τον Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Σειρά ομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισάβρον 39, στα Εξάρχεια.
1: Χριστός Ανέστη. Όση λύπη και χαρά, όσο πόνο και φροσύνη μας δίνει η χαρμολύπη της Εκκλησίας, δεν μας προσφέρει και δεν μας δίνει τίποτε άλλο. Την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα περάσαμε μεγάλη λύπη και μεγάλο πόνο, και για τα πάθη του Χριστού μας, αλλά και για τα δικά μας τα πάθη και για τα δικά μας τα βάσανα. Όταν Εκείνος είπε στους μαθητάς και Αποστόλους ότι θα πάθει και θα σταυρωθεί και θα πεθάνει, η λύπη και ο πόνος εγέμισαν τις καρδιές τους. Και ο Κύριος τους είπε να μην λυπούνται απόλυτα. Η λύπη κάνει καλό και κυοφορεί την Ανάσταση και κυοφορεί και τη χαρά. Και θα έρθει το Πάσχα, δηλαδή η δική του Ανάσταση και η δική του διάβαση, και θα γίνει το Πάσχα, όπως λένε και οι ύμνοι, λύτρων λύπης. Ω Πάσχα, λύτρων λύπης, ψάλλουμε την Αγία και Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα στα στιχηρά των Ένων, με τόση αγαλίαση και με τόση ευφροσύνη. Και παρότι ο Χριστός μας εστήριξε τους μαθητάς και Αποστόλους Του και τους είπε ότι και πάλιν όψομε ημάς και χαρίσετε ημών η καρδία, εκείνοι καημένοι δεν μπόρεσαν να αντέξουν, δεν μπόρεσαν να βαστάξουν. Και γι' αυτό και στον κήπο της Γεθσημανή οι τρεις πρόκριτοι, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, αποκοιμήθηκαν από τη λύπη. Είναι και λίγο καλό αυτό, λένε οι γιατροί, διότι αν έχει κανείς μεγάλη λύπη και κοιμηθεί, γλιτώνει από την παραφροσύνη και το θάνατο. Αλλά και συνάμα, ο Χριστός μας τους παραπονέθηκε που τον άφησαν μόνο. Και δεν ήταν μόνος, γιατί είχε μαζί τον επουράνιο πατέρα. Και εμείς πολλές φορές μένουμε μόνοι στη ζωή μας για πολλούς και διαφόρους λόγους. Και έρχεται κάποτε και η απελπισία και η απόγνωση και μας συμβουλεύουν και μας λένε τώρα χάθηκες, δεν έχεις πια κανέναν. Και να μην έχουμε κανέναν που είναι αδύνατον, έχουμε το Θεό μας. Έχουμε το Χριστό μας, τον Αναστάντα εκ των νεκρών. Εκείνος βρίσκεται πάντοτε κοντά μας, πάντοτε μαζί μας και δεν μας εγκαταλείπει ποτέ και με τίποτε. Έστω και αν μας ακλοζυγιάζει, έστω και μας φέρνει στο έσχατο, έστω και αν γίνεται το ένα και το άλλο. Εκείνος μας κρατάει από το χεράκι, μας έχει στην αγκάλι του, κλαίει μαζί μας αν χρειαστεί και χαίρεται στη χαρά μας. Πόνεσαν λοιπόν οι Απόστολοι, πόνεσαν πολύ, έκλαψαν πολύ, εθρήνησαν πολύ, όπως το πρωί είπε ο Χριστός, θα κλάψετε εσείς και θα θρηνήσετε. Και περισσότερο από όλους η Κυρία Θεοτόκος, η η Πανάχραντη μητέρα του και μητέρα μας, εκείνη που δοκίμασε τη μεγαλύτερη χαρά στον κόσμο, τη γέννησε το λυτρωτή, και δοκίμασε και τη μεγαλύτερη θλίψη και πόνο για τη σταύρωσή του την άδικη και τον πόνο του τον άφατο. Και καθώς ήταν στο σταυρό μαζί με τον Ιωάννη και τις υπόλοιπες γυναίκες, κινδύνεψε να σωριαστεί αν ο Χριστός μας δεν την παρέδινε στον αγαπημένο του μαθητή. Και εκείνος την επήρε εις τα ίδια στο σπίτι του και την εφρόντιζε. Η Παναγία μας πόνεσε απέραντα και ανίποτα στη σταύρωση του Υιού της. Μαχαίρι δίκοπο πέρασε την ψυχή της. Γι' αυτό είναι και η πιο αρμόδια μετά το Χριστό μας να μας καταλαβαίνει και να μας συμπαρίσταται σε κάθε θλίψη και σε κάθε πόνο και σε κάθε στενοχώρια μας. Γι' αυτό ας καταφεύγουμε σε εκείνη και μάλιστα στις δύσκολες και γολγοθαϊκές ώρες της ζωής μας. Ας κουβαλιόμαστε έστω και με το ζόρι και ας καθόμαστε στα πανάχραντα ποδαράκια της. Ας ακουμπάμε στην ποδιά της και ας κρατιόμαστε από πάνω της. Ας κλαίμε μπροστά της. Ας της λέμε τα παράπονά μας. Μάνα του Χριστού και μάνα δική μας εκείνη. Είναι η εσπλαχνία του Χριστού χειροπιαστή και η καλοσύνη του ανεπάντηχη. Και δεν μας αφήνει 2000 χρόνια τώρα η Κυρία Θεοτόκος, μας προστατεύει και μας διακονεί όλους μαζί και τον καθένα χωριστά. Κλαίμε εμείς, κλαίει και εκείνη, χαιρόμαστε εμείς, χαιρόμαστε, χαίρεται και εκείνη. Πόνεσε λοιπόν στο σταυρό η Κυρία Θεοτόκος όσο κανένας άλλος, και υπάρχουν πολλοί, πάρα πολλοί πονευμένοι και θλιβόμενοι και πενθούντες και στην πατρίδα μας και στη γη και στην οικουμένη. Και τότε ποιος μας βαστάει, ποιος μας αντέχει, ποιος μας παρηγορεί, ποιος μας φυλάτει? Η Παναγίτσα μας η Γλυκύτατη, η μητέρα μας η Πανάχραντη. Πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε, εκεί είναι πάντα μαζί μας όμως και μας προσφέρει τη στοργή και την αγάπη της, την ευλογία και την ευχή της. Γι' αυτό και αντέχουμε, γι' αυτό και βαστάμε. Ας φτάνουμε στα άκρα. Εκείνη έχει άκρα αγάπη για όλους εμάς και περισσότερο για τους βασανισμένους και μοναχικούς και αδικημένους ανθρώπους και χριστιανούς και όχι, αφού ο Υιός και ο Θεός σε πήρε από αυτήν όλη την ανθρώπινη φύση, όλη την ανθρώπινη ουσία, όλο το ανθρώπινο φύραμα. Επώνεσε η Παναγία μας πολύ, απέραντα επώνεσε, και είπε στον Υιό της, όταν θα αναστηθείς θέλω να έρθεις σε μένα πρώτα, να σε δω, να παρηγορηθώ, γιατί δεν θα αντέξω άλλο, δεν θα μπορέσω πολύ να βαστάξω το χωρισμό και τον πόνο, τον άφατο πόνο. Και εκείνος της είπε, ναι μητέρα. Γι' αυτό και όπως λένε τα συναξάρια, βιάστηκε ο Χριστός μας να ποιήσει ενωρίτερον την ευεργεσία, δηλαδή την Αγία του Ανάσταση, προκειμένου να παρηγορήσει τη μητέρα του, να έρθει δηλαδή κοντά της, να τον δει αναστημένο, και τους υπόλοιπους που τον αγαπούσαν και έκλαψαν και πένθησαν και πόνεσαν άφατα και ανίποτα. Για να προλάβει εκείνους, τη στέλνει κατά την παράδοση και τον Αρχάγγελο της Αναστάσεως, τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, εκείνον που πήγε και στον Ευαγγελισμό και της είπε το χαίρε και χαριτωμένη, τώρα της λέει χαίρε Παρθένε, χαίρε, χαίρε ευλογημένη, χαίρε ευδοξασμένη, ο Σωσιός Ανέστη Τριήμερος Εκτάφ. Και το άλλο μεγαλυνάριο άγγελος, ευώατη και χαριτωμένη. Τι ωραία. Αγνή παρθένε χαίρε και πάλι νερό θα πω χαίρε. Ο σώσιος ανέστη τρίμερος εκτάφ. Κι όσο πόνο, κι όση δοκιμασία και θλίψη πέρασε η Κυρία Θεοτόκος με τον άδικο θάνατο του Υιού και Θεού της, άλλο τόσο και ακόμη περισσότερο υπερεχάρη με την Αγία του Ανάσταση. Με την Αγία του Ανάσταση. Αλλά και οι Απόστολοι και οι μυροφόρες εχάρηκαν τα μέγιστα με την Ανάσταση του Κυρίου μας. Πρώτες τον είδαν οι μυροφόρες γυναίκες. Πρώτη βέβαια, η πρώτη και μοναδική μυροφόρος, η Κυρία Θεοτόκος, η άλλη Μαρία κατ' τον Ευαγγελιστή. Και μετά οι άλλες, Μαρία η Μαγδαληνή και οι υπόλοιπες. Εκείνες ετόλμησαν και πήγαν στο μνήμα για να λείψουν με μοίρα το σώμα του Ιησού το νεκρό και δεν φοβήθηκαν τίποτα, δεν λογάριασαν κανέναν. Όταν αγαπά κανείς δεν φοβάται, αφού η αγάπη έξω βάλει των φόβων. Και αυτή η αγάπη, η θεϊκή αγάπη, η ουράνια αγάπη, η θαυμαστή αγάπη τις οδηγούσε στο δρόμο για το μνημείο, στο δρόμο για τον τάφο του Χριστού. Και όταν έφτασαν εκεί, είδαν τον Αρχάγγελο της Αναστάσεως να κάθεται στο λίθο του μνήματος και να τους αναγγέλει το μέγα μήνυμα, τη χαρμόσυνη είδηση, την τρεις χαρμόσυνη, πως ανέστη ο Κύριος. Ανέστη ο Κύριος. Οι καρδιές των πήγαν να σπάσουν και είχαν τρόμο και έκσταση, τρόμο στο σώμα και έκσταση στην ψυχή, λένε οι θεολόγοι και οι εξηγητές. Κόντεψε να διαραγούν, κόντεψε να βγουν οι ψυχές τους, κόντεψε να πεθάνουν από τη μεγάλη χαρά. Και η χαρά και η λύπη είναι ακραία συναισθήματα και πολλές φορές μας οδηγούν στο θάνατο και στην αποχώρηση από τούτη την πλάση. Ω Πάσχα λοιπόν λύτρων λύπης, έφερε τη χαρά το Θείον Πάσχα, η πάντων χαρά ο Χριστός η αλήθεια ανέστη εκ νεκρών, αφού ελεηλάτησε τον Άδη, του επήρε τα λάφυρα, του κατήγησε το βασίλειο και έφερε την ελευθερία και έφερε μαζί του εκείνους που τον πίστεψαν και τον περίμεναν στον Άδη και εκείνους που είχαν ετοιμαστεί από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, καθώς κατέβηκε στον ανάβγει το Άδη εκείνος με το μαρτυρικό του θάνατο από τον Ηρώδη Αντίπα. Και όλους αυτούς τους πήρε ο Χριστός μας και τους έφερε στη μέση κατάσταση των ψυχών, στην αναμονή, στα προπήλαια του Παραδείσου, όπου εκεί περιμένουν μαζί με τους Αγίους και μαζί με όλους την κοινή Ανάσταση, τη Δευτέρα Παρουσία, τον ερχομό του Χριστού, την τελική κρίση και το άνοιγμα του Παραδείσου. Και επινόησε σοφά ο Χριστός μας αυτό το πράγμα για να μην τελειωθούν οι Άγιοι και οι υπόλοιποι χωρίς εμάς αφενός και αφετέρου. Δίνει ακόμα μια ευκαιρία, τι συγκινητικό που είναι αυτό, δίνει μια ευκαιρία ακόμη ο Χριστός στην Εκκλησία Του και μάλιστα στην επίγεια άκτιστη Εκκλησία Του κυρίως και κατεξοχήν, τι να κάνει, μια ευκαιρία να βοηθήσει τους και κοιμημένους. Εφόσον δεν κρίθηκαν τελεσίδικα τα πράγματα, έχουμε περιθώρια να βοηθηθούν και εκείνοι που πέθαναν χωρίς να έχουν ετοιμαστεί αρκετά. ετοίμασαν, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, κάποιοι το ψωμάκι τους, άρχισαν να ζυμώνουν τη σωτηρία τους, αλλά επάνω σε αυτό τους πήρε ο Κύριος και δεν τελείωσαν το ζύμωμα, δεν έφτιαξαν το ψωμί τους, είναι πατερικά αυτά που σας λέω. Και εκεί στην άλλη πλάση έχουν πόνο οι καημένοι και λένε, Χριστούλη μου, γιατί μας πήρες, γιατί δεν μας άφησες να ετοιμαστούμε περισσότερο, να ζυμώσουμε το ψωμάκι μας, να φτιάξουμε τη σωτηρία μας με τη βοήθειά σου και τη χάρη σου. Και ο Χριστός τι κάνει τότε? Τους λυπάται. Ο Χριστός είναι η συμπόνια, η κατανόηση, η άκρα αγάπη. Και τι κάνει? Ξεσηκώνει θύμηση στους επιγείς, χριστιανούς κλήρο και λαό και μοναχικό σχήμα, και θυμούνται αυτούς τους ανθρώπους, γνωστοί τους βέβαια είναι, και τι τους έρχεται? Μια διάθεση να προσευχηθούν για αυτούς, να αγαθοεργήσουν, να κάνουν λειτουργία, να κάνουν ελεημοσύνες, να βάλουν κεράκι, να βάλουν θυμίαμα, να κάνουν μετάνοιες, να παρακαλέσουν για τη σωτηρία τους. Και τι κάνει ο Χριστός μας τότε? Τα λαβαίνει όλα αυτά τα παρακάλια, όλες αυτές τις λειτουργίες, όλα αυτά τα θυμιάματα, και τι κάνει ο Χριστός? Τι κάνει? Ελεεί αυτούς. Αυτοί δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους εκεί που είναι, αλλά μπορούμε εμείς να τους βοηθήσουμε δια της Εκκλησίας, δια του Χριστού που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Μπορούμε να τους βοηθήσουμε και τους βοηθάμε. Γι' αυτό η Εκκλησία από τα Αποστολικά χρόνια όρισε να μνημονεύονται στις Θείες Λειτουργίες και οι νεκροί, οι αποθαμένοι. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Και έχει ένα ωραίο βιβλίο γράψει ο Άγιος μας Νεκτάριος, σπουδαίος συγγραφεύς, πατήρ και διδάσκαλος της Εκκλησίας, και βγαίνουν τώρα και τα απαντάτα από τη Μονή και θερμά συγχαρητήρια σε όλους εκεί που τόσο το φροντίζουν. Έχει γράψει περί αθανασίας της ψυχής και περί ιερών μνημοσύνων. Και λέει ένα παράδειγμα εκεί συγκλονιστικό και συγκινητικό. Κάποτε ο Πάπας Γρηγόριος ο Διάλογος γιόρταζε προημερών. Η Εκκλησία μας μέχρι το 1054 που είναι το σχίσμα οριστικό ήταν ηνωμένη και είχε τους ιδίους Αγίους. Τους ιδίους Αγίους, και αυτό το καλό, και μακάρι να ενωθεί πάλι, να έρθουν δηλαδή οι αδελφοί μας, οι παπικοί, οι πληγωμένοι χριστιανοσύνοι κατά τον Άγιο Νεκτάριο και οι Προτεστάντες που είναι οι κατηχούμενοι της αρχαίας εποχής, να έρθουν ξανά στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και να καταχαρεί ο Χριστός μας, να καταχαρεί ο Χριστός μας. Αναφέρει λοιπόν εκεί ο Άγιος Νεκτάριος την περίπτωση του Αγίου Πάπα Ρώμης, του Γρηγορίου του Διαλόγου, πως κάποτε του ήρθε διάθεση και προσευχήθηκε για την ψυχή του αυτοκράτορα Τραϊανού, τέλος πρώτου αρχές δευτέρου μεταχριστιανικού αιώνα. Ήταν διώκτης αυτός φοβερός και τόνα και τάλο. Αλλά ποιος ξέρει πώς ήρθε στην ψυχούλα του διαλόγου του Πάπα του Γρηγορίου, Αγίου της Εκκλησίας μας, και παρεκάλεσε θερμά τον Κύριο. Και ο Κύριος ακούει περισσότερο, ξέρετε ποιους? Τους επιγείς Αγίους και εμάς τους επιγείς, περισσότερο από τους ουρανείς. Γιατί? Γιατί εμείς είμαστε μέσα στον πειρασμό, μέσα στη θλίψη μεγάλη, μέσα στον αγώνα τον πολύ, τα λένε οι πατέρες αυτά. Και ακούει περισσότερο. Γι' αυτό χάνομαι και χάνουν και άλλοι όταν δεν προσευχόμεθα. Για τους άλλους, για μας, για τους ζωντανούς, για τους πεθαμένους, για τους ιδωλάτες, για τους αμαρτωλούς, για την κτήση. Παρεκάλεσε λοιπόν. Και τι του απάντησε ο Θεός? Αυτοί είχαν τηλέφωνο άλλο, πέραν τηλέφωνο το Θεό και ο Θεός τους απαντούσε. Και τώρα το κάνει. Τώρα έχουμε και άλλα τηλέφωνα, καλά και τα άλλα. Και τα κινητά είναι ωραία, γιατί όχι? Το είσαι εκεί, πας κάπου, σε βρίσκουν, τους βρίσκεις. Έλα, σε βρίσκουν. Και τι έγινε, μα σε βρίσκουν? Καλύτερα να σε βρίσκουν παρά να μην σε βρίσκουν. Και του λέει ο Θεός, Γρηγόριε, αυτό που μου ζήτησες το έκαμα. Συγχώρεσα το διώκτη της εκκλησίας μου, τον Τραϊανό. Και σε παρακαλώ άλλη φορά να μην με ενοχλήσεις γι' αυτόν. Το έκανα με πολύ κόπο, αλλά επειδή μου το ζήτησες, το έκανα. Δεν είναι άδικος ο Θεός? Είναι άδικος ο Θεός. Γιατί είναι άδικος ο Θεός? Γιατί αγαπάει. Τα λέω, είσαι νέκτας, πάρ' το βιβλίο, θα βρείτε και άλλα παραδείγματα εκεί πέρα. Είναι λίγο καθαρεύουσα, δεν πειράζει. Αυτά τα ελληνικά μας. Ξεσκονίζουμε και κανένα λεξικό, μαθαίνουμε και καμιά λέξη. Γιατί εδώ τα παιδιά μας σήμερα τα στέλνουν από. Μου λέει κάποιος προθέσεις, έχει το παιδάκι το 7 χρόνων, το στέλνουν για τις γλώσσες. Θα το πεθάνει, λέει, στο τέλος. Δεν θα θέλει ούτε τη δική του να μάθει, ούτε και τις άλλες. Στο τέλος θα πάει να βαράει βελόνα. Λέω, γιατί δεν αντέχει άλλο. Δεν αντέχει άλλο. Έτσι λοιπόν, να επανέλθω, πέρασε και η ώρα. Επινόησε ο Χριστός μας, το λέω αυτό και το ξαναλέω και με συγκινεί, επινόησε ο Χριστός μας τη λεγόμενη μέση κατάσταση των ψυχών. Περιμένουν και οι Άγιοι και οι αμαρτωλοί. Και κάτι άλλο, κάτι άλλο ακόμα σημαντικό. Η Θεία Λειτουργία προσφέρεται στο Θεό Πατέρα. Η δομή της φαίνεται να το προσέξουμε. Στο Θεό Πατέρα, όπως και η θυσία του Χριστού. Διά του Ιησού Χριστού εν Αγίω Πνεύματι. Και προσφέρεται υπέρ πάντων των ζώντων και των τεθνεώτων στο μυστικό το δείπνο που είναι η ανέμακτη Θεία Ιερουργία. Άπαξ προσφέρθηκε αιματηρός, τούτο δε ποιήσεν εφάπαξ εαυτόν ανενέγκας. Είναι προσκεκλημένη ο ουρανός και η γη. Καλεί στο μυστικό το δείπνο ο λειτουργός την Παναγία και της βγάζει μερίδα, βάζει στα δεξιά, παρέσει τη βασίλισσα και δεξιών σου, τους αγγέλους και τους Αγίους με τα λεγόμενα εννέα τάγματα. Τους καλεί στο μυστικό δείπνο, το καταλαβαίνετε αυτό, στη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία γίνεται στη γη, αλλά έχει την τάξη του ουρανού. Είναι ο ουρανός στη γη, το ξέρουμε αυτό. Και στη συνέχεια, καλεί στο δείπνο του Χριστού, στη Θεία Λειτουργία, λειτουργία σημαίνει έργο για το λαό, σώσ' τον Κύριε των λαών σου, καλεί και τους ζωντανούς, ορθοδόξους χριστιανούς, της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, της αποπεράτων έως περάτων της Οικουμένης. Όλους τους χριστιανούς, το καταλαβαίνετε αυτό? Όλους τους χριστιανούς, όλους τους χριστιανούς. Πούμε δεν πούμε ονόματα. Στην αρχή προσκομιδή, δεν είχαν προσκομιδή στην αρχή. Μεγάλη είσοδος ήταν προσκομιδή, προσκόμιζαν στον αρχιερέα και στον λειτουργό. Τα τίμια δώρα τα κουβούσαν για τράπεζα και γινόταν ο καθαγιασμός. Αργότερα επινοήθηκε η προσκομιδή που είναι Θεία Λειτουργία εν εμβρίο. Και να επανέλθω, προσκαλεί όλους τους ορθοδόξους χριστιανούς. Το ξέρετε αυτό? Κάθε λειτουργία που γίνεται είμαστε όλοι όχι καλεσμένοι μόνο, αλλά και παρόντες, εκώτες άκοντες. Το ξέρετε αυτό? Θέλοντας και μη. Τι είναι αυτό? Μυστήριο. Και συνέχεια ο λειτουργός τι κάνει? Καλεί και όλους τους πεθαμένους. Όλους τους πεθαμένους. Από Αδάμ. Θα πει είναι Άγιος ο Αδάμ, βεβαίως είναι Άγιος. Είναι χριστιανοί οι πρόχριστοι, βεβαίως είναι χριστιανοί. Πώς είναι? Πήγε ο Χριστός στον Άδη, ρε παιδιά, τα είπαμε προηγουμένως. Πήγε στον Άδη ο Χριστός. Πήγε στον Άδη ο Χριστός. Και κήρυξε και σε αυτούς, στα εφυλακή πνεύματα που λέει ο Απόστολος Πέτρος. Και κήρυξε και σε αυτούς. Όπως κήρυξε και πηγή στην Παλαιστίνη κατά την σαρκοεπιδημία του. Και κήρυξε και εκεί. Είχαν προετοιμαστεί από τον Αγιάννη που προείπαμε. Και τον επίστεψαν εκείνοι που τον επίστεψαν. Γι' αυτό και κάνουμε μνημόσυνα καθολικά δύο φορές το χρόνο, το Σάββατο πρώτο Απόκριο και το Σάββατο πρώτο της Πεντηκοστής, για όλους τους ανθρώπους. Από Αδάμ και μέχρι τον τελευταίο που έχει πεθάνει την ώρα που γίνεται το μνημόσυνο αυτό. Γιατί και εκείνοι έγιναν χριστιανοί. Θα μου πείτε, δεν εβαπτίσαν. Και πού ξέρω εγώ τι έκανε ο Χριστός, γιατί ο ληστής εβαπτίστη. Ο Κύριος μας λέει τι πρέπει να κάνουμε εμείς ως πιστοί. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Από εκεί πέρα εκείνος είναι ελεύθερος να κάνει και άλλα πράγματα ακόμη. Και άλλα πράγματα ακόμη. Το ξέρετε αυτό? Το λέει στην παραβολή των εργατών του Αμπελώνος. Όταν βγήκε και μίσθωσε εργάτες από το πρωί, τους είπε πηγαίνετε, θα σας δώσω τόσο το μεροκάματο. Κι άλλους μετά κι άλλους, και κάλεσε και τελευταία, λίγο πριν τελειώσει η μέρα. Καλώς στον Φιλιππάκο. Λίγο πριν τελειώσει. Και αφού τέλειωσε η εργασία, γύρισαν να πληρωθούν οι εργάτες από τον εργοδότη. Και τι κάνει ο εργοδότης? Άδικος καθώς είναι, σε εισαγωγικά, γιατί αγαπάει. Παιδιά, μιλάτε να θέλετε, ακούγεται και ενοχλεί. Άδικος καθώς είναι, τι κάνει? Δίνει στον τελευταίο το ίδιο μεροκάματο, τα ίδια χρήματα με τον πρώτο. Και ο πρώτος τι έκανε? Τα δικαιώματά μας. Κατεξανέστη. Γιατί Κύριε, εγώ καημένος εβάσταξα όλον το βάρος της ημέρας και τον καύσωνα και με πληρώνεις τα ίδια με αυτόν που ήρθε και δούλεψε λιγάκι. Και του λέει ο Χριστός, γιατί παραπονείσαι Λεβέντη μου? Δεν συμφωνήσαμε τόσο? Δεν σου έδωσα τόσο? Σου έδωσα. Ναι, λέει. Ωραία. Τι παράπονο έχεις? Εγώ δεν δικαιούμαι να κάνω ό,τι θέλω εν της εμείς, με τα δικά μου χρήματα, με τους δικούς μου ανθρώπους, με δική μου θέληση, με δική μου αγάπη, με δική μου καλοσύνη, που να δικία. Ο διάβολος δες πώς τον βρεις γι' αυτά. Λοιπόν, δεν μπορώ να κάνω ό,τι θέλω εν της εμείς. Εσύ θα με ορίσεις? Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Τι προέδωκεν αυτό για το Θεό? Δηλαδή ποιος τον έφτιαξε πριν και τον συμβουλεύει? Δεν τον φτιάξαμε εμείς το Θεό. Οι αρχαίοι Έλληνες φτιάξαν τους θεούς κατ' εικόνα και ομοίωσή τους. Λοιπόν, ήταν ειδωλολάτρα όμως, αλλά ένθεοι. Μας έφτιαξε ο Θεός και μας συμβουλεύει. Και μας συμβουλεύει. Και θυμάμαι ένα δάσκαλό μας εκεί στο Πανεπιστήμιο που ρώτησε μια φορά την αφεντιά μου στη φιλοσοφική σχολή που είμαστε. Λέει, ρε πάτερ, θα σε ρωτήσω κάτι, το έχω χρόνια μέσα μου. Και το λες, του λέει, να ξεσκάεις δάσκαλε. Λοιπόν, ζει ακόμη και πολύ καλός.

Του λέει, δάσκαλε, τι να σου πω, έχεις δίκιο, αλλά θα σου πω κάτι άλλο. Τι λέει, δέσποτα, το κακό δεν είναι αυτό που σκέπτεστε εσείς που έχετε και δίκιο, αλλά είναι αλλού. Τι, είναι στο γεγονός ότι ο Θεός δεν μας εκάλεσε συμβούλους να του πούμε τι θα κάνει. Και βάζει τα γέλια ο δάσκαλος. Λέει, δεν το περίμενα αυτό, πάτερ, βλέπετε, λέω. Δεν μας κάλεσε συμβούλους. Τις προέδω και είναι αυτό. Τώρα, γι' αυτό το θυμήθηκα. Να επανέλθω όμως, για να περάσει η ώρα. Και μακάρι να περάσει. Καλή λοιπόν ο λειτουργός κατά τη Θεία Λειτουργία ζωντανούς και πεθαμένους. Καλή την Παναγιά και τους Αγίους και τους Αγγέλους. Καλή τους ζωντανούς της εν ζωή, δηλαδή Ορθοδόξους Χριστιανούς. Και τους αποθαμένους, τους και κοιμημένους. Γι' αυτό ο Πατροκοσμάς τι έλεγε, εγώ αν συναντήσω ιερέα, δεν έκρινε ποτέ τους ιερείς. Σάφνε στα χέρια του Χριστού που χειράβδωσε η υδρά και τις παιδεύει για να σφάλουν. Εάν συναντήσω ιερέα, θα πέσω στα πόδια, θα τα φιλήσω και τον παρακαλέσω να προσεύχεται για τις αμαρτίες μου. Ο Πατροκοσμάς, ο Άγιος των Σκλάβων, ο Ιερομάρτης, ο Εθναπόστολος, η μεγάλη αυτή ψυχή. Και κάνει προσκλητήριο λοιπόν και προσφέρει τη Θεία Ιερουργία υπερπάντων. Και μετά τα σάεκ των σών που γίνεται ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων, έχουμε σώμα και αίμα Χριστού, και λέει ο λειτουργός έτι προσφερομένς τη λογική ταύτην λατρεία, και αναφέρει εκεί τάξεις Αγίων. Και αποκορυφώνει και τι λέει, εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, κατ' εξαίρετον τρόπων και περισσότερο δηλαδή και πιο πολύ προσφέρω με την ιερουργία υπέρ της Θεοτόκου. Ποιος, εμείς, οι χωικοί, ο κλήρος και ο λαός, η επιγής άκτιστος εκκλησία. Δηλαδή η Θεία Λειτουργία κάνει καλό σε όλους, και στους πεθαμένους και κοιμημένους και στους ζωντανούς. Κάνει καλό ακόμα σε ποιον? Στην Κυρία Θεοτόκο. Στην Κυρία Θεοτόκο, που είναι η τιμιωτέρα των χερουβίμ και λοιπά και η πλατιτέρα των ουρανών, που έφερε το Θεό στη γη και ανέβασε τον άνθρωπο στον ουρανό. Κάνει καλό λοιπόν, τους κάνει πιο λαμπρούς, πιο ένδοξους, πιο φωτεινούς. Θα μου πει, τι είναι αυτά, πάτερ? Μυστήρια, μυστηρίων μυστήρια. Έτσι τι γίνεται και τι συντελείται πάνω στη γη από τον Αναστάντα και την Εκκλησία του. Γι' αυτό και οι παλαιότεροι χριστιανοί που καταλάβανε περισσότερον και ήσαν πιο αισθηματίε, αν και ολιγογράμματοι και αγράμματοι κάποιοι, είχαν όμως το αίσθημα της θρησκείας, της ορθοδοξίας που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, φρόντιζαν και προσπαθούσαν με κάθε τρόπο και δύναμη τι να κάνουν, να μην λείπουν από τη Θεία Λειτουργία. Και υπήρχαν και σχετικοί κανόνες, όχι για να απειλήσουν, δεν απειλούν κανόνες, κανόνες κανονίζουν, σε βάλουν στον ίσιο δρόμο, αλλά για να τονίσουν στους χριστιανούς πόσο μέγα καλό κάνει η Θεία Λειτουργία, που προσφέρεται υπέρ ζώντων και τεθνεώτων. Και μερικοί που είχαν απόλυτη εργασία και δεν μπορούσαν να πάνε στη λειτουργία, τι κάνανε? Πηγαίνανε με το νου τους. Ήσαν στη δουλειά, στην απασχόληση,

Ήρθε και ο Ιωαννίκιος με Άδω Φιλιππάκο. Και όσο μπορούσαν, τι κάνανε. Μεταφερόντουσαν ψυχικά στο ναό, στην Άγια Λειτουργία. Και πέρανε και αυτοί τη χάρη του Χριστού. Γιατί εξακτηνώνεται η χάρη από τη Θεία Λειτουργία προς όλο τον κόσμο. Γιατί η Θεία Λειτουργία προσφέρεται και υπέρ της οικουμένης. Και για άπιστους και για αμαρτωλούς και για ζώα και για ανθρώπους και ό,τι θέλετε. Όχι ονομαστικά αλλά γενικά. Και υπέρ της οικουμένης. Και τι έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος. Με τη Θεία Λειτουργία και μάλιστα κατά σά εκ των σών ανασένει η πλάση. Ανασένει, καταλάβατε, η πλάση. Ανασένει η πλάση. Γι' αυτό και ανασένομαι. Τόσα γίνονται πάνω στη γη και την ατμόσφαιρα έχουμε μολύνει και τόσα άλλα ηθική ρήπη είναι χειρότερη από τους φυσικούς ρήπους. Και παρά τα αυτά και αναπνέομαι και υπάρχομεν και ως καθεκάστην αποθνίσκοντες και ειδού ζώμεν, που έλεγε ο Μέγας Αγινευτής των Εθνών Απόστολος Παύλος. Έτσι λοιπόν είναι η Θεία Λειτουργία, βοηθάει ζώντας και νεκρούς. Ας το ξέρουμε αυτό. Και μας παίρνει και τη λύπη και τον πόνο, μένοντας στη Θεία Λειτουργία και στην Εκκλησία, αφήνουμε τη συχνότητα του κόσμου τη βασανισμένη και μπαίνουμε στη συχνότητα της λειτουργίας του Θεού, του μυστηρίου. Και παίρνει ο Χριστός μας τότε πάσαν βιωτικήν μέρημναν. Πάσαν, λέει, νυν ή την βιωτικήν μέρημνα αποθώμεθα. Πού να την αποθέσουμε, πού την αποθέτουμε τη μέρημνα? Στα χέρια και στα πόδια του Χριστού. Το λέει η Εκκλησία, μας προτρέπει εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Να φύνουμε τη μέρημνά μας σε Αυτόν, ότι αυτό μέλει περί ημών. Και αφού τον μέλει Αυτόν για μας, να το πούμε έτσι λαϊκά, τι μας μέλει τότε μας? Τι σε μέλει εσένα που πούμε εγώ πλέον τραγουδάκι της Μικρασίας? Εγώ είμαι από τον Χριστό μου, είμαι του Χριστού μου. Ανήκω σε Εκείνον, πιστεύω Εκείνον, αγαπώ Εκείνον, παρόλα τα κρίματα και τις αδυναμίες και τις δυσκολίες. Και έτσι λοιπόν μας λυτρώνει η Θεία Λειτουργία. Είναι το Πάσχα ημών. Το Πάσχα ημών υπερημών ετήθη Χριστός. Οι Ιουδαίοι έκαναν το εικονικό και συμβολικό Πάσχα. Εμείς έχουμε ως το αληθινό Πάσχα, που είναι ο Χριστός μας. Ο Χριστός μας διέβη από τον Ανώ στη γη, από τη γη στον Άδη, και από εκεί ανέβη και διέβη πάλι στη γη, και ύστερα ανέβη και διέβη τους ουρανούς και κάθισεν εκ δεξιών του Θεού. Το Πάσχα λοιπόν είναι λύτρον λύπης. Η λύπη είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας, αποτέλεσμα της απουσίας του Θεού, αποτέλεσμα πόνου, αποτέλεσμα ενοχής παραπέμπει εις θυσίαν. Και όταν έρχεται η Ανάσταση και η Χάρις, έρεται και η λύπη και η λύθη. Τι είναι η λύθη, τι είναι η αλήθεια? Άρση της λύθης. Πέφτοντας ο άνθρωπος τα χάσε όλα, έπαθε κεφαλική διάσηση και ξέχασε ποιος ήταν και τι έκαμε, από που ήρχε και που πήγαινε, και λάτρευσε την κτήση παρά τον κτήσαντα, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Και ήρθε ο Κύριος και έκαμε άρση της λύθης, σήκωσε, πήρε, κατήργησε αυτή τη λύθη. Και όλο αυτό το γεγονός πώς ονομάζεται? Αλήθεια. Γι' αυτό είπε ο Ιησούς, εγώ είμαι η αλήθεια, η οδός και η ζωή και η Ανάσταση. Μας καλεί λοιπόν ο λειτουργός στη Θεία Ευχαριστία και μας μνημονεύει όλους. Και αφού τελειώσει την προσκομιδή και θυμιάσει και την ασπαστή, βγαίνει έξω και θυμιάζει. Πρώτα την Αγία Τράπεζα που είναι ο τάφος και ο θρόνος του Χριστού μας, και ύστερα τα εικονίσματα. Γιατί τα εικονίσματα?
μα βγαίνει να καλωσορίσει τους καλεσμένους της Θείας Λειτουργίας. Ποιοι οι καλεσμένοι? Οι Άγιοι, οι Άγγελοι και οι άνθρωποι. Γι' αυτό θυμιάζει πρώτα τα εικονίσματα, το έχετε δει. Στη λειτουργία γίνεται κατά την ώρα της δοξολογίας. Αλλά δεν θυμιάζομαι γιατί γίνεται δοξολογία, θυμιάζομαι γιατί θα γίνει, γιατί γίνεται, θα αρχίσει Θεία Λειτουργία που έχει αρχίσει την προσκομιδή εν εμβρίο. Γι' αυτό δεν έχει λειτουργία και έχει δοξολογία όρθρος, δεν θυμιάζομαι τότε. Καλωσορίζει λοιπόν τους καλεσμένους και μάλιστα με τον τρόπο που καλωσόριζαν στην Ανατολή τους προσκεκλημένους και καλεσμένους των. Έβαινε ο οικοδεσπότης στη θύρα και υπεδέχετο τους καλεσμένους του. Τους έπλαινε τα πόδια, τους άλυφε με μοίρα, τους ασπαζότανε, τους δεξιωνότανε, τους έβαινε στα δεξιά του, αυτό σημαίνει δεξιούμε, που είναι θέση άκρος τιμητική, και τους πρόσφερε τα πάντα. Έτσι και εδώ ο λειτουργός βγαίνει να προϋπαντήσει τους καλεσμένους, να καλωσορίσει και να χαιρετήσει καλύτερα. Και τι κάνει, με τι βγαίνει? Με το θυμίαμα, που είναι το σύμβολο της προσευχής, κατευθυνθεί το η προσευχή μας θυμίαμα ενωπιών, και το σύμβολο της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Έτσι διαβάζουμε την ευχή πριν θυμιάσουμε. Και είναι βοδιαστό το λιβάνι για να θυμίζει τα μοίρα της Ανατολής, τα μοίρα εκείνα με τα οποία οι οικοδεσπότε άλυφαν τους καλεσμένους των. Και είναι ωραίο το μοίρο και η κολόνια. Ο Άγιος Νεκτάριος στις επιστολές του, τις κατηχητικές, τι λέει στην ξένη μοναχή ηγουμένη? Αν κάποια μοναχή έχει δυσκολία, έχει μια ιστερία, ιστερεί σε κάτι. Ιστερία δεν είναι κακό πράγμα. Λοιπόν, δεν μπορεί να λειτουργήσει πλήρως, ιστερεί σε κάτι, βάλε λίγη κολόνια, δώσε λίγη κολόνια να συνέλθει, να αισθανθεί καλά. Και οι άνθρωποι που βάζουν αυτά, και αρκεί να μην γίνεται κατάχρηση, να ισχύει αυτό που λέει ο μεγάλος αρχαίος σοφός: ίσθη φιλόκαλος αλλά μη καλοπιστής. Ίσθη, να είσαι δηλαδή φιλόκαλος αλλά μη καλοπιστής. Οχ, πάει η ώρα, δεν πειράζει. Όλα για την Ανάσταση είναι αυτά, και έχουμε και άλλα και την άλλη φορά και συνέχεια στο σταθμό που πάμε. Τι άλλο να μιλήσουμε? Η αγάπη μας είναι η Ανάσταση. Ο Αναστάς εκ των νεκρών. Έτσι λοιπόν καλή, υποδέχεται τους προσκεκλημένους. Τι τιμητικό είναι αυτό, τι υπέροχο είναι αυτό. Και μετά συνεχίζει η Θεία Λειτουργία, αρχίζει και συνεχίζει και ολοκληρώνεται η Θεία Λειτουργία, με την οποία πάμε στον ουρανό. Όταν λέει ο λειτουργός τα στήρας, κλείνει η πόρτα της ιστορίας, κλείνει το παρόν, και είμαστε άνω σχόμεντας καρδίας, εραστέ της βασιλείας, που λέει ο Θείος και Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός. Και είμαστε εκεί, απογειωνόμαστε, προσιλωνόμαστε, μεθάμε, και ύστερα, αφού κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης, τι κάνουμε? Προσγειωνόμαστε. Ο λειτουργός στην αρχαία εποχή, περί το τέλος Θείας Λειτουργίας, ήρθε στο μέσον του ναού, που είναι το άμβον, πίσω από τον άμβονα, και διάβαζε την οπισθάμβονο ευχή ο ευλογών τους ευλογούντας. Και τι έκανε? Προσγείωνε τους λειτουργημένους. Και τι έλεγε μετά? Εν ειρήνη προέλθομεν. Σημαίνει να προέλθομεν, να φύγουμε, να πάμε προς. Να φύγουμε, να βγούμε έξω εν ειρήνη. Γιατί? Να συνεχίσουμε με ειρήνη τη λειτουργία της ζωής. Υπάρχει σύνδεση μεταξύ της λειτουργίας της Εκκλησίας και της λειτουργίας της ζωής. Ένα πράγμα είναι στην ουσία. Να βγούμε με ειρήνη και αν δώσουμε και στους άλλους. Κοσμάκης περιμένει από μας την ειρήνη του Θεού, την αγάπη του Θεού, τη συγγνώμη του Θεού, την καλοσύνη και τη στοργή. Μια καλή κουβέντα
μια γλυκιά ματιά, τι περιμένει οι ψυχούλες. Βλέπετε, όλοι μας περιμένουμε και αυτές οι μέρες τις Άγιες και τη Μεγάλη Εβδομάδα και μετά, τις ψυχούλες να κοιτάζουν και να περιμένουν κάτι. Λεφτά, τι να τα κάνουν, καλά είναι τα λεφτά, αλλά μέσω συναλλαγής και όχι θησαυρός και όχι ουρανός. Τι άλλο να πάρουν, να φάνε, τρώμε και ξανατρώμε. Τι περιμένουν, την αγάπη. Και στην Ορθοδοξία η αγάπη είναι ένσαρκη, είναι ενυπόστατη. Είναι ο Χριστός μας ο ίδιος, ο Θεός και ο Κύριος. Ο εκ νεκρών αναστάς. Το Πάσχα λοιπόν είναι λύτρον λύπης. Ας γίνει και για όλους μας, για τον καθένα μας και για κάθε πιναλαίο ανθρωπίσκο που θα λέει ο κύριε Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ας γίνει και το φετινό Πάσχα λύτρον λύπης. Και διάβαση: από τη λύπη στη χαρά, το σκοτάδι στο φως και από τη γη στον ουρανό και από τον πόνο στην αποθέωση. Ευχαριστώ ολόψυχα και ολόθερμα τους πατέρες και αδελφούς, το Ίδρυμα και τις κυρίες, τον ιεροψάλτη μας που είναι παρόν σήμερα και δεν εργάζεται, η Πυριάδια, τους επιτρόπους μας, τον ηχολήπτη μας και το βοηθό του, το σταθμό της Εκκλησίας μας και τους παράγοντας αυτού και τους ακροατάς αυτού, τους εγγύς και τους μακράν, και ιδιαίτερα ευχαριστώ εγκάρδια και ολόψυχα εσάς όλους που μέσα στο κατά μεσήμερο ήρθατε και κάναμε την ταπεινή ακολουθία, την αναστάσιμη και το κήρυγμα αυτό το πενιχρόν με θέμα «Ο Πάσχα λύτρων λύπης». Την άλλη Τετάρτη πρώτα ο Θεός θα κάνουμε πάλι Πασχάλιο ακολουθία και στη συνέχεια ομιλία με θέμα «Οι φίλοι του Χριστού». Και τώρα, αφού και πάλι σας ευχαριστήσω, ας ψάλουμε το νικητήριο «Πεάνα της Αναστάσεως» και να φύγουμε. Χριστό.

0: Και πάλι σε ευχαριστώ. Χρόνια πολλά, Χριστός και η Παναγιά μαζί μας. Καλή σας νύχτα, Χριστός Ανέστη.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Με τον Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Σειρά ομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισάβρον 39, στα Εξάρχεια.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδάλητης και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα τέταρτον, Ψαλμός 24. Προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχή μου. Ο Θεός μου επί σύ πέπειθα. Μη κατεσχυνθύνει στον αιώνα, μη δέκατα γελασάτο σαν με η εχθρή μου. Και γαρ πάντε, οι υπομένοντε σε ου μη κατεσχυνθώσιν. Εσχυνθήτω σαν οι ανομούντε διακενεί. Τα σοδού σου, Κύριε, γνώρισόν με και τα στρίβου σου δίδαξόν με. Οδήγησόν με επί την αλήθειά σου και δίδαξόν με. Ότι σύ ο Θεός ο σωτήρ μου και σε υπέμεινα όλην την ημέρα. Νίσθητη των νυκτηρμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου, ότι από του αιώνος εισήν, αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνηστείς, κατά το έλεος σου μνήστητή μου σύ ένα και εν Χριστότητό σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό. Οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσε οδή Κυρίου έλεος και αλήθεια της εξητούσι την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε, και η λάστητη τη αμαρτία μου πολύ γαρεστή. Τι σε στην άνθρωπος φοβούμενος των Κύριων, νομοθετήσει αυτό εν οδό ή ηρετήσατο. Η ψυχή αυτού εν αγαθής αυληστήσεται και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει γίν. Κρατέωμα, Κύριος, των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον, ότι αυτός εξπάσει εκ παγίδος τους πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με, ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας μου επληθύνθησαν, εκ των αναγκών μου εξάγαγέ με. Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν και εμείς ως άδικον εμίσησαν με. Φύλαξον την ψυχή μου και ρίσε με, μη κατεσχυνθήν ότι ήλπισα επί σε. Άκακη και ευθύς εκολόντομη ότι υπέμεινά σε, Κύριε, λύτρος ο Θεός των Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού. Ψαλμός 25. Κρίνον με, Κύριε, ότι εγώ ένα κακία μου επορεύθην και επί το Κυρίο ελπίζον ου μη ασθενήσω. Δοκίμασόν με, Κύριε, και πείρασόν με, πείρωσον τους νεφρούς μου και την καρδία μου, ότι το έλεος σου κατέναντι τον οφθαλμό μου εστί και ευηρέστησα εν τη αληθεία σου. Ού κακάθισα με τα συνεδρίου ματαιότητος και με τα παρανομούντων ου μη εισέλθω. Εμίσησα εκκλησίαν πονηρευωμένων και με τα ασεβών ου μη καθίσω. Νύψω με να θώει τα σχήρα μου και κυκλώσω το θυσιαστήριό σου, Κύριε. Του ακούσε με φωνή σε νέσεώ σου και διηγήσεστε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, ηγάπησα ευπρέπεια νίκου σου και τόπο κοινώματο δόξη σου. Μη συναπολέσει με τα ασεβών την ψυχή μου και με τα αναδρών αιμάτων τη ζωή μου. Όνε χερσίνε ανομία η δεξιά αυτών επλήστη δώρο. Εγώ δεν ακακία μου πορεύθην, λύτρωσε με, Κύριε, και ελέησόν με. Οπούς μου έστει εν ευθύτητη, εν εκκλησίας ευλογήσω σε, Κύριε. Ψαλμός 26. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος δηλιάσω. Εν του εγγύζειν επ' εμέ κακούντας, του φαγήν τα σάρκας μου. Οι θλίβοντες με και οι εχθροί μου αυτοί σθένησαν και έπεσαν. Εάν παρατάξετε επ' εμέ παρεμβολή, ου φοβηθήσετε η καρδία μου. Εάν επαναστεί επ' εμέ πόλεμος, εν ταύτη εγώ ελπίζω. Μίαν η της άμην παρακυρίου, ταύτην ζητήσω. Του κατοικήν με νίκο, Κυρίου, πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Του θεωρήν με την τερπνότητα, Κυρίου, και επισκέπτεστε τον ναόν των Άγιων αυτού. Ότι έκρυψέ με εν σκηνή αυτού, εν ημέρα κακών μου. Εσκέπασέ με εν αποκρύφω της σκηνής αυτού, εν πέτρα ύψωσέ με. Και νυν ιδού ύψωσε την κεφαλή μου επ' εχθρούς μου. Εκύκλωσα και έθισα εν τη σκηνή αυτού θυσίαν ενέσεως και αλλαλαγμού. Άσω και ψαλώ το Κυρίο. Εισάκουσον, Κύριε, της φωνής μου, είσαι και έκραξα. Ελέησον με και εισάκουσον μου. Σύ είπεν η καρδία μου, Κύριον ζητήσω. Εξεζήτησέ σε το πρόσωπό μου, το πρόσωπό σου, Κύριε, ζητήσω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και μη εκκλίνεις εν οργή από του δούλου σου. Βοηθός μου γενού, μη αποσκορακίσεις με και μη εγκαταλείπεις με ο Θεός ο σωτήρ μου, ότι ο πατήρ μου και η μήτρη μου εγκατέλειπών με, ο δε Κύριος προσελάβετο με. Νομοθέτησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και οδήγησόν με εν τρίβο ευθεία ένεκα των εχθρών μου. Μη παραδώς με εις ψυχάς θλιβόντων με, ότι επανέστησαν μη μάρτυρες άδικοι και εψεύσατο η αδικία εαυτή. Πιστεύω του ειδήν τα αγαθά Κυρίου εν γη ζώντων, υπόμεινον των Κύριων, ανδρίζου και κρατεούστο η καρδία σου και υπόμεινον των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 27. Προσέ, Κύριε, και κράξω με ο Θεός μου, μη παρασιωπήσεις απ' εμού, μήποτε παρασιωπήσεις απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Εισάκουσον, Κύριε, της φωνής της δεήσεώς μου, εν το δέεστε με προσέ, εν το έριν με χείρας μου προς ναών Άγιών σου. Μη συνελκύσεις με τα αμαρτωλών και με τα εργαζομένων αδικίαν μη συναπολέσεις με. Τον λαλούν τον ειρήνην μετά των πλησίων αυτών, κακά δεν τες καρδίες αυτών. Δώσ' αυτής, Κύριε, κατά τα έργα αυτών και κατά την πονηρία των επιτιδευμάτων αυτών. Κατά τα έργα των χειρών αυτών δώσ' αυτής, απόδοστο ανταπόδομα αυτών αυτής. Ότι ου συνήκαν εις τα έργα Κυρίου και εις τα έργα των χειρών αυτού, καθελείς αυτούς και ου μη οικοδομήσεις αυτούς. Ευλογητός Κύριος, ότι εισήκουσε της φωνής της δεήσεώς μου. Κύριος βοηθός μου και υπερασπιστής μου, επ' αυτό ήλπισεν η καρδία μου και ευοηθήθην και ανέθαλεν η σάρξ μου και εκθελήματός μου εξομολογήσω με αυτό. Κύριος κρατέωμα του λαού αυτού και υπερασπιστής των σωτηρίων του Χριστού αυτού εστί. Σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου και πείμανον αυτούς και έπαρον αυτούς έως του αιώνος. Ψαλμός 28. Ενέγκατε το Κυρίο Υιή Θεού, ενέγκατε το Κυρίο Υιούς Κριών, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν και τιμήν, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν ονόματι αυτού, προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή Αγία αυτού. Φωνή Κυρίου επί των υδάτων, ο Θεός της δόξης ευρόντισε, Κύριος επί υδάτων πολλών. Φωνή Κυρίου εν ισχύ, φωνή Κυρίου εν μεγαλοπρεπία. Φωνή Κυρίου συντρίβοντος κέδρους και συντρίψει Κύριος τα σκέδρους του Λιβάνου. Και λεπτινή αυτάσω των μόσχων του Λιβάνου και ο ηγαπημένος ως Υιός μονοκερώτων. Φωνή Κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρός. Φωνή Κυρίου συσίοντος έρημον και συσίσει Κύριος την έρημον Κάδης. Φωνή Κυρίου καταρτιζωμένη ελάφους και αποκαλύψει δρυμούς και εν τον ναό αυτού πάστης λέγει δόξα. Κύριος των κατακλυσμών κατοικιεί και καθηγείται Κύριος βασιλεύσης τον αιώνα. Κύριος ισχύν το λαό αυτού δώσει, Κύριος ευλογήσει τον λαόν αυτού εν ειρήνη. Ψαλμός 29. Υψώσωσε Κύριε, ότι υπέλαβες με και ουκ έφρανα στους εχθρούς μου επεμέ. Κύριε ο Θεός μου, εκέκραξα προσέ και ιάσω με. Κύριε, ανοίγαγες εξάδου την ψυχή μου, έσωσάς με από τον καταβενών των Ισλάκων. Ψάλατε το Κυρίο Υιώσι αυτού και οξεμολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού, ότι οργή εν το θυμό αυτού και ζωή εν το θελήματι αυτού. Το εσπέρας αυλιστήσετε κλαθμός και εν το πρωί αγαλίασης. Εγώ δε είπα εν τη ευθυνία μου, ου μη σαλευθώ εις τον αιώνα. Κύριε, εν το θελήματι σου παρέσχου το κάλι μου δύναμην, απέστρεψας δε το πρόσωπό σου και γεννήθην τεταραγμένος. Προσέ Κύριε και κράξω με, και προς τον Θεό μου δεηθήσω με. Τι ωφέλεια εν το αίματί μου, εν το καταβαίνει με εις διαφθοράν. Μη εξομολογήσετε ησυχούς ή αναγγελεί την αλήθειά σου. Ήκουσε Κύριος και ηλέησέ με. Κύριος εγεννήθη βοηθός μου. Έστρεψα στον κοπετό μου εις χαράν εμή, διέριξα στον σάκον μου και περιέζωσάς με εφροσύνη, όπως αν ψάλισε η δόξα μου και ου μη κατανοηγώ. Κύριε ο Θεός μου στον αιώνα εξομολογήσω μέση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 300. Επισή Κύριε ήλπισα, μη κατεσχυθήν στον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε. Κλείνον προς με το ού σου τάχυνον του εξελέστε με. Γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστήν και εισήκον καταφυγής του σώσε με. Ότι κρατέωμά μου και καταφυγή μου εισή και ένεκεν το όνομα τόσο οδηγήσεις με και διαθρέψεις με. Εξάξεις με εκ παγίδος ταύτης εις έκρυψάν μη ότι εσύ ο υπερασπιστής μου Κύριε. Εις χείρα σου παραθήσω με το πνεύμα μου. Ελυτρώσω με Κύριε ο Θεός της αληθείας. εμείς εσάς, τους διαφυλάσσοντας ματαιότητας διακενείς. Εγώ δε επί το Κυρίο ήλπισα, αγαλιάσομαι και εφρανθίσομαι επί το ελέη σου, ότι επίδες επί την ταπείνωσή μου, έσωσας εκ των αναγκών την ψυχή μου, και ου συνέκλεισάς με ισχύρας εχθρών, έστησας εν ευρύ χώρο τους πόδας μου. Ελέησόν με, Κύριε, ότι θλίβομαι, εταράχθην θυμό οφθαλμός μου, η ψυχή μου και η γαστήρ μου. Ότι εξέλιπεν εν οδύνη η ζωή μου και τα έτη μου εν στεναγμής, εισθένησεν εμπτωχία ισχύς μου και τα οστά μου εταράχθησαν. Παραπάντα στους εχθρούς μου εγεννήθην όνειδος και της γείτωσή μου σφόδρα και φόβος της γνωστής μου. Οι θεωρούντες με έξω έφυγον απ' εμού. Επελίσθηνος εις νεκρός από καρδίας, εγεννήθηνος εις σκεύος από λωλός, ότι οίκουσα ψόγων πολλών παρικούντων κυκλώθεν. Εν το επισυναχθήν εαυτούς άμα επεμέ, του λαβήν την ψυχή μου ευουλεύσαντο. Εγώ δε επί σύ, Κύριε, ήλπισα, είπα, σύ ο Θεός μου, εν τες χερσί σου η κληρή μου. Ρίσε με εκ χειρός εχθρών μου και εκ των καταδιωκόντων με. Επίφανον το πρόσωπό σου επί τον δούλου σου, σώσον με εν το ελέη σου. Κύριε, μη κατεσχυνθήν ότι επικαλεσάμινσε, εσχυνθείς ανασεβείς και καταχθείς ανισάδου. Άλλαλα γεννηθεί το ταχύλι τα δόλια, τα λαλούντα κατά του δικαίου ανομίαν εν υπερηφανία και εξουδενώσει. Ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου, Κύριε, εις έκρυψα στις φοβουμένησε. Εξηργάσω τις ελπίζου συνεπισέ εναντίον των ιών των ανθρώπων. Κατακρύψεις αυτούς εν αποκρύφω του προσώπου σου, από ταραχής ανθρώπων. Σκεπάσεις αυτούς εν σκηνή από αντιλογίας γλωσσών. Ευλογητός Κύριος, ότι εθαυμάστοσε το έλεος αυτού εν πόλη περιοχής. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, απέριμε από προσώπου των οφθαλμών σου. Δια τούτου εισήκουσα στις φωνής της δεήσεώς μου, εν το κεκραγένε με προσέ. Αγαπήσατε τον Κύριον, πάντες οι όσοι αυτού, ότι αληθείας εξητεί Κύριος και ανταποδίδωση της περισσός ποιούσιν υπερηφανίαν. Ανδρίζεστε και κρατεούστο η καρδία ημών, πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον. Ψαλμός 301. Μακάριον αφέθησαν εανομίε και όν επεκαλύφθησαν εαμαρτίε. Μακάριος ανήρ, ου μη λογίσιτε Κύριος αμαρτίαν, ουδέ έστεινε το στόματι αυτού δόλος. Ότι εσήγησα επαλαιώθητα οστά μου από του κράζιν με όλην την ημέρα, ότι ημέρας και νυχτός ευαρύνθη επ' εμέ η χείρ σου, εστράφην εις ταλαιπωρίαν, εν το εμπαγίνε μη άκανθαν. Την ανομία μου εγνώρισα και την αμαρτία μου ούκε κάλυψα. Είπα, εξαγορεύσω κατ' εμού την ανομία μου το Κυρίο και σύ αβήκα στην ασέβεια της καρδίας μου. Υπερ ταύτης προσεύξετε προς επάς όσιος εν καιρό ευθέτω, πλην εν κατακλυσμό υδάτων πολλών προς αυτόν ουκ εγγυούσι. Σύ μου η καταφυγή από θλίψεως της περιεχούσης με, το αγαλίαμά μου, λύτρωσέ με από τον κύκλο σάντων με. Συνετιώσε και συμβιβώσε εν οδό ταύτη ή πορεύσει επιστηριώ επισέ τους οφθαλμούς μου. Μη γίνεστε ως ύπος και ημίωνος, εις ουκ έστι σύνεσης, εν κοιμό και χαλινό, τα σιαγώνας αυτών άγξε, τον μη εγγυζόντων προσέ. Πολλέ μάστιγες του αμαρτωλού, τον δε ελπίζονται επί Κύριον έλεος κυκλώσει. Εφράνθητε επί Κύριον και αγαλιάστε δίκαιοι και καυχάστε πάντες η ευθύς την καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι. Κάθισμα πέμπτον. Ψαλμός 32. Αγαλιάστε δίκαιε εν Κυρίω, τη ευθέση πρέπει ένεση. Εξομολογήστε το Κυρίω εν κιθάρα, εν ψαλτηρίο δεκαχόρδο, ψάλατε αυτό. Άσατε αυτό άσμα κενών, καλώς εψάλατε αυτό εν αλλαγμό. Ότι ευθύς ο λόγος του Κυρίου, πάντα τα έργα αυτού εν πίστη. Αγαπά ελεημοσύνη και κρίσιν ο Κύριος, του ελέους Κυρίου πλήρης η γη. Το λόγο Κυρίου οι ουρανοί εστερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν. Συνάγωνος η ασκών είδα τα θαλάσσης, τηθείς εν θησαυρής αβύσους. Φοβηθείτε τον Κύριον πάσα η γη, απ' αυτού δε ψαλευθείτε σαν πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη. Ότι αυτός είπε και εγεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίσθησαν. Κύριος διασκεδάζει βουλάς εθνών, αθετεί δε λογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει, λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος, που εστί Κύριος ο Θεός αυτού, λαός ον εξελέξατο εις κληρονομίαν εαυτό. Εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος, είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εξαιτήμου κατοικητηρίου αυτού επέβλεψεν επί πάντας τους κατοικούντας την γη. Ο πλάσας κατά μόνας τας καρδίας αυτών, ο συνειήσεις πάντα τα έργα αυτών. Ου σώζεται βασιλεύς δια πολλήν δύναμην, και γίγας ου σωθήσεται εν πλήθη ισχύος αυτού. Ψευδής ύπος η σωτηρίαν, εν δε πλήθη δυνάμεως αυτού ου σωθήσεται. Ιδού οι οφθαλμοί Κυρίου επί τους φοβουμένους αυτών, τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Ρίσαστε εκ θανάτου τας ψυχάς αυτών και διαθρέψε αυτούς εν λοιμό. Η ψυχή μόν υπομενεί το Κυρίο, ότι βοηθός και υπερασπιστής ημών εστίν. Ότι εν αυτό εφρανθήσεται η καρδία ημών και εν το ονόματι του Αγίου αυτού ελπίσαμε. Γέννη το Κύριε του έλεος σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ψαλμός 33. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, διαπαντός η ένεσης αυτού εν το στόματί μου. Εν το Κυρίο επενεθίσεται η ψυχή μου, ακουσάτωσαν πραείς και εφρανθήτωσαν. Μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή και υψώσομεν το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκ πασών των θλίψεών μου ερήσατό με. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών μη κατεσχυνθεί. Ούτως ο πτωχός εκέκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήρ ως ελπίζει επ' αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού, ότι ουκ έστην η στέρημα της φοβουμένης αυτών. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούντες στον Κύριον, που καλατωθήσονται παντός αγαθού. Δεύτε τέκνα ακούσατε μου, φόβον Κυρίου διδάξω ημάς. Τι σε στην άνθρωπος ο θέλων ζωήν, αγαπών ημέρα συνδύν αγαθάς. Παύσον την γλώσσα σου από κακού και χείλη σου, του μη λαλείσαι δόλων. Έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών, ζήτησον ειρήνη και δίωξον αυτήν. Οφθαλμοί Κυρίου επί δικαίους και ότα αυτού εις δέησιν αυτών. Πρόσωπον δε Κυρίου επιποιούντας κακά, του εξολοθρεύσε εκ γης των μνημόσυνων αυτών. Εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτών και εκ πασών των θλίψεων αυτών ερήσατο αυτούς. Εγγύς Κύριος τη συντετριμένη στην καρδίαν και τους ταπεινούς το πνεύμα τη σώση. Πολλέ θλίψεις των δικαίων και εκ πασών αυτών ρίσεται αυτούς ο Κύριος. Φυλάσσει Κύριος πάντα τα οστά αυτών, εν εξ αυτών ου συντριβήσεται. Θάνατος αμαρτωλών πονηρός και οι μισούντες των δίκαιων πλημελήσουσι. Λυτρώσεται Κύριος ψυχάς δούλων αυτού και ου μη πλημελήσουσι πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 34. Δίκασον Κύριε τους αδικούντας με. Πολέμησον τους πολεμούντας με. Επιλαβού όπλου και θηρεού και ανάστηθη στην βοήθειά μου. Έχειον ρομφέαν και σύγκλισον εξ εναντίας των καταδιωκόντων με. Είπον την ψυχή μου, σωτηρία σου εγώ είμαι. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι λογιζόμενοι είμαι κακά. Γεννηθήτωσαν ως συχνούς κατά πρόσωπον ανέμου και άγγελος Κυρίου εκθλίβων αυτούς. Γεννηθεί το ιωδός αυτών σκότος και ολίσθημα και άγγελος Κυρίου καταδιώκων αυτούς. Ότι δωρεάν έκρυψάν η διαφθορά παγίδος αυτών, μάτινον είδησαν την ψυχή μου. Ελθέτω αυτό παγής, ειν ου γινώσκει και η θύρα ειν έκρυψε, συλλαβέτω αυτόν και εν τη παγίδη πεσείτε εν αυτή. Η δε ψυχή μου αγαλιάσετε επί το Κυρίο, τερφθήσετε επί το σωτηρίο αυτού. Πάντα τα οστά μου ερούσι, Κύριε, Κύριε, τι σωμοιώσει, ριόμενος πτωχών εκχειρός στερεωτέρων αυτού και πτωχών και πένιτα απ' των διαρπαζόντων αυτών. Αναστάντες μη μάρτυρες άδικοι, αου και γίνω σκονηρώτων με. Ανταπεδίδωσαν μη πονηρά αντιαγαθών και ατεκνίαν την ψυχή μου. Εγώ δε εν το αυτούς παρενοχλήν μη εν εδιόμην σάκων και εταπείνουν εν νηστεία την ψυχή μου και η προσευχή μου εις κόλπο μου αποστραφήσεται. Ως πλησίον ως αδελφό ημετέρω, ούτως ευηρέστου. Ως πενθών και σκυθροπάζων, ούτως εταπεινούμην. Και κατεμού εφράνθησαν και συνήχθησαν. Συνήχθησαν επ' εμέ μάστιγες και ουκ έγνων. Διεσχίστησαν και ουκ κατενήγησαν. Επήρασαν με, εξεμικτήρισαν με, μικτηρισμό. Έβριξαν επ' εμέ τους οδόντας αυτών. Κύριε, πότε επόψη, αποκατάστησον την ψυχή μου από τις κακουργίες αυτών απολεόντων την μονογενή μου. Εξομολογήσω μέση εν εκκλησία πολύ, εν λαό βαρύ εν έσωσε. Μη επιχαρεί οι σάλμοι εκθέροντάς με αδίκως, οι μισούντες με δωρεάν και διανεύοντες οφθαλμείς, ότι εμή μεν ειρηνικά ελάλουν και εποργήν δόλους διελογίζοντο. Και πλάτιναν επ' εμέ το στόμα αυτών, είπων, έβγε, έβγε, είδον οι οφθαλμοί ημών. Είδες, Κύριε, μη παρασιωπήσεις, Κύριε, μη αποστείς απ' εμού. Εξεγέρθητη, Κύριε, και πρόσχεστη κρίση μου, ο Θεός μου και ο Κύριός μου εις την δίκη μου. Κρίνον με, Κύριε, κατά την δικαιοσύνη σου, Κύριε ο Θεός μου, και μη επιχαρεί σαν μη. Μη ύποσαν εν καρδίες αυτών, έβγε, έβγε τη ψυχή ημών, μη διήπιεν κατεπίωμεν αυτών. Εσχυνθήσαν και εντραπήσαν άμα οι επιχαίροντες της κακής μου. Ενδυσάστοσαν εσχήνην και εντροπήν, οι μεγαλορημονούντες επ' εμέ. Αγαλιάστοσαν και εφραθήτωσαν οι θέλοντες τη δικαιοσύνη μου και υπάτωσαν διαπαντός. Μεγαλυθείτε ο Κύριος οι θέλοντες την ειρήνη του δούλου αυτού και η γλώσσα μου μελετήσει την δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα των έπαινών σου. Ψαλμός 35. Φυσήν ο παράνομος του αμαρτάνην εν εαυτό ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτού, ότι εδόλωσεν ενώπιον αυτού του ευρύν την ανομίαν αυτού και μισήσε. Τα ρήματα του στόματος αυτού ανομία και δόλος, ουκ η βουλήθη συνένε του αγαθήνε. Ανομίαν διελογίσατο επί της κήτης αυτού παρέστη πάση οδό ουκ αγαθή, κακία δε ου προσόχθησε. Κύριε, εν το ουρανό το έλεό σου και η αλήθειά σου έως νεφελών. Η δικαιοσύνη σου ως όρη Θεού τα κρίματά σου άβυσος πολύ, ανθρώπους και κτίνη σώσεις, Κύριε. Ως επλήθυνας του έλεό σου ο Θεός, η δέη των ανθρώπων εσκέπη των πτερήγων σου ελπιούσι. Μεθυστήσονται από ποιότητος οίκου σου και των χυμάρων της τρυφής σου ποτιείς αυτούς, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το έλεό σου της γινός κουσίσε και την δικαιοσύνη σου της ευθέση την καρδία. Μη ελθέτω μη πους υπερηφανίας και χείρα μαρτωλού μη σαλεύσε με. Εκεί έπεσο πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, εξώστησαν και ουμοι δίνονται στήνε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 36. Μη παραζήλου εν πονηρευωμένης, μη δε ζήλου τους ποιούντας την ανομίαν. Ότι οσοι χόρτος ταχύ αποξηρανθίσονται και οσοι λάχανα χλώης ταχύ αποπεσούνται. Έλπισον επί Κύριον και πει η Χριστότητα και κατασκήνου την γην και ποιμανθήσει επί το πλούτο αυτής. Κατατρίφισον του Κυρίου και δώσεσαι τα αιτήματα της καρδίας σου. Αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει. Και εξίσει ως φως την δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου ως μεσημβρία. Υποτάγηθη το Κυρίο και οικέτευσον αυτόν μη παραζήλου εν το κατεβοδουμένο εν τη οδό αυτού εν ανθρώπο ποιούντι παρανομίαν. Πάυσε από οργής και εγκατάλειπε θυμών, μη παραζήλου ώστε πονηρεύεστε, ότι οι πονηρευόμενοι εξολοθρευθήσονται, οι δε υπομένοντες τον Κύριον αυτοί κληρονομήσους υγιήν. Και έτι ο λίγων και ου μη υπάρξει ο αμαρτωλός και ζητήσεις τον τόπον αυτού και ου μη εύρεις. Οι δε πραείς κληρονομήσους υγιήν και κατατρυφήσους είναι επιπλήθη ειρήνης. Παρατηρήσετε ο αμαρτωλός των δίκαιων και βρίξει επ' αυτών τους οδόντας αυτού. Ο δε Κύριος εγγελάσετε αυτόν, ότι προβλέπει, ότι ήξει η μέρα αυτού. Ρομφέανε σπάσαντο οι αμαρτωλοί και ενέτειναν τόξον αυτών του καταβαλήν πτωχών και πένιτα, τους φάξε τους ευθύς την καρδία. Η ρομφέα αυτών εισέλθει στα σκαρδίας αυτών και τα τόξα αυτών συντριβεί. Κρίσον ο λίγον το δικαίο, υπερπλούτων αμαρτωλών πολλήν. Ότι βραχίονες αμαρτωλών συντριβήσονται, υποστηρίζει δε δικαίως ο Κύριος. Γινώσκει Κύριος τα σοδούς των αμόμων και κληρονομία αυτών εις αιώνα έστε. Ου κατεσχυνθήσονται εν καιρό πονηρό και εν ημέρες λοιμού χορταστήσονται. Ότι οι αμαρτωλοί απολούνται, οι δε εχθροί του Κυρίου άμα το δοξαστήνε αυτούς και υψωθήνε, εκλείπονται σωσί καπνός εξέλιπων. Δανείζεται ο αμαρτωλός και ούκα ποτίσει, ο δε δίκαιος ικτήρη και δίδωση. Ότι ευλογούνται σε αυτόν κληρονομήσους η γην, οι δε καταρώμενοι αυτόν εξολοθρευθίσονται. Παρακυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται και την οδόν αυτού θελήσει σφόδρα. Όταν πέσει, ού καταραχθήσεται, ότι Κύριος αντιστηρίζει χείρα αυτού. Νεότερος εγενόμην και γάρε γύρασα, και ούκ είδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Όλη την ημέρα λέει, και δανείζει ο δίκαιος, και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έστε. Έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών και κατασκήνου εις αιώνα αιώνος. Ότι Κύριος αγαπά κρίση, και ούκ εγκαταλείψει τους οσίους αυτού εις τον αιώνα φυλαχθήσονται. Άνομοι δε εκδιωχθήσονται, και σπέρμα ασεβών εξολοθρευθήσεται. Δίκαιοι δε κληρονομήσους η γην και κατασκηνώσουσιν εις αιώνα αιώνος επ' αυτής. Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν και η γλώσσα αυτού λαλήσει κρίση. Ο νόμος του Θεού αυτού εν καρδία αυτού και ουχ υποσκελιστήσετε τα διαβήματα αυτού. Κατανοεί ο αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί του θανατό σε αυτόν. Ο δε Κύριος ου μη εγκαταλείπε αυτόν εις τα σχήρας αυτού, ουδού μη καταδικάσετε αυτόν όταν κρίνεται αυτό. Υπόμεινο τον Κύριον και φύλαξον την οδόν αυτού και υψώσισε του κατακληρονομήσε γην εν το εξολοθρεύστε αμαρτωλούς όψη. Είδον τον ασεβή υπερυψούμενον και επερώμενον ως τα σκέδρους του Λιβάνου και παρήλθον και ειδού ούκειν και ζήτησα αυτόν και ούχε βρέθει ο τόπος αυτού. Φύλασε ακακίαν και είδε ευθύτητα ότι έστειν εγκατάλειμμα ανθρώπου ειρηνικό. Είδε παράνομοι εξολοθρευθήσονται επί το αυτό. Τα εγκαταλείμματα των ασεβών εξολοθρευθήσονται. Σωτηρία δε των δικαίων παρακυρίου και υπερασπιστής αυτών εστίν εν καιρό θλίψεως. Και βοηθήσε αυτής Κύριος και ρίσεται αυτούς και εξελείται αυτούς εξ αμαρτωλών και σώσει αυτούς ότι ήλπισαν επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε δόξασαι. Κάθισμα έκτον, Ψαλμός 37. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησάν μη και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ού καίστην ίασης εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ού καίστην ειρήνη εν της σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και σάπισαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησαν και κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλη την ημέρα σκυθροπάζονε πορευόμοι. Ότι οι εψώοι μου επλήστησαν εμπεγμάτων, και ουκ έστειν ίασης εν της αρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου ουκ απεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου, και αυτό ουκ έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ίγγισαν και έστησαν, και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν, και εξεβιάζοντος ζητούντες στην ψυχή μου, και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας, όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ο σηκωφός σου κρίκουον, και ο σιάλαλος ουκ ανοίγων το στόμα αυτού. Και εγενόμηνος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν εν το στόματι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσει Κύριο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν το σαλευθύν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιόν με στήδη απαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθρή μου ζώση και κρατέονται υπέρ εμέ, και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά, αντί αγαθών ενδιέβαλών με, επίκατε δύο κον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ψαλμός 38. Είπα, φυλάξω τα σωδούς μου, του μη αμαρτάνην με εν γλώσσι μου. Εθέμην το στόματί μου φυλακήν εν το συστήνε των αμαρτωλών εναντίον μου. Εκοφώθην και εταπεινώθην και εσήγησα εξ αγαθών και το άλγημά μου ανεκαινίστη. Εθερμάνθη καρδία μου εντός μου και εν τη μελέτη μου εκαυθίσετε πυρ, ελάλησα εν γλώσσι μου. Γνώρισον μη Κύριε το πέρας μου και τον αριθμόν των ημερών μου, τι σε στην, ή να γνώ τι ιστερώ εγώ. Ιδού παλαιστάς έθου τας ημέρας μου και υπόστασής μου οσύ ουδέν ενώπιόν σου, πλην τα σύμπαντα, ματαιώτης πας άνθρωπος ζών. Μεν τη γενικόν ιδιαπορεύεται άνθρωπος, πλην μάτιν ταράσεται, θησαυρίζει και ού γινός κοιτίνει συνάξει αυτά, και νυν, τι σοι υπομονή μου, ουχεί ο Κύριος, και υπόστασής μου παρασού εστίν, από πασών των ανωνυμών μου ρίσε με, όνιδος άφρονη εδοκάσμε. Εκοφώθην και ίνιξα το στόμα μου, ότι σοι επίησας, απόστησον απ' εμού τας μάστιγά σου, από γάρ της ισχύος της χειρός σου εγώ εξέλιπον. Εν ελεγμής υπερανομίας επέδευσας άνθρωπον και εξέτηξας ως αράχνη την ψυχήν αυτού πλην μάτιν ταράσετε πας άνθρωπος. Εισάκουσον της προσευχής μου Κύριε και της δεήσεώς μου, ενώθησε των δακρύων μου, μη παρασιωπήσεις ότι πάρικος εγώ εμή παρασύ και παρεπίδημος, καθώς πάντες οι πατέρες μου, άνες μου, ή να αναψύξω πρώτου με απελθύν και ουκέτη ου μη υπάρξω. Ψαλμός 31. Υπομένων υπέμεινα τον Κύριον και προσέσχεμη και εισήκουσε της δεήσεώς μου και ανοίγαγε με κλάκου ταλαιπωρίας και αποπηλού ηλίος και έστησεν επί πέτραν τους πόδας μου και κατήφθηνε τα διαβήματά μου και ενέβαλεν στο στόμα μου άσμα κενών ύμνον το Θεό ημών. Όψονται πολλοί και φοβηθήσονται και ελπιούσιν επί Κύριον. Μακάριος ανήρ, ου εστί το όνομα Κυρίου ελπής αυτού και ουκ επέβλεψεν εις ματαιότητος και μανίας ψευδής. Πολλά επίησας σύ, Κύριο Θεός μου, τα θαυμάσια σου και τις διαλογισμής σου ουκ έστι τις ομοιωθήσε τέση. Απήγγυλα και ελάλησα επληθύνθησαν υπέρ αριθμών. Θυσίαν και προσφοράν ουκ η θέλησας, σώμα δε κατηρτήσομοι, ολοκαυτώματα και περί αμαρτίας ουκ ήτησας. Τότε είπον, ιδού οίκο, εγκεφαλίδι βιβλίου γέγραπτε περί εμού, του ποιήσε το θέλημά σου ο Θεός μου, η βουλήθην και τον ώμο σου εν μέσω της κοιλίας μου. Ευγγελισάμιν δικαιοσύνη εν εκκλησία μεγάλη, ιδού τα χείλη μου, ου μη κολλήσω Κύριε, σύ έγνος. Τη δικαιοσύνη σου ουκ έκρυψα εν την καρδία μου, την αλήθειάν σου και το σωτήριόν σου είπα, ουκ έκρυψα το έλεό σου και την αλήθειάν σου από συναγωγής πολλής. Σύ δε Κύριε, μη μακρύνεις τους εκτιρμούς σου απ' εμού, το έλεό σου και η αλήθειά σου διαπαντός αντιλάβει το μου. Ότι περιέσχον μη κακά, όν ουκ έστειν αριθμός, κατέλαβον με ανομία μου και ουκ ειδηνήθην του βλέπειν. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχας της κεφαλής μου και η καρδία μου εγκατέλειπέ με. Ευδόκισον Κύριε του ρίσας θέμε, Κύριε εις το βοηθήσε μη πρόσχες. Κατεσχυνθήσαν και εντραπήσαν άμα ζητούνται στην ψυχή μου, του εξάρε αυτήν. Αποστραφήσαν στα οπίσω και κατεσχυνθήσαν οι θέλοντές μη κακά. Κομισάστοσαν παρά χρήμα εσχήνιν αυτών οι λέγοντές μη εύγε, εύγε. Αγκαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντε συζητούνται σε Κύριε και υπάτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθείτε ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, Κύριος φροντιή μου, βοηθός μου και υπερασπιστής μου εσύ, ο Θεός μου, μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Ψαλμός 40. Μακάριος ο Σινιών επί πτωχών και πένητα. Εν ημέρα πονηρά ρίσεται αυτόν ο Κύριος. Κύριος διαφυλάξε αυτόν και ζήσε αυτόν και μακαρίσε αυτόν εν τη γη και μη παραδώ αυτόν εις χείρας εχθρών αυτού. Κύριος βοηθήσε αυτό επί κλίνης οδύνης αυτού, όλη την κήτην αυτού έστρεψας εν τη αρρωστία αυτού. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι είμαι αρτώνση. Οι εχθροί μου είπουν κακά μου, πότε αποθανείτε και απολύτε το όνομα αυτού και εις επορεύετο του ειδήν μάτιν ελάλη. Η καρδία αυτού συνήγαγε να νομίανε αυτό, εξεπορεύεται έξω και ελάλει επί το αυτό. Κατε μου εψιθύριζον πάντες οι εχθροί μου, κατε μου ελογίζον το κακάμι. Λόγον παράνομον κατέθεντο κατε μου, μη ο κοιμόμενος σου χει προστήσει του αναστήνε. Και γαρ άνθρωπος της ειρήνης μου, εφών ήλπισα, ο εστίον άρτους μου εμεγάλινεν επ' εμέ πτερνισμόν. Σύ δε Κύριε ελέησόν με, και ανάστησόν με και ανταποδώσω αυτής. Εν τούτο έγνων, ότι τε θέλει κάσμε, ότι ου μη επιχαρεί ο εχθρός μου επεμέ, εμού δε δια την ακακίαν αντελάβου, και βεβαίως άσμε ενώπιόν σου στον αιώνα. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, από του αιώνος και εις τον αιώνα, γέννητο, γέννητο. Ψαλμός 41. Ον τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τας πηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς ο Θεός. Εδίψεις έσεν η ψυχή μου προς τον Θεόν των ισχυρών, τον ζώντα. Πότε ήξω και οφθήσω με το προσώπο του Θεού, εγεννήθη τα δάκρυά μου εμία άρτος ημέρας και νυχτός, εν το λέγες θέμη καθεκάστην ημέραν, πού εστίν ο Θεός σου. Ταύτα εμνίστη και εξέχεια επεμέ την ψυχή μου, ότι διελεύσω με εν τόπο σκηνή θαυμαστή έως του οίκου του Θεού, εν φωνή αγαλιάσεως και εξομολογήσεως ήχου εορτάζοντος. Ινατί περίλυπος η ψυχή μου και ινατί συνταράσεις με, έλπισον επί των Θεών, ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Προς εμαυτόν η ψυχή μου εταράχθη, δια τούτο μνηστήσω μέσου εκ γης Ιορδάνου και Ερμονιήμ από όρους μικρού. Άβυσσος άβυσσον επικαλείται εις φωνήν των καταρακτών σου. Πάντες οι μετεωρισμοί σου και τα κύματά σου επεμέδι ήλθον. Ημέρας εντελείται Κύριος το έλεος αυτού και νυκτώσω δι' αυτό παρεμή προσευχή το Θεό της ζωής μου. Ερώτω Θεό, αντιλήπτωρ μου ή, διατί μου επελάθω και είναι τι σκυθροπάζων πορεύομαι εν το εκθλίβιν των εχθρών μου. Εν το καταθλάστε τα οστά μου, ονίδιζόν με οι εχθροί μου. Εν το λέγειν αυτού μη καθεκάστην ημέραν, πού εστίν ο Θεός σου. Ινατί περίληπος η ψυχή μου και ινατί συνταράσεις με, έλπισον επί των Θεών, ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Ψαλμός 42. Κρίνον με ο Θεός και δίκασον την δίκη μου εξ έθνους, ούχος ίου από ανθρώπου αδίκου και δολίου ρίσε με. Ότι σύ ο Θεός κρατέωμά μου, ινατί απόσωμε και ινατί σκυθροπάζων πορεύομαι εν το εκθλίβιν των εχθρών μου. Εξαπόστειλον το φως σου και την αλήθειά σου. Αυτά με οδήγησαν και ήγαγόν με εις όρος Άγιον σου και εις τα σκηνώματά σου. Και εισελεύσω με προς το θυσιαστήριον του Θεού, προς τον Θεόν τον εφραίνοντα την αιότητά μου. Εξομολογήσω μέση εν κιθάρα ο Θεός μου. Ινατί περίληπος η ψυχή μου και ινατί συνταράσεις με, έλπισον επί το Θεόν, ότι εξομολογήσω με αυτό σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 43. Ο Θεός, εν τη σωσήνη μόνη κούσαμεν και οι πατέρες ημών ανήγγυλαν ημίν έργων, ου ηργάσω εν τες ημέρες αυτών εν ημέρες αρχαίες. Η χείρ σου έθνη εξολόθρευσε και κατεφύτευσα σε αυτούς, εκάκωσας λαούς και εξέβαλες αυτούς. Ούγαρ εν τη ροφέ αυτών εκληρονόμησαν γη και ο βραχίων αυτών ουκ έσωσεν αυτούς. Αλλά η δεξιά σου και ο βραχίων σου και ο φωτισμός του προσώπου σου ότι ευδόκησα εν αυτής. Σύ αυτός ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ο εντελόμενος τα σωτηρίας Ιακώβ. Εν σύ τους εχθρούς ημών κερατιούμεν και εν το ονόματί σου εξουδενώσομεν τους επανισταμένους ημίν. Ουγάρ επί το τόξο μου ελπιώ, κυρομφέα μου ου σώσιμε. Έσωσας γάρ ημάς εκ των θλιβόντων ημάς και τους μισούντας ημάς κατήσχυνας. Εν το Θεό επενεθισόμεθα όλη την ημέρα και εν το ονόματί σου εξομολογηθισόμεθα εις τον αιώνα. Νινί δε απόσω και κατήσχυνας ημάς και ουκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεις ημών. Απέστρεψα ημάς εις τα οπίσω παρά τους εχθρούς ημών και οι μισούντες ημάς διήρπαζον εαυτής. Έδωκα ημάς ως πρόβατα βρόσεως και εν της έθνες η διέσπειρα ημάς. Απέδου τον λαό σου άνευ τιμής και ουκ πλήθος εν της αλαλάγμασιν ημών. Έθου ημάς όνειδος της γείτωση ημών, μικτηρισμών και χλεβασμών της κύκλο ημών. Έθου ημάς εις παραβολήν εν της έθνεσιν, κίνησιν κεφαλής εν της λαής. Όλη την ημέρα η εντροπή μου κατ' εναντίον μου εστί και η εσχήνη του προσώπου μου εκάλυψέ με. Αποφωνήσον ειδίζοντος και καταλαλούντος από προσώπου εχθρού και εκδιώκοντος. Ταύτα πάντα ήλθεν εφημάς και ούκ επελαθόμεθά σου και ούκ ειδικήσαμεν εν τη διαθήκη σου και ούκ απέστη στα οπίσω η καρδία ημών και εξέκλεινα στα στρίβους ημών από τις οδούς σου. Ότι εταπείνωσας ημάς εν τόπο κακώσεως και επεκάλυψεν ημάς και αθανάτου. Ή επελαθόμεθα του ονόματος του Θεού ημών και ήδη επετάσαμεν χείρα ημών προς Θεόν αλότριο. Ουχή ο Θεός εξητήσει ταύτα, αυτός γάργινός και τα κρύφια της καρδίας, ότι ένεκά σου θανατούμεθα όλη την ημέρα, ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής. Εξεγέρθητη, ηνατή ύπνης Κύριε, ανάστηθη και μη απώσει εις τέλος. Ηνατή το πρόσωπό σου αποστρέφεις, επιλανθάν της πτωχίας ημών και της θλίψεως ημών, ότι εταπεινώθην σκούνη ψυχή ημών, εκολύθης γίνει γαστήρι ημών. Ανάστα Κύριε, βοήθησον ημίν και λύτρωσε ημάς, ένε και του ονόματός σου.
2: Ψαλμός 44. Εξηρεύξα το η καρδία μου λόγων αγαθών. Λέγω εγώ τα έργα μου το βασιλεί. Η γλώσσα μου κάλαμος γραμματέως οξυγράφω. Ωραίος κάλλη παρά τους ιούς των ανθρώπων. Εξεχήθη χάρης εν χειλεσί σου. Δια τούτο ευλογήσεσαι ο Θεός στον αιώνα. Περίζωσε τη ρομφαία σου το επιτομηρό σου δυνατέ, τη ωραιότητή σου και το κάλλη σου. Και έντινον και κατεβοδού και βασίλευε ένε και αληθείας και πραότητος και δικαιοσύνης και οδηγήσει σε θαυμαστός η δεξιά σου. Τα βέλη σου εικονημένα δυνατέ, λαοί υπό κάτω σου πεσούνται εν καρδία εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος σου ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος. Ράβδος ευθύτητος η ράβδος της βασιλείας σου. Η γάπη σας δικαιοσύνη και εμίση σας ανομίαν. Δια τούτο έχρισέ σε ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου. Σμύρνα και στακτή και κασία από τον ηματίον σου. Από βάρεων ελεφαντίνων εξών έφραναν σε. Θυγατέρας βασιλέων εν τη τιμή σου. Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου. Ενηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη, πεπικυλημένη. Άκουσον θύγατε αρκεείδε, και κλείνον το ούσου και επιλάθου του λαού σου και του οίκου του πατρός σου. Και επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου, ότι αυτός εστί κύριό σου και προσκυνήσεις αυτό. Και προσκυνήσεις εν αυτό θυγατέρες τύρου εν δώρης, το πρόσωπό σου λιτανεύσουσιν η πλούσιοι του λαού. Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν, εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένη πεπικυλημένη. Απενεχθίσονται το βασιλεί παρθένιο πίσω αυτής, επλησίων αυτής απενεχθίσονται, απενεχθίσονται εν εφροσύνη και αγαλιάς, αχθίσονται εις ναών βασιλέως. Αντί των πατέρων σου εγεννήθησαν σοι ιοί,

0: Για τούτο, ου φοβηθησόμεθα, εν το ταράσεστε την γην και μετατίθεστε όρη εν την κρατεότητη αυτού. Του ποταμού τα ορμήματα εφραίνουσι την πόλη του Θεού. Υγείασε το σκήνομα αυτού ο ύψιστος, ο Θεός εν μέσω αυτής και ους αλευθίσετε. Βοηθήσε αυτή ο Θεός το προς πρωί πρωί. Εταράχθησαν έθνη, έκλειναν βασιλείε. Έδωκε φωνήν αυτού ο ύψιστος, εσαλεύθη η γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλείπτω ρημών ο Θεός Ιακώβ. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, αέθετο τέρατα επί της γης. Αντανερών πολέμους μέχρι των περάτων της γης, τόξων συντρίψει και συνθλάσει, όπλων και θηρεούς κατακαύσει εμπειρή. Σχολάσατε και γνώτε, ότι εγώ είμαι ο Θεός. Υψωθήσω μεν της έθνησιν, υψωθήσω μεν τη γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλείπτω ρημών ο Θεός Ιακώβ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιών αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σε.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λυτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδάλητης Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Ποιμαντορική εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδάλητης Κερεντίνης, κυρίου κυρίου Πλάτωνος, επί τη Αναστάση, του κυρίου και σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, προς το Χριστεπώνυμον πλήρωμα της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδάλητης Κερεντίνης. Νυν πάντα απεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια, εορταζέ το γούν πάσα κτίση στην έγερσιν Χριστού ενίε στερέωτε. Τέκνα ημών εν Κυρίου αγαπητά, με το θεόπνευστο αυτό τροπάριο από τον κανόνα της Αγίας και Μεγάλης Κυριακής του Πάσχα, η Εκκλησία μας διακηρύσει το μέγα και κοσμοσωτήριο γεγονός της Αναστάσεως. Δεν πρόκειται για μία ανάμνηση παρελθόντος θαύματος, αλλά για ζώσα και ενεργό παρουσία του Αναστάντος Κυρίου μέσα στην ιστορία και στην προσωπική ζωή του καθενός μας. Το ανέσπερο φως της Αναστάσεως δεν φωτίζει μόνο τον ουρανό και τη γη, αλλά και τα καταχθόνια της υπάρξεώς μας, τις σκοτεινές σκέψεις, τους φόβους, τις απογοητεύσεις, τα αδιέξοδα που συχνά βαραίνουν την καρδιά μας. Ο Χριστός κατήλθε εωσάδου για να συναντήσει τον άνθρωπο, εκεί όπου νομίζει πως όλα έχουν τελειώσει. Και ακριβώς εκεί, στο βάθος της ανθρωπίνης αδυναμίας, ανέτειλε η ελπίδα. Η Ανάσταση του Κυρίου αποτελεί τη βεβαίωση ότι το κακό δεν έχει τον τελευταίο λόγο, ότι ο πόνος δεν είναι ατελεύτητος, ότι ο θάνατος δεν είναι το οριστικό τέρμα. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτο θάνατον πατήσας και μαζί του αναστένεται κάθε προοπτική ζωής, κάθε δυνατότητα μετανοίας, κάθε ευκαιρία νέας αρχής. Ιδιαιτέρως στην εποχή μας, κατά την οποία η παγκόσμια γεωπολιτική πραγματικότητα παραμένει ρευστή και ασταθής, το πασχάλιο μήνυμα αποκτά ακόμη βαθύτερη επικαιρότητα. Πόλεμοι και ένοπλες συγκρούσεις, προσφυγικά ρεύματα, ενεργειακές και οικονομικές αναταράξεις και κρίσεις, κοινωνικές ανισότητες και πολιτισμικές εντάσεις διαμορφώνουν ένα περιβάλλον αβεβαιότητος και φόβου. Οι λαοί δοκιμάζονται, οι κοινωνίες πολλώνονται και η ειρήνη συχνά φαντάζει εύθραστη. Μέσα σε αυτό το σύνθετο, ανήσυχο και ταραχώδες διεθνές τοπίο, η Εκκλησία δεν σιωπά, ούτε αποσύρεται, αλλά υψώνει φωνή προσευχής και μαρτυρίας υπέρ της ειρήνης, της δικαιοσύνης και του σεβασμού της ανθρωπίνης αξιοπρέπειας. Η Ανάσταση του Χριστού αποκαλύπτει ότι η αληθινή δύναμη δεν ταυτίζεται με την επιβολή και το δίκαιο της πυγμής, αλλά με τη θυσιαστική αγάπη, ότι η σταθερότητα δεν οικοδομείται με το φόβο, αλλά με την εμπιστοσύνη και τον διάλογο. Καλούμαστε λοιπόν ως πιστοί να μην γινόμαστε φορείς ανασφάλειας και διχαστικού λόγου, αλλά άνθρωποι ειρηνοποιοί, να καλλιεργούμε την κριτική διάκριση, να αποφεύγουμε την άκρητη αναπαραγωγή φόβου και μίσους, να στηρίζουμε με προσευχή και έμπρακτη αλληλεγγύη όσους πλήττονται από τη βία και την ανέχεια. Το φως της Αναστάσεως μας προτρέπει να μεταμορφώσουμε την ανησυχία σε υπεύθυνη στάση ζωής και την αγωνία σε εμπιστοσύνη προς την πρόνοια του Θεού. Σε έναν κόσμο ταραγμένο από συγκρούσεις και αδικίες, το πασχάλιο μήνυμα δεν είναι απλώς παρηγοριά. Είναι πρόσκληση μεταμορφώσεως. Καλούμαστε να γίνουμε φορείς του φωτός, μάρτυρες της αγάπης, εργάτες της ειρήνης. Η Ανάσταση δεν βιώνεται ατομικά αλλά εκκλησιαστικά, μέσα στην κοινότητα της πίστεως, στη Θεία Ευχαριστία, στη συγχώρηση, στη διακονία προς τον Πάσχοντα συνάνθρωπο. Ας επιτρέψουμε λοιπόν στο ανέσπερο φως της Αναστάσεως να διαλύσει κάθε σκοτάδι μνησικακίας και διχασμού. Ας μετατρέψουμε την πασχάλια χαρά σε πράξη αγάπης, σε λόγο παρηγορίας, σε στήριγμα ελπίδος για όσους δοκιμάζονται κοντά και μακριά από εμάς. Εύχομαι πατρικός, όπως το φως της Αναστάσεως πλημμυρίσει τα σπίτια και τις καρδιές σας, χαρίζοντας υγεία, ειρήνη και πνευματική προκοπή. Ο Αναστάς Κύριος να ενισχύει τους νέους, να παρηγορεί τους λιβωμένους, να στηρίζει τις οικογένειες και να καθοδηγεί όλους μας εν κενότητη ζωής. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, με τα πατρικών ευχών και πολλής εν Χριστώ αναστάντη αγάπης, ο Μητροπολίτης, ο Λαγκαδά, Λυτής, Κερεντίνης, Πλάτων.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

τον προηλίου ήλιον δίναντα ποτέ εν τάφο, προέφτασαν προς όρθρον εξητούσε ως ημέραν μυροφόρη κόρε και προς αλλήλα σεβών. Ο φίλε δεύτε της αρώμας συνυπαλείψω με σώμα ζωηφόρων και τεθαμένων, σάρκαν ιστώσαν τον παραπεσόντα Αδάμ, κείμενον εν το μνήματι. Άγω με σπεύσομεν ως περιμάγι και προσκυνήσομεν και προσκομίσομεν, τα μοίρα ως δώρα, το μία σφαργάνης αλλε συντώνην ηλυμένο, και κλάψομεν και κράξομεν, ο δέσποτα εξεγέρθητη, ο της πεσούς

η Αγία και Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα, αυτήν την ζωηφόρον Ανάστασην εορτάζομεν, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Χριστός κατελθόν προς πάλι να δου μόνος, λαβών αν ήρθε πολλά της νίκης κύλα. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν τον μόνον αναμάρτητον, το Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών, εκτός Σου άλλου νουκ είδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας δι ημάς, θανάτω θάνατον όλεσε. Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν,

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα 7, Ψαλμός 46. Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλά αλλάξατε το Θεό εν φωνή αγαλιάσεως, ότι Κύριος ύψιστος φοβερός βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γην. Υπέταξε λαούς ημίν και έθνη υπό τους πόδας ημών. Εξελέξα το ημίν την κληρονομία νεαυτό, την καλονήν Ιακώβην ηγάπησεν. Ανέβει ο Θεός εν αναλλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγγος. Ψάλατε το Θεό ημών ψάλατε, ψάλατε το βασιλεί ημών ψάλατε, ότι βασιλεύς πάσης της γης ο Θεός ψάλατε συνετός. Εβασίλευσεν ο Θεός επί τα έθνη, ο Θεός κάθεται επί θρόνου Αγίου αυτού. Άρχοντες λαών συνήχθησαν μετά του Θεού Αβραάμ, ότι του Θεού οι κρατεοί της γης σφόδρα επίρθησαν. Ψαλμός 47. Μέγας Κύριος και ενετός σφόδρα εν πόλη του Θεού ημών, εν όριο Αγίο αυτού ευρίζω αγαλιάματι πάσης της γης. Όρη Σιών τα πλευρά του βορρά, η πόλη του βασιλέως του μεγάλου. Ο Θεός εν της βάρες είναι αυτής γινώσκεται, όταν αντιλαμβάνεται αυτής. Ότι ειδού οι βασιλείς της γης συνήχθησαν, δήλθωσαν επί το αυτό. Αυτοί οι δόντες ούτως εθαύμασαν, εταράχθησαν, εσαλεύθησαν, τρόμος επεβάλλε το αυτόν, εκεί ο δίνες ως τικτούσεις. Εμπνεύματι βιαίω, συντρίψεις πλοία θαρσής. Καθά περικούσαμεν, ούτω και είδομεν εν πόλη Κυρίου, των δυνάμεων εν πόλη του Θεού ημών. Ο Θεός εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα. Υπελάβομεν ο Θεός του έλεός σου εν μέσω του λαού σου. Κατά το όνομά σου ο Θεός, ούτω και η ένεσή σου επί τα πέρατα της γης, δικαιοσύνης πλήρης η δεξιά σου. Εμφραθεί το όρος Σιών, και αγαλιάστοσαν οι θυγατέρες της Ιουδαίας, ένα και κρυμάτων σου Κύριε. Κυκλώσατε Σιών και περιλάβετε αυτήν, διηγήσαστε εν της πύργης αυτής. Θέστε τας καρδίας ημώνης την δύναμην αυτής και καταδιέλεστε τας βάρες αυτής όπως αν διηγήσεστε εις γενεάν εταίραν. Ότι ούτως εστίν ο Θεός ημών εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, αυτός ποιμάνει ημάς εις τους αιώνας. Ψαλμός 48. Ακούσατε ταύτα πάντα τα έθνη, ενωτήσαστε πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη, είτε γη γενής και ή των ανθρώπων, επί το αυτό πλούσιος και παίνεις. Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και η μελέτη της καρδίας μου σύνεσιν. Κλεινώ εις παραβολήν το ους μου, ανοίξω εμψαλτηρίο το πρόβλημά μου. Είναι ατί φοβούμεν ημέρα πονηρά, η ανομία της πτέρνης μου κυκλώσιμε. Υπεπιθώτες επί τη δυνάμη αυτών και επί το πλήθη του πλούτου αυτών καυχόμενοι. Αδελφό σου λυτρούτε, λυτρώσετε άνθρωπος, που δώσει το Θεό εξήλασμα εαυτού και τη τιμή της λυτρώσεως της ψυχής αυτού και εκοπίασεν εις τον αιώνα και ζήσετε εις τέλος. Ότι ου κόψετε κατά φθοράν, όταν είδη σοφούς αποθνίσκοντας, επί το αυτό άφρον και άνους απολούνται και καταλήψου συναλωτρίες των πλούτων αυτών και η τάφη αυτών οικία αυτών εις τον αιώνα, σκηνώματα αυτών εις γενεάν και γενεάν, επεκαλέσαντο τα ονόματα αυτών επί των γεών αυτών. Και άνθρωπος εν τιμίων ου συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Αύτη οδός αυτών σκάνδαλων αυτής και μετά ταύτα εν το στόματι αυτών ευδοκίσουσιν. Ως πρόβατα εν άδει έθεντο, θάνατος ποιμανεί αυτούς. Και κατά κυριεύσουσιν αυτών η ευθύς το πρωί και η βοήθεια αυτών παλαιωθήσεται εν το άδει, εκ της δόξης αυτών εξώστησαν. Πλην ο Θεός λυτρώσετε την ψυχή μου εκ χειρός άδου όταν λαμβάνει με. Μη φοβού όταν πλουτίσει άνθρωπος ή όταν πληθυνθεί η δόξα του οίκου αυτού. Ότι ούκ εν το αποθνίσκην αυτόν λείψετε τα πάντα ουδέ συγκαταβήσετε αυτό η δόξα αυτού. Ότι η ψυχή αυτού εν τη ζωή αυτού ευλογηθήσετε, εξομολογήσετε εσύ όταν αγαθύνεις αυτό. Εισελεύσετε έως γενεάς πατέρων αυτού, έως αιώνος ου κόψετε φως. Και άνθρωπος εν τιμή ο νου συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 49. Θεός Θεόν Κύριος ελάλησε και κάλεσε την γην από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών. Εξιώνει ευπρέπεια της ωραιότητος αυτού. Ο Θεός εμφανώς ήξη, ο Θεός ημών και ού παρασιωπήσετε. Πήρε ενώπιον αυτού καυθίσετε και κύκλο αυτού καταιγείς φόδρα. Προσκαλέσετε τον ουρανόν άνω και την γην του διακρίνε των λαών αυτού. Συναγάγεται αυτό τους οσίους αυτού, τους διατιθεμένους την διαθήκην αυτού επιθυσίες και αναγγελούσιν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού ότι ο Θεός κριτής εστίν. Άκουσον λαός μου και λαλήσωσι Ισραήλ και διαμαρτύρω μέση ο Θεός σου ημί εγώ. Ού και πει τας θυσίες σου ελέγξωσε τα δε ολοκαυτώματά σου ενώπιόν με στη διαπαντός. Ουδέξομαι εκ του οίκου σου μόσχους, ουδέκ των ποιμνίων σου χυμάρους, ότι εμάστη πάντα τα θηρία του αγρού κτίνει εν τις ώρες και βόες. Έγνοκα πάντα τα πετεινά του ουρανού και ωραιότης αγρού με τεμού εστίν. Εάν πεινάσω, ου μη σοι ύπο, εμή γαρεστίν οικουμένη και το πλήρωμα αυτής. Μη φάγομαι κρέα σταύρων ή αίμα τράγων πείομαι. Θύσον το Θεό θυσίαν ενέσεως και απόδοστο υψίστο τα σευχά σου. Και επικάλεσέ με εν ημέρα θλίψεώς σου και εξελούμεσαι και δοξάσεις με. Το δε αμαρτωλό είπεν ο Θεός, δυνατή σοι εκδιηγεί τα δικαιώματά μου και αναλαμβάνεις την διαθήκη μου διαστόματό σου, σοι εμίσεις σας παιδείαν και εξέβαλες τους λόγους μου εις τα οπίσω. Ή εθεώρης, κλέπτην, συνέτρεχες αυτό και με τα μιχού την μερίδα σου ετήθης, το στόμα σου επλεώνασε κακία και η γλώσσα σου περιέπλεκε δολιότητος. Καθήμενος κατά του αδελφού σου κατελάλης και κατά του ιού της μητρός σου ετήθης σκάνδαλον, ταύτα επίησας και εσήγησα. Υπέλαβες ανομίαν ότι έσω μέση όμοιος. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπό σου τα σαμαρτία σου. Σύνεται δι' ταύτα. Η επιλανθανόμενη του Θεού μη ποτέ αρπάσει και ου μη ή οριόμενος. Θυσία ενέσεως δοξάσιμε και εκείοδος ή δείξω αυτό το σωτήριόν μου. Ψαλμός 50. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτήρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ να νομίσεις συνελήφθην και να αμαρτίες εκείσεις έμι μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπη σας, τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με εις όποτε καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με, ακουτιείς μη αγαλία συγκεφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστας ανομίας με εξάλειψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ου καξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσωσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 51. Τι εγκαυχάν κακία ο δυνατός, ανομίαν όλη την ημέρα να δικεί ανελογίσα το η γλώσσα σου, ω ή ξηρών εικονημένων επίησας δόλων. Η γάπη σας κακίαν υπέρ αγαθοσύνην, αδικίαν υπέρ του λαλήσε δικαιοσύνην. Η γάπη σας πάντα τα ρήματα κατά ποντισμού, γλώσσαν δολίαν. Δια τούτο ο Θεός καθέλησε εις τέλος, εκτίλεσε και μεταναστεύσεσε από σκηνώματό σου και το ρίζωμά σου εκ γης ζώντων. Όψονται δίκαιοι και φοβηθήσονται και επ' αυτών γελάσονται και ερούσιν. Ιδού άνθρωπος, όσου κέθετο των Θεών βοηθών αυτού, αλεπίλπισεν επί το πλήθη του πλούτου αυτού και εν εδυναμώθη επί τη ματαιότητη αυτού. Εγώ δε οσύ ελέα κατάκαρπος εν το οίκο του Θεού, Ήλπισα επί το έλεος του Θεού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Εξομολογήσω μέση στον αιώνα ότι επίησας και υπομενώ το όνομά σου ότι Χριστόν εναντίον των οσίων σου. Ψαλμός 52. Είπεν άφρον εν την καρδία αυτού, ουκ έστη Θεός. Διεφθάρισαν και ευδελήχθησαν εν ανομίες, ουκ έστη ποιόν αγαθών. Ο Θεός εκ του ουρανού διέκυψε, επί τους ιούς των ανθρώπων, του ειδίν ή έστη συνιών ή εξητών των Θεών. Πάντες εξέγλυναν άμα ή χρειώθησαν, ουκ έστη ποιόν αγαθών, ουκ έστη έως ενός. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, οι κατεστίοντες των λαών μου εν βρώση άρτου. Τον Κύριον ουκ επεκαλέσαντο, εκεί εφοβήθησαν φόβον, ουκ ειν φόβος, ότι ο Θεός διεσκόρπισε νοστά ανθρωπαρέσκων, κατησχύνθησαν ότι ο Θεός εξουδένωσεν αυτούς, της δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψε τον Θεόν την εχμαλωσίαν του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και εφραθήσετε Ισραήλ. Ψαλμός 53. Ο Θεός εν το όνομα τί σου σώσον με και εν τη δυνάμει σου κρινείς με, ο Θεός εισάκουσον της προσευχής μου. Ενώτησε τα ρήματα του στόματός μου, ότι αλότριοι επανέστησαν επ' εμέ και κρατείε ζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθεντον τον Θεόν ενώπιον αυτών. Ιδούγαρο Θεός βοηθήμη και ο Κύριος αντιλήπτορ της ψυχής μου. Αποστρέψει τα κακά της εχθρής μου, εν τη αλήθειά σου εξολόθρευσον αυτούς. Εκουσίως θύσος ή εξομολογήσω με το όνομα τί σου Κύριε ότι αγαθών, ότι εκ πάσης θλίψεως ερήσομαι και εν της εχθρής μου επίδεν ο οφθαλμός μου. Ψαλμός 54. Ενώτησε ο Θεός την προσευχή μου και μη υπερίδει στην δέησή μου. Πρόσχες μου και εισάκουσόν μου. Ελυπήθην εν τη αδολεσχία μου και ταράχθεν από φωνής εχθρού και από θλίψεως αμαρτωλού. Ότι εξέκλυναν επ' εμέ ανομίαν και ενοργία ενεκότουν μη. Η καρδία μου ταράχθη εν εμή και δειλία θανάτου επέπεσεν επ' εμέ. Φόβος και τρόμος ήλθεν επ' εμέ και κάλυψε με σκότος. Και είπα, τις δώσει μη πτέρυγας ως υπεριστεράς και πεταστήσω μην τε καταπαύσω, ιδού εμάκρυνα φυγαδεύων και υβλίστην εν τη ιερή μου. Προσεδεχόμη τον Θεόν, τον σώζοντά με από λιγοψυχίας και από καταιγίδος. Καταπόντισον Κύριε, και καταδίελε τας γλώσσας αυτών ότι είδων ανομίαν και αντιλογίαν εν τη πόλη. Ημέρας και νυχτός κυκλώσει αυτήν επί τα τείχη αυτής, ανομία και κόπος εν μέσω αυτής και αδικία. Και ούκ εξέλιπεν εκ των πλατιών αυτής τόκος και δόλος, ότι ή ο εχθρός ονείδησέ με υπήνεν καάν. Και ή ο μισόν επ' εμέ μεγαλωριμόνησεν εκρύβηναν απ' αυτού, σι δε άνθρωπε ισόψυχε ηγεμόν μου και γνωστέ μου, ως επί το αυτού εγλίκανάς μοι εδέσματα, εν το οίκο του Θεού επορεύθυνεν ομονία. Ελθέτω δι θάνατος επ' αυτούς και καταβήτωσαν εις άδου ζώντες, ότι πονηρία εν τες παρικίες αυτών εν μέσω αυτών. Εγώ προς τον Θεόν εκέκραξα και ο Κύριος εισήκουσέ μου. Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας διηγήσω με και απαγγελώ και εισακούσετε της φωνής μου. Λυτρώσετε εν ειρήνη την ψυχή μου από τον εγγυζόντον μη, ότι εμπολείς ήσαν συνεμή. Εισακούσε τον Θεός και ταπεινώσει αυτούς ο υπάρχον πρώτων αιώνων. Ού αρέστην αυτής αντάλλαγμα, ότι ούκ εφοβήθησαν τον Θεόν. Εξέτεινε την χείραν αυτού εν το αποδιδώνε. Ευεβήλωσαν την διαθήκην αυτού. Διεμερίστησαν από οργής του προσώπου αυτού και ίγκυσαν η καρδία αυτών. Υπαλήθησαν οι λόγοι αυτών υπερέλεων και αυτοί οι συμβολίδες. Επίρριψον επί Κύριον την μέρημνά σου και αυτό σε διαθρέψει. Ού δώσει στον αιώνα άλλον το δικαίο. Σύ δε ο Θεός, κατάξεις αυτούς εις φρέαρ διαφθοράς, άνδρες αιμάτων και δολιότητος, ου μη ημισεύσωση τα σημέρας αυτών. Εγώ δε Κύριε ελπιώ επί σε. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμο Κύριε δόξα σε. Κάθισμα 8. Ψαλμός 55. Ελέησον με ο Θεός ότι κατεπάτησε με άνθρωπος όλη την ημέρα πολεμών έθλιψέ με. Κατυπάτησαν με εχθροί μου όλη την ημέρα ότι πολλοί πολεμούντες με από ύψους. Η μέρα σου φοβηθήσω με εγώ δελπιώ έπισε. Εν το Θεό επενέσω τους λόγους μου, επί το Θεό ήλπισα. Ού φοβηθήσω με τι ποιήσι μη σάρξ. Όλη την ημέρα τους λόγους μου ευδελίσοντο. Κατε μου πάντες οι διαλογισμοί αυτών εις κακών. Παρικήσουσι και κατακρύψουσι. Αυτή την μητέρνα μου φυλάξουσι, καθά περιπέμειναν την ψυχή μου. Υπέρ του μηθενός σώσεις αυτούς εν οργή λαούς, κατάξεις ο Θεός, την ζωή μου εξυγκυλάσει, έθου τα δάκρυά μου ενώπιόν σου, ως και εν τη επαγγελία σου. Επιστρέψουσιν οι εχθροί μου στα οπίσω, εν η ανημέρα επικαλέσω μέσε, ιδού έγνων ότι Θεός μου εσύ, επί το Θεό ενέσω ρήμα, επί το Κυρίο ενέσω λόγων. Επί το Θεό ήλπισα ου φοβηθήσω με, τι ποιήσει μη άνθρωπος. Εν εμεί ο Θεός ευχέ, ας αποδώσω ενέσεώ σου, ότι ερίσω την ψυχή μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ληστήματος, του ευαρεστής ενώπιον Κυρίου εν φωτή ζώντων. Ψαλμός 56. Ελέησόν με ο Θεός, ελέησόν με, ότι επί σύ πέπιθεν η ψυχή μου και εν τη σκιά των πτερήγων σου ελπιώ, έως σου παρέλθει η ανομία, και κράξω με προς τον Θεόν τον ύψιστον, τον Θεόν τον ευεργετή αντάμε. Εξαπέστειλεν εξ ουρανού και έσωσέ με, έδωκεν εισόνιδος τους καταπατούντας με. Εξαπέστειλεν ο Θεός του έλεος αυτού και την αλήθειαν αυτού και ερίσατον την ψυχή μου εκ μέσου σκύμνων. Εκοιμήθην τεταραγμένος. Ή ανθρώπων ή δόντες αυτών όπλα και βέλη και η γλώσσα αυτών μάχαιρα οξία. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επιπάσαν την γήνη δόξα σου. Παγίδα ετοίμασαν τη σποσή μου και κατέκαμψαν την ψυχή μου. Όριξαν προ προσώπου μου βόθρον και ενέπεσον εις αυτόν. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου. Άσομαι και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθητη ψαλτήριον και κιθάρα, εξεγερθήσω με όρθρου. Εξομολογήσω μέση εν λαϊς Κύριε, ψαλώσει εν έθνεση. Ότι εμεγαλύνθη έως των ουρανών το έλεό σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γίνει δόξα σου. Ψαλμός 57. Η αληθώς άρα δικαιοσύνη λαλείται, ευθείας κρίνεται η ιή των ανθρώπων. Και γάραν καρδία ανομίαν εργάζεστε εν τη γη, αδικίαν εχείρεση μόν συμπλέκουση. Απειλοτριώθησαν οι αμαρτωλοί από μήτρας, επλανήθησαν από γαστρός, ελάλησαν ψευδή. Θυμός αυτής κατά την ομοίωση του όφεως, οσί ασπίδος κοφής και βιούσης τα ότα αυτής. Ή τη σούκης ακούσετε φωνή σε επαδόντων, φαρμάκουτε φαρμακευωμένου παρασοφού. Ο Θεός συντρίψει τους οδόντας αυτών εν το στόματι αυτών, τας μήλας των λεόντων συνέθλασεν ο Κύριος. Έξου δενοθήσονται όσοι είδωρ διαπορευόμενον, εντενεί το τόξον αυτού έως σου ασθενήσουσι. Όσοι κυρός τακής αντενερηθήσονται, έπεσε πήρε π' αυτούς και ουκ είδων των ήλιων, πρώτους είναι ένετας ακάνθας ημών την ράμνων, όσοι ζώντας, όσοι ενοργή καταπίεται αυτούς, εφραθήσετε δίκαιος όταν ήδη εκδίκησιν, τα σχήρα αυτού νύψεται εν το αίματι του αμαρτωλού. Και ρή άνθρωπος, ή άρα έστει καρπός το δικαίο, άρα έστειν ο Θεός, κρίνων αυτούς εν τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 58. Εξελούμε εκ των εχθρών μου ο Θεός και εκ των επανισταμένων επεμέ λύτρωσέ με. Ρίσε με εκ των εργαζομένων την ανομίαν και εξ ανδρών αιμάτων σώσον με. Ότι ιδού εθύρευσαν την ψυχή μου, επέθεντο επεμέ κρατεί. Ούτε η ανομία μου, ούτε η αμαρτία μου, Κύριε. Άνεφ ανομίας έδραμον και κατεύθυνα. Εξεγέρθητη η συνάντησή μου και είδε. Και εσύ, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, πρόσχες του επισκέψαστε πάντα τα έθνη, μη εκτηρήσεις πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμώξουσιν ως κύον και κυκλώσουσι πόλην, ιδού αυτοί αποφθέξονται εν το στόματι αυτών και ρομφέα εν τις χείλες εν αυτών, ότι τι σήκουσε. Και εσύ, Κύριε, εγγελάσεις αυτούς, εξουδενώσεις πάντα τα έθνη, το κράτος μου προσεφυλάξω, ότι εσύ ο Θεός αντιλήπτωρ μου ή, ο Θεός μου του έλεος αυτού προφθάσει με, ο Θεός μου δείξει μη εν τις εχθρείς μου, μη αποκτήνεις αυτούς, μήποτε επιλάθονται του νόμου σου. Διασκόρπισον αυτούς εν τη δυνάμει σου και κατάγαγε αυτούς ο υπερασπιστής μου, Κύριε. Αμαρτία στόματος αυτών, λόγος χιλέων αυτών και συλληφθήτωσαν εν τη υπερηφανία αυτών και εξαράς και ψεύδους διαγγελίσονται συντέλειε, ενοργή συντελείας και ουμή υπάρξωση και γνώσονται ότι ο Θεός δεσπόζει του Ιακώβ και των περάτων της γης. Επιστρέψουσιν εις εσπέραν και λοιμώξουσιν ως κύον και κυκλώσουσι πόλην. Αυτοί διασκορπισθήσονται του φαγήν, εάν δε μη χορταστώσει και γονγκίζουσι. Εγώ δε άσω με τη δυνάμη σου και αγαλιάσω με το πρωί του έλεό σου, ότι εγεννήθησα αντιλήπτωρ μου και καταφυγή μου εν ημέρα θλίψεώς μου. Βοηθός μου ή σύψαλο, ότι εσύ ο Θεός αντιλήπτωρ μου ή ο Θεός μου το έλεος μου. Ψαλμός 59. Ο Θεός απόσω ημάς και καθήλες ημάς, οργίστης και οκτήρισας ημάς, συνέσισας την γην και συνετάραξας αυτήν, ίασε τα συντρίμματα αυτής ότι εσαλεύθη. Έδειξας το λαό σου σκληρά, επότισας ημάς ίνον κατανήξεως. Έδωκας τις φοβουμένες σε σημείωσιν του φαγήν από προσώπου τόξου, όπως αν ριστός η αγαπητή σου σώσον τη δεξιά σου και πάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησε εν το Αγίο αυτού, αγαλιάσομαι και διαμεριώ.

Ποιήσει ο Θεός ο αποσάμενος ημάς, και ούκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεις ειν ημών, δώσει μην βοήθειαν εκ θλίψεως και ματαία σωτηρία ανθρώπου. Εν το Θεό ποιήσομεν εν δύναμη, και αυτός εξουδενώσει τους θλίβοντας ημάς. Ψαλμός 60. Εισάκουσον ο Θεός της δεήσεώς μου, πρόσχες την προσευχή μου, από τον περάτων της γης προσέ κέκραξα, εν το ακιδιάσε την καρδία μου, εν πέτρα ύψωσάς με. Οδήγησάς με ότι εγεννήθης ελπής μου πύργος ισχύος από προσώπου εχθρού. Παρικήσω εν το σκηνώματί σου στους αιώνας. Σκεπαστήσω με τη σκέπη των πτερήγων σου. Ότι εσύ ο Θεός εισήκουσα στον ευχών μου. Έδωκα κληρονομία της φοβουμένης το όνομά σου. Ημέρας εφημέρας του βασιλέως προστήσεις τα έτη αυτού έως ημέρας γενεάς και γενεάς. Διαμενείς τον αιώνα ενώπιον του Θεού. Έλεος και αλήθεια αν τις εξητήσει. Ούτω ψαλώ το όνοματί σου στους αιώνας. Του αποδούνε με τα σευχάς μου ημέραν εξ ημέρας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 61. Ουχή το Θεό υποταγήσε τη ψυχή μου, παρ' αυτό γάρ το σωτήριόν μου. Και γάρ αυτός Θεός μου και σωτήρ μου και αντιλήπτωρ μου, που μη σαλευθώ επιπλέον. Έως πότε επιτίθεστε επάνθρωπον, φωνεύετε πάντες ημείς, ως τείχο και κλειμένο και φραγμό οσμένο, πλην την τιμή μου ευουλεύσαντο απόσαστε, έδραμον εν δίψη, το στόματι αυτών ευλόγουν και την καρδία αυτών κατηρώντο. Πλην το Θεό υποτάγηθη ψυχή μου, ότι παρ' αυτό υπομονή μου, ότι αυτός Θεός μου και σωτήρ μου, αντιλήπτωρ μου, ου μη μεταναστεύσω. Επί το Θεό το σωτήριόν μου και η δόξα μου, ο Θεός της βοηθείας μου και ελπίζουμε επί το Θεό, ελπίσατε επ' αυτόν πάσα συναγωγή λαών, εκχέεται ενώπιον αυτού τα καρδία ημών, ότι ο Θεός βοηθός ημών. Πλην μάται η ιή των ανθρώπων, ψευδής η ιή των ανθρώπων εν ζυγής του αδικήσε, αυτή εκ ματαιότητος επί το αυτό. Μη ελπίζετε επί αδικίαν και επί άρπαγμα μη επιποθείτε. Πλούτος εάν ρέει, μη προστίθεστε καρδίαν. Άπαξ ελάλησεν ο Θεός. Δύο ταύτα ήκουσα ότι το κράτος του Θεού και σου Κύριε το έλεος, ότι σύ αποδώσεις εκάστο κατά τα έργα αυτού. Ψαλμός 62. Ο Θεός, ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς σύ εισάρξμεν γερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση, του ειδίν τη δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεος σου υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρες εμελέτων είσαι. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας μερίδες αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίσεται επί το Θεό, επενεθίστε πάσα ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Ψαλμός 63. Εισάκουσον ο Θεός προσευχής μου, εν το δε εστέ με προσέ, από φόβου εχθρού εξελού την ψυχή μου. Σκέπασόν από συστροφή πονηρευωμένων, από πλήθους εργαζομένων αδικίαν. Ήτινε σηκώνησαν ως ρομφέαντας γλώσσας αυτών, ενέτειναν τόξον αυτών πράγμα πικρών, του κατατοξεύσεν αποκρύφης άμωμον. Εξάπεινα κατατοξεύσουσιν αυτών και ου φοβηθήσονται. Εκρατέωσαν εαυτής λόγων πονηρών, διηγήσαντο του κρύψε παγίδα, είπων, τι σώψετε αυτούς. Εξηρεύνησαν ανομίαν, εξέλιπον εξερευνώντας εξερευνήσεις. Προσελεύσετε άνθρωπος και καρδία βαθία και υψωθήσετε ο Θεός. Βέλος νηπίων εγεννήθησαν επληγέ αυτών και εξισθένησαν επ' αυτούς σε γλώσσε αυτών. Εταράχθησαν πάντες θεωρούντες αυτούς και εφοβήθη πας άνθρωπος. Και ανήγγυλαν τα έργα του Θεού και τα ποίηματα αυτού συνήκαν. Εφρανθήσετε δίκαιος εν το Κυρίο και ελπιεί επ' αυτών και επενεθίσονται πάντες η ευθύ στη καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αήκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι. Κάθισμα ένατον.
Ψαλμός 66.

0: 24. Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και εσύ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εισάκουσον προσευχής μου, προσε πάσα σάρξ ήξη. Λόγια νόμων υπερεδυνάμωσαν ημάς και τα σασεβίας ημών σύ ηλάση. Μακάριος ον εξελέξω και προσελάβω, κατασκηνώσει εν τες αυλές σου. Πληστησόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όρια εν τη ισχύ αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης. Ήχους κυμάτων αυτής τις υποστήσετε, ταραχθήσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από των σημείων σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την υγιήν και μέθησα σε αυτήν, επλήθυνας του πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων. Ετοίμασα στην τροφήν αυτών ότι ούτως η ετοιμασία του άβλακα αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής. Εν τε σταγώσιν αυτής εφρανθήσεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις τον Στέφανον του εν ιαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθήσονται τα όρη της ερήμου και αγαλίασιν οι βουνοί περιζώσονται. Ενεδύσαν το εκρή των προβάτων και εκυλάδες πληθυνού συσίτων και κράξονται και γάρ η μνήσουση. Ψαλμός 65. Αραλάξατε το Κυρίο πάσα η γη, ψάλατε δι το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεός φοβερά τα έργα σου, εν το πλήθη της δυνάμεώ σου, ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσα η γη προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση, ψαλάτωσαν δι το ονόματι σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερός εμβουλές υπέρ του Υιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν, εν ποταμό διελεύσονται ποδί, εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό. Το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, η οφθαλμή αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν εαυτής, ευλογείτε έθνη των θεών ημών, και ακουτίσταστε την φωνή της ενέσεως αυτού, του θεμένου την ψυχή μου η ζωήν, και μη δόντος εις άλλον τους πόδας μου, ότι εδοκίμασα σημάς ο Θεός, επίρωσα σημάς ως πυρούτε του αργύριον. Εισήγαγε σημάς στην παγίδα, έθου θλίψεις επί των ότων ημών. Επεβίβασας ανθρώπους επί τα σκεφαλάσιμων. Δήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγε σημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, εν ολοκαυτώματι αποδώσωση τα σευχάς μου, ας διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσωση βόας με τα χυμάρων, δεύτε ακούσατε και διηγήσομε ημίν, πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου. Αδικία νύε θεώρουν εν καρδία μου, μη εις ακουσάτω μου Κύριος, δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου, ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτού απ' εμού. Ψαλμός 66. Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Του γνώνε εν τη γη την οδόν σου, εν πάσιν έθνεσαι το σωτήριόν σου. Εξομολογησάστο σαν σοι λαοί ο Θεός, εξομολογησάστο σαν σοι λαοί πάντες. Εφραθήτωσαν και γαλιάστωσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάστο σαν σοι λαοί ο Θεός, εξομολογησάστο σαν σοι λαοί πάντες, η έδω και των καρπών αυτής. Ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών, ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθήτωσαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 67. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν. Αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερθήτωσαν εν εφροσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβεβικότι επιδυσμών. Κύριος όνομα αυτό και αγαλιάστε ενώπιον αυτού. ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού του Πατρός των Ορφανών, του Κριτού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού. Ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγων πεπαιδημένους εν ανδρεία, ομοίως τους παραπικραίνοντας, τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεσθε εσαι ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνεσαι εν τη ερήμου. Γείες ίστι, και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχή νεκούσιο να φορείς ο Θεός την κληρονομία σου και εισθένησε, σύ δε κατηρτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικήσου είναι αυτή. Ητήμασα εν τη Χριστότητή σου το πτωχό Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμη πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού, τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων, πτέρυγες περιστεράς, περιεργυρωμένε και τα μετάφρανα αυτής εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού, όρος ποιον. Όρος τετηρωμένων, όρος ποιον. Είναι ατί υπολαμβάνεται όρη τετηρωμένα, το όρος ο ευδόκησεν ο Θεός κατοικίν εν αυτό και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον, χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν Σινά ειν εν το Αγίο. Αναβάσεις ύψος, ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα εν ανθρώπης και γάρα πειθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδός εμήν Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών, ο Θεός του σώζην. Και του Κυρίου Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός συνθλάσει κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων εν πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος, εκ Βασάν επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί ο πού σου ενέματι, η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παρά αυτού. Εθεωρήθησαν επορίες ο Θεός, επορία του Θεού μου του Βασιλέως του εν το Αγίο. Προέφθασαν άρχοντες, εχόμενοι ψαλώντων, εν μέσω νέαν είδων τυμπανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών, Κύριον εκ πηγών Ισραήλ. Εκεί Βενιαμή νεότερος εν εκστάση, άρχοντες Ιούδα, ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντυλε ο Θεός τη δυνάμη σου, δυνάμωσον ο Θεός τούτο, ο κατηργάσω εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σι Ιησούς η βασιλής δώρα, επιτίμησον τη στηρής του καλά μου, η συναγωγή των τάβρων εν τες δαμάλεση των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους του αργυρίου, διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Ήξους η πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό, ε βασιλεία της γης άσατε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο το επιβεβικότι επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει την φωνήν αυτού φωνή δυνάμεως. Θότε δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη σε αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ο Θεός Ισραήλ, αυτός δώσει δύναμη και κρατέωση το λαό αυτού, ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 68. Σώσον με ο Θεός ότι εισήλθος ανίδατα έως ψυχής μου, εν επάγινης ηλίν βυθού και ουκ έστην υπόστασης, ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατηγής κατεπώντησέ με, εκοπίας ακράζον, ευραχίας εν ολάρεξ μου, εξέλιπον η οφθαλμή μου, από του ελπίζειν με επί των Θεών μου, επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχας της κεφαλής μου, οι μισούντες με δωρεάν, εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως, αουχ ήρπασα τότε απετίνιον, ο Θεός σι έγνωστην αφροσύνη μου και επλημέλιέ μου από σου ούκα πεκρύβησαν. Μη εσχυθήσαν επ' εμέ υπομείνοντες Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δε εντραπήησαν επ' εμέ ζητούντες ο Θεός του Ισραήλ. Ότι ένε κάσου υπήνεγκα ονειδισμών, εκάλυψαν εντροπή το πρόσωπό μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της υής της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγέ με και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Και συνεκάλυψα εν νηστεία την ψυχή μου και εγεννήθη εις ονειδισμού σε μη. Και εθέμην το ένδυμά μου σάκον και εγενόμην αυτή εις παραβολήν. Κατ' εμού ειδωλέσκουν οι καθήμενοι εμπύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες ίνων. Εγώ δε την προσευχή μου προς Κύριε, καιρός ευδοκίας ο Θεός, εν το πλήθη του ελέους επάκουσόν μου εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με από πυλού ή να μη εμπαγώ, ρηστεί είναι εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισάτω κατ' αιγής ύδατος, μη δε καταπιέτω με βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου, Κύριε, ότι Χριστόν του ελαιός σου, κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου επίβλεψον επ' εμέ, μη αποστρέψ' το πρόσωπό σου από του παιδός σου, ότι θλίβομαι, ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Σιγαργινώσκη στον ονειδισμό μου και την εσχήνη μου και την εντροπή μου, εναντίον σου πάντες οι θλίβοντές με. Ονειδισμόν προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε και παρακαλούντας και ούχ εύρω. Και έδωκαν εις το βρώμα μου χωλήν και εις την δίψα μου επότισαν με όξος. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλον. Σκοτισθήτωσαν οι οφθαλμοί αυτών του μη βλέπειν και τον ότον αυτών διαπαντό σύγκαμψον. Έκχειον επ' αυτούς την οργή σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθεί το η έπαυλες αυτών ηρημωμένη και εν τη σκηνόμασιν αυτών μη έστω ο κατοικών. Ότι όν σοι επάταξας αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθεσαν ομοίαν επί τη ανομία αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Πτωχός και αλγών ημι εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβει τόμη. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δεις, μεγαλεινό αυτόν εν ενέση. Και αρέσει το Θεό υπερμόσχο νέων, κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχοί και εφρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον πενήτων ο Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού ούκ εξουδένωσε. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτή. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται επόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτή. Ψαλμός 69. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε στο βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επισή, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθείτε ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε, μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης. Ορθόδοξη παρουσία στους 106,8 FM.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Ευρισκόμεθα στο 16ο κεφάλαιο του βιβλίου Δευτερονόμιον. Όπως θα ενθυμίστε, την περασμένη φορά είχαμε τελειώσει το θέμα μας με την εντολή του Θεού περί εορτών και είχαμε δει με λίγα λόγια, πάρα πολύ πρόχειρα βεβαίως, όλα αυτά που λέμε όσο μπορούμε, πρόχειρα είναι λόγια περί της αξίας των εορτών και πως εντέλεται ο Θεός περί αυτών και ότι οι εορτές αναφέρονται εις τον Θεόν και ότι η αξία τους είναι πολύ μεγάλη. Ενθυμίστε ακόμα ένα σημείο που είχαμε πει ότι βίος ανεόρταστος, τρόμος απανδόχευτος. Δηλαδή όταν περνάς τη ζωή σου χωρίς μια διακοπή, χωρίς μια γιορτή, είναι σαν να βαδίζεις ένα δρόμο χωρίς πανδοχείο, χωρίς τάση. Και αυτό βεβαίως δεν ωφελεί. Και είχαμε πει ότι την προσεχή φορά σήμερα θα κάναμε μία βαθυτέρα ανάλυση των εορτών αυτών, όχι πια σαν αξία από πλευράς εορτής, αλλά σαν περιεχόμενο. Βέβαια οι εορτές ήσαν μερικές των Εβραίων, αλλά οι παλαιότερες ήσαν και οι σπουδαιότερες και οι μεγαλύτερες ήσαν τρεις. Ήταν η εορτή του Πάσχα, η εορτή της Πεντηκοστής και η εορτή της Κοινοπηγίας. Αυτές τις τρεις γιορτές θα θέλαμε λίγο να τις αναλύσουμε από πλευράς περιεχομένου, διότι έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία σαν προτύπωση εορτών χριστιανικών. Και πρώτα η εορτή του Πάσχα. Φύλαξε τον μήνα των νέων, λέγει η εντολή, και ποιήσεις το Πάσχα Κυρία το Θεό σου, ότι εν το μηνύ των νέων εξήλθες εξ Αιγύπτου νυκτός. Ου φαγή απ' αυτού επ' αυτού ζήμην, επτά ημέρας φαγή επ' αυτού άζημα, άρτον κακώσεως, ότι εν σπουδή εξήλθετε εξ Αιγύπτου, ή να μνηστείτε την ημέρα της εξοδίας ημών εκ γης Αιγύπτου, πάσα στα ημέρας της ζωής ημών. Μας δίνει δηλαδή αρκετά στοιχεία, αλλά και ιστορικά γνωρίζουμε πια, την εορτή του περιεχομένου της εορτής του Πάσχα. Όμως, για να καταλάβουμε περισσότερο την εορτή αυτή και να μπούμε στο νόημα του χριστιανικού Πάσχα, ας δούμε μια σύντομη ανάλυση. Πάσχα, εβραϊκά Πεσάχ, θα πει διάβασης, διότι το τελευταίο βράδυ πρώτης αναχωρήσεως των Εβραίων από την Αίγυπτο για τη μεγάλη τους έξοδο, πήραν την εντολή από τον Θεό να είναι έτοιμοι, τόσο έτοιμοι ώστε να έχουν βάλει ζώνη στη μέση τους. Τότε φορούσαν ποδήρες χιτώνες και για να μην εμποδίζεται κανείς το περπάτημα, μπορούσε, έβαζε μια ζώνη, μπορούσε να σηκώσει όπως το κάνουμε και εμείς μέχρι σήμερα, φορούμε μια ζώνη, σηκώνουμε τα χέρια μας ψηλά, ανεβαίνει επάνω ο χιτώνας, όταν κατεβάσουμε τα χέρια μας ο χιτώνας δεν ξανακατεβαίνει πια κάτω γιατί εμποδίζεται από τη ζώνη και έχει ανεβεί μερικούς πόντους πάνω από το αρχικό του, θα λέγαμε, μήκος. Ακόμη όμως μπορούμε να τραβήξουμε αρκετά το χιτώνα προς τα πάνω και να ανεβεί από πάνω από τη ζώνη μέχρι τα γόνατα, αν θέλετε, όσο θέλουμε μπορούμε να τραβήξουμε τον χιτώνα για να μας διευκολύνει σε ένα γρήγορο περπάτημα. Έπρεπε να κρατούν και τα παπούτσια τους στα χέρια. Εδώ βέβαια λίγο περίεργο μοιάζει, σήμερα εμείς φορούμε τα παπούτσια μας για να περπατήσουμε, τότε όμως τα παπούτσια ατελή όντα έπρεπε να τα κρατούν στα χέρια να περπατήσουν γρήγορα. Σε κάποια χωριά και κάποιοι άνθρωποι καμιά φορά, άμα θέλουν κάτι γυναίκες από χωριά θέλουν να περπατήσουν γρήγορα, βγάζουν τα παπούτσια μέχρι σήμερα ακόμη, πολύ παραπάνω την εποχή εκείνη, και ενώ θα τρώγαν θα έπρεπε να κρατούν και το ραβδί στα χέρια, παπούτσια και ραβδί στα χέρια,
με το ένα χέρι και με το άλλο χέρι θα τρώγαν δια των βιαστικών του πράγματος. Τι θα τρώγαν? Εκείνο το βράδυ θα περνούσε ο ολοθρευτής άγγελος που θα εξολόθρευε τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων από παιδιά μέχρι ζώα. Όμως δεν θα εισήρχεται στα σπίτια των Εβραίων ο εξολοθρευτής, ολοθρευτής άγγελος, εφόσον από βραδείς θα έσφαζαν η κάθε οικογένεια ένα αρνί και με το αίμα του θα έβαζαν, θα άλυβαν από πάνω το πρέκι της πόρτας και τους παραστάτες, την φλίαν, να το πω έτσι, και τους παραστάτες. Παραστάτες είναι τα κάθετα της πόρτας. Συνεπώς έχουμε τρία σημεία, από πάνω και πλάγια. Και λέγει ο Θεός ότι ο άγγελος ολοθρευτής, άμα θα έβλεπε το αίμα, θα έφευγε. Δεν θα εφώνευε τίποτε από τα πρωτότοκα των Εβραίων. Το αρνί αυτό έπρεπε να το μαγειρεύσουν όχι βραστών, αλλά ψητών. Το βραστό, όπως ξέρετε, αργεί να βράσει, ενώ το ψητό γίνεται γρήγορα. Άμα βιαζόμαστε, παίρνουμε ακόμα τη κρέας, το ρίχνουμε στα κάρβουνα ή στο τηγάνι. Η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερα στο λάδι ή στα κάρβουνα, γι' αυτό και ψήνεται πιο γρηγορότερα. Οπότε θα το έτρωγαν για να ψηθεί γρήγορα, να το φάνε γρήγορα και να φύγουν. Όταν θα αρχίσουν δηλαδή οι οδυρμοί των Αιγυπτίων επί τη απολία των πρωτοτόκων και στο κάθε σπίτι θα εκούγεται οδυρμός και κλαθμός, οι Εβραίοι έπρεπε να είναι έτοιμοι για αναχώρηση. Μέσα στη σύγχυση της Αιγύπτου οι Εβραίοι έπρεπε να φύγουν, διότι η αναχώρησή των δεν ήταν ομαλή. Ο Φαραώ δεν έδωσε, έδωσε εντολή, αλλά την έδωσε, την μισοέδωσε. Γι' αυτό και μετενόησε και τους φέρνει πάλι πίσω και έγινε η γνωστή καταπόντησή των στην Ερυθρά Θάλασσα. Και ακόμα θα έτρωγαν και πικρά χόρτα. Σημειώσατε δε ότι και το ψωμί που θα έτρωγαν θα ήταν άζυμο. Και τούτο ήταν άρτος κακώσεως, όπως ονομάζεται, δια των βιαστικών του πράγματος. Ένα ψωμί για να γίνει καλό θα του βάλουμε προζύμι, θα υποστεί ζύμωση, θα φουσκώσει, το βάλουμε στο φούρνο, τίποτα από όλα αυτά. Ένα είδος λαγάνας. Η λαγάνα, άστε βέβαια σήμερα στις λαγάνες βάζουν προζύμι, αλλά η κανονική λαγάνα δεν έχει προζύμι. Και την καθαρή Δευτέρα, δια το γρήγορο του πράγματος, να μην ασχολούμεθα με μαγειρικά, αλλά και δια το να φάμε άρτον κακώσεως εισερχόμενοι εις την Μεγάλη Τεσσαρακοστή, το ψωμί πρέπει να είναι άζυμο. Όχι το υπαγορεύει αυτό κανένας νόμος θρησκευτικός, είναι μια συνήθεια μόνο. Ένας λοιπόν λαγάνας, και επιπλέον το αρνί το οποίο θα έτρωγαν δεν θα συνέτριβαν κανένα κόκαλό του. Ό,τι δε επερίσευε θα το καίγαν. Κόκαλα και κρέας, εάν επερίσευε, θα το έκαιαν. Όλα αυτά δείχνουν ότι αυτή η βρώση του κρέατος, του αρνιού, του αμνού, είχε καθαρά τελετουργικών χαρακτήρα. Διότι, σας ερωτώ, τι έννοια θα είχε να αληφθούν με το αίμα του αρνιού οι πόρτες, τι έννοια θα είχε να μην συντριβεί κανένα κόκαλό του, και τι έννοια θα είχε εκείνο που θα επέρισευε να έπρεπε να καεί? Έτσι, κατά την εντολή του Θεού, οι Εβραίοι έπραξαν και ανεχώρησαν. Όταν πέρασαν απέναντι, πέρασαν δηλαδή την Ερυθρά Θάλασσα, πέρασαν δηλαδή Πάσχα, έκαναν Πάσχα, έκαναν πέρασμα από τη γη της Αιγύπτου στην απέναντι πλευρά, στην Ασιατική Ήπειρο θα λέγαμε, από την Αφρικανική στην Ασιατική Ήπειρο. Εκεί τους είπε ο Θεός, όταν πια έδωσε τον νόμο του, ότι θα τηρούν το Πάσχα πάντοτε σε όλες τις γενναίες. Και ανανεώνει διαρκώς ο Θεός την εντολή του περί της τηρήσεως του Πάσχα, όπως το βλέπουμε τώρα εις το Δευτερονόμιον, ενώ ήδη έχει το θέμα θυγή και εις το βιβλίο της Εξόδου.
Και υπενθυμίζει ο Θεός αυτό που λέγει, φύλαξε, τήρησε δηλαδή τον μήνα των νέων και ποιήσει το Πάσχα Κυρίο το Θεό σου κτλ. Κτλ. Και λέει και το λόγο, για να θυμάσαι ότι έφυγες από την Αίγυπτο, να θυμάσαι ότι Κύριος ο Θεός σου εξήγαγεσαι εκ γης Αιγύπτου ή εκ γης δουλείας. Πράγματι οι Εβραίοι πάντα τηρούσαν έτσι την εντολή και εορτάζεται το Πάσχα πάντοτε 7 ημέρες μάλιστα. Για να δούμε όμως όταν έφτασα στη γη της Επαγγελίας πώς ετηρεί το η εορτή αυτή. Στην έρημο βεβαίως ετηρούσαν το Πάσχα η κάθε οικογένειά σφαζε για το αρνί. Όταν όμως εκτίστη ο ναός, πλέον δεν σφάζουν το αρνί η κάθε οικογένεια στο σπίτι της, αλλά η κάθε οικογένεια πηγαίνει στο ναό, σφάζεται εκεί το αρνί, το αίμα του τρέχει στην βάση του θυσιαστηρίου, παίρνει πίσω το αρνί ο κάθε οικοδεσπότης για να μαγειρευτεί εις το σπίτι. Πότε γίνεται αυτό? Εγίνεται μεταξύ της Μεσημβρίας και της ώρας που θα ευασίλευε ο ήλιος, ας πούμε κάπου 6 το απόγευμα. Σε αυτό το χρονικό διάστημα εσφάζοντο τα αρνιά κατά κανόνα, δεν μπορούσαν ούτε πιο μπροστά ούτε μετά από την δύση του ηλίου, απειγορεύεται αυτό, την παραμονή της 15ης του μηνός Νησάν. Συνεπώς την εσπέραν της 14ης του μηνός Νησάν, που ο Νησάν είναι 15 μέρες από το Μάρτιο και 15 μέρες από τον Απρίλιο. Συνεπώς 15 του μήνος είναι θα κάπου στο τέλος του Μαρτίου. Έχει σημασία όλα αυτά που σας λέγω, θα τα ειδείτε στη συνέχεια. Όταν εσφάζεται το αρνί, αμέσως έμπαινε στην κατσαρόλα? Όχι, στη σούβλα. Έπρεπε να είναι ψητό, όχι βραστό. Και όταν θα υψήνετο, θα ετρώγετο χωρίς να σπάσουν κόκαλα πουθενά. Ό,τι επερίσευε έπρεπε μέχρι το πρωί πριν ανατύλει ο ήλιος να έχει φαγωθεί. Αν δεν μπορούσε να φαγωθεί το αρνί, ήσαν λίγα τα άτομα της οικογενείας, τότε ό,τι επερίσευε έπρεπε να καεί. Όταν το αρνί εψήνετο, το έβαζα να πάρω στο τραπέζι. Ήταν καθαρά οικογενειακή η γιορτή. Έβαζαν και πικρά χόρτα και άζυμον άρτων. Ο άζυμος άρτος ήταν επί μία εβδομάδα. Επί ποινή θανάτου εκείνος που θα διατηρούσε ψωμί ένζυμο. Ο οικοδεσπότης εκάθητο εις την κυρία θέση του τραπεζιού. Το κάθισμα δεν ήταν όπως είναι τα παροιμήν καθίσματα, αλλά ήταν ανάκλιντρα, μικρά καναπεδάκια, και εστηρίζοντο εκάθιντο, μισοεξαπλώνοντο επάνω σε αυτά, ατομικά ήσαν, με το αριστερό χέρι τον αγκώνα ακουμπούσαν και με το δεξί χέρι έτρωγαν. Ήταν η συνήθεια τότε το να καθίσει κανείς σε ένα τραπέζι, η ιδία υπήρχε και εις τους Έλληνας. Σημειώσατε δε ότι πυρούνια δεν υπήρχαν, ούτε κουτάλια. Βεβαίως υπήρχε η πυρούνα, ένα είδος τριένης, αλλά είχαν και για τελετουργικούς σκοπούς στο ναό, αλλά μόνο για να πιάνουν το κρέας μέσα από το καζάνι. Τα πυρούνια με την έννοια που τα έχουμε σήμερα στο τραπέζι μας δεν τα είχαν. Δεν είναι παρά ελαχίστων αιώνων επινόησης, ξέρετε το πυρούνι, αν το έχετε υπόψη σας. Ελαχίστων αιώνων. Έτρωγαν με τα χέρια οι άνθρωποι. Και ο οικοδεσπότης εκάθητο στην κυρία θέση, στην πρωτεύουσα θέση, πλάι του, παρά το στήθος του, εκάθητο το πλέον αγαπητόν πρόσωπο που ήθελε να τιμήσει, ή της οικογενείας ή ενός επισκέπτου το πρόσωπο. Ξέρετε, άμα διαβάζουμε τα Ευαγγέλια, έχουμε μία πιστή περιγραφή του Πασχαλινού δείπνου. Ο Χριστός κάθισε εις το τραπέζι στην κυρία θέση και
παρά το στήθος του Ιησού ήταν ο Ιωάννης. Αυτό ήταν συνήθεια στους Εβραίους. Ο αγαπητός, το τιμόμενον πρόσωπον από τον οικοδεσπότη, θα εκάθετο δίπλα παρά το στήθος του. Πριν όμως καθίσουν στο τραπέζι, κάποιο πρόσωπον, το μικρότερο της οικογενείας ή δούλος, έπρεπε να πλύνει, αφού θα εζωνίετο μία ποδιά, τα πόδια των συνδετημένων. Τη δουλειά αυτή την έκανε όχι ένας τελευταίος δούλος ή τελευταίος μαθητής, αλλά την έκανε ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό διαμαρτύρεται ο Απόστολος Πέτρος: εσύ θα κάνεις αυτό? Και ο Κύριος είπε: θα μάθεις γιατί το κάνω, υπόδειγμα σας δίνω, μάθημα σας κάνω. Όταν εκάθυντο, έπαιρνε ο οικοδεσπότης τον άσημον άρτον, τον οποίον ύψωνε και ευλογούσε και έλεγε μία ευχή. Ο Χριστός, λέγε, πήρε τον άρτον και τον ευλόγησε και λέει το Ευαγγέλιο: και κλάσασε παιδίδου, κλάω κλώ. Δεν λέγει ότι έκοψε με το μαχαίρι, ετεμάχησε με το μαχαίρι. Το ρήμα κλάω κλώ θα πει σπάζω με το χέρι, κλάσμα, κομμάτι. Δηλαδή αυτό που, όπως εμείς παίρνουμε ένα κομμάτι ψωμί, μια φραντζόλα, ένα καρβέλι, και το στραβουλάμε με το χέρι μας, το κόβουμε με το χέρι μας. Ο οικοδεσπότης, αφού έκανε την ευλόγηση, έκοβε με το χέρι του τον άζημον άρτον και τον μοίραζε γύρω γύρω εις τους συνδετημόνας. Ό,τι έκανε ο Χριστός. Εξάλλου τι είπε ο Κύριος: επιθυμίαν επεθύμησα φαγήν τούτο το Πάσχα, Πάσχα. Άρα λοιπόν Πασχάλιον δείπνων, τούτο το Πάσχα με θυμών μαζί σας. Με την εξής μόνη διαφορά: ότι όταν αυτά θα εγίνοντο στους Εβραίους, δηλαδή την 14η μηνός Νησάν, ο Χριστός θα είναι επί του Σταυρού, διότι θα ήταν το πρωτότυπο του αμνού. Το πρωτότυπο ο Χριστός. Πώς λοιπόν θα έκανε το τραπέζι αυτό το πασχαλινό με τους μαθητάς του? Το έκανε μία ημέρα πιο μπροστά. Το έκανε την εσπέρα της 13ης του μηνός Νησάν, δηλαδή την Πέμπτη, διότι εκείνη τη χρονιά έπεφτε το Πάσχα Σάββατο. Έγινε λοιπόν την Πέμπτη. Αφού έγινε μία ημέρα πιο μπροστά από την καθορισμένη του Πάσχα, αλλά με όλα όμως τα τυπικά του Πάσχα, πλην μιας περιπτώσεως, διότι όριζε ο νόμος έτσι να είναι, του αζήμου άρτου. Γι' αυτό δηλαδή χρησιμοποιήθηκε ένζυμος άρτος, κοινός άρτος, ένζυμος. Γι' αυτό εμείς στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας χρησιμοποιούμε ένζυμον. Αυτό δεν το κατενόησαν οι Ρωμαιοκαθολικοί, δεν ξέρω γιατί, πως κινούνται, και έχουν χρησιμοποιήσει τον άζυμον άρτον, ενώ δεν χρησιμοποιήθηκε άζυμος. Η αρχαία παράδοση της Εκκλησίας μας ομιλεί περί ενζύμου άρτου και όχι περί αζύμου άρτου. Εν συνεχεία, υπήρχαν 4 ποτήρια κρασί στο τραπέζι. Δηλαδή 4 φορές έπρεπε να πιούν κρασί. Μόνο 4 φορές. Συγκεκριμένα 3, χωρίς το 4ο ποτήρι να είναι απαραίτητο. Μετά λοιπόν από την ευλόγηση του άρτου, ο οικοδεσπότης πάλι εσηκώνεται, εντωμεταξύ δε εψάλλοντο ύμνη και ακόμη διηγείτο ο οικοδεσπότης το περιστατικό της εξόδου των Εβραίων από την Αίγυπτο. Αυτό στερεοτύπος κάθε Πάσχα γίνεται. Θα σε ρωτήσουν τα παιδιά σου, λέγει, πατέρα, τι σημαίνει η γιορτή αυτή, και εσύ θα τους διηγηθείς το περιστατικό της εξόδου. Αλλά δεν γίνονται όλα μαζί, αλλά ανάμεσα στην ευλόγηση των 3 ή 4 ποτηριών. Μετά πάνω στην ευλόγηση του άρτου που κάθονται και τρώγουν,
σε κάποια στιγμή σηκώνει το οικοδεσπότης και παίρνει το πρώτο ποτήρι και λέγει μία ευχή, ψάλουν, πίνει αυτός λίγο και γυρίζει γύρω γύρω σε όλους και πίνουν όλοι από το ίδιο ποτήρι. Θα μου πείτε, μα αυτά έγιναν στο μυστικό δείπνο. Μα γι' αυτό σας λέω τη γιορτή, σας την περιγράφω την Πασχαλινή, για να δείτε πως περνάει μετά η γιορτή αυτή πια σαν χριστιανική γιορτή. Βλέπετε ότι όλοι κινούν από το ίδιο ποτήρι. Στη συνέχεια συνεχίζει η διήγηση και μετά ευλογείται το δεύτερο ποτήρι και μετά το τρίτο ποτήρι. Το τρίτο ποτήρι ήταν το σπουδαιότερο από όλα και λέγεται ποτήριον ευλογίας, ειδικά ποτήριον ευλογίας. Αυτό αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους πρώτη επιστολή του στο 11 κεφάλαιο και ομιλεί περί αυτού του ποτηρίου της ευλογίας. Φαίνεται δε ότι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, αυτό το ποτήριον το τρίτον της ευλογίας είπε «Τούτο εστί το αίμα μου». Το Καταλουκάν Ευαγγέλιον μας διασώζει ακριβώς τη χρήση τουλάχιστον δύο ποτηρίων. Λέω τουλάχιστον διότι ο Κύριος είπε κάτι το αξιομνημόνευτο πρώτου ποτηρίου της ευλογίας, έχοντας προ αυτού δύο άλλα ποτήρια. Επειδή όμως στο ένα εκ των δύο, ίσως το δεύτερο, ίσως το πρώτο, πιθανώς το δεύτερο, δεν είπε τίποτα ο Κύριος, δεν μνημονεύεται από τον Λουκά. Αλλά το πρώτο ποτήριο μνημονεύεται μόνον από τον Ευαγγελιστή Λουκά. Και τι λέγει? Όταν πήρε το ποτήρι, είπε ότι

Το λέγω πολύ λογοτεχνία. Η εβραϊκή γλώσσα είναι μία από τις ωραιότερες γλώσσες μετά την ελληνική, από τις ωραιότερες γλώσσες που μπορεί να αναπτυχθεί η λογοτεχνία. Ωραιοτάτη γλώσσα, ωραιοτάτη. Δεν θα πιω, λέγει, σας βεβαιώνω, δεν θα πιω από το ποτήριον αυτό της αμπέλου έως ότου το πίνω μαζί σας καινούριο στη βασιλεία του Θεού. Και σε λίγο παίρνει πάλι το ποτήριον, το τρίτο τώρα ποτήρι, το και λεγόμενο της ευλογίας, και λέγει: τούτο εστί το αίμα μου, πίετε εξ αυτού πάντες. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει διάκριση. Αν κάποιος διαβάζει τον Ευαγγελιστή Λουκά και δεν έχει υπόψη του ότι τα ποτήρια ήσαν τρία ή τέσσερα, μπερδεύεται και λέγει περί τίνος πρόκειται, πως είναι αυτό το πράγμα. Είναι όπως τώρα σας το εξήγησα. Εν συνεχεία ετελείωνε το δείπνον, το οποίο σας είπα ότι έπρεπε να τελειώσει πρώτης ανατολής του ηλίου. Ό,τι ήταν τα μάζευαν όλα, τα έκαιγαν και σηκώνοντο από το τραπέζι αφού υμνούσαν. Μάλιστα γνωρίζομαι τι ύμνους είχαν, γιατί μέχρι σήμερα οι Εβραίοι τηρούν τους ίδιους ύμνους. Μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, αν δεν κάνω λάθος, και οι μνήσαντες εξήλθαν. Γιατί οι μνήσαντες? Διότι στο τραπέζι το Πασχαλινό ύμνουν τον Θεόν με συγκεκριμένους ύμνους, διότι σε κάθε περίπτωση είχαμε συγκεκριμένους ύμνους. Αυτό ήταν, αγαπητοί μου, το Πασχαλινό τραπέζι των Εβραίων. Το ανέφερα στις ανδρές γραμμές φυσικά για να δούμε εδώ πως τώρα το τραπέζι αυτό, η γιορτή αυτή, πέρασε και έγινε χριστιανική. Το κλειδί, το πως το Πάσχα των Εβραίων γίνεται χριστιανικό, μας το δίδει ο Απόστολος Παύλος. Το Πάσχα ημών, λέγει, υπέρ ημών ετήθη Χριστός. Αυτό είναι το κλειδί πλέον του χριστιανικού Πάσχα. Το δικό μας το Πάσχα είναι ότι θυσιάστηκε για μας ο Χριστός. Άρα σαφώς πλέον γνωρίζουμε και το βλέπουμε ότι ο αμνός δεν ήταν τι άλλο παρά ο Ιησούς Χριστός, ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, ο οποίος εθυσιάστη. Και όπως σας είπα προηγουμένως, όταν οι Εβραίοι μεταξύ της 12ης και της 6ης ώρας της παραμονής επήγαιναν να θυσιάσουν τα πρόβατά τους στο ναό, να χυθεί το αίμα στη βάση του θυσιαστηρίου και να πάρουν το αρνί στο σπίτι τους, ήδη ο Χριστός την 12η ώρα εσφάζεται και την 3η ώρα, συγγνώμη, απογευματινή, 9η δηλαδή ώρα, εξέπνεε επί του Σταυρού. Ήτο το πρωτότυπο. Ήταν ο αμνός του Θεού, ο αίρον, την αμαρτία του κόσμου, που θυσιάζεται για τον κόσμο. Ενθυμίστε, εμείς δεν έχουμε τις πικρίδες, ούτε πια οστούν ου συντριβήσετε αυτού. Διότι για μας το αρνί σήμερα που τρώμε είναι, θα λέγαμε, μια σκιά, έτσι, μια ανάμνηση και την έτη. Αλλά ο αληθινός αμνός είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό πιστός που δεν θα κοινωνήσει του Πάσχα δεν μετέχει του Πασχαλινού τραπεζιού, του Πασχαλινού δείπνου. Σημειώσατε ότι δεν επιτρέπεται να μην φάει κανείς Πασχαλινό δείπνο παρά μόνον οι ακάθαρτοι. Με την ευκαιρία, ξέρετε, δεν μπορεί να κοινωνήσει κάποιος το Πάσχα εάν έχει λόγους να μην κοινωνήσει, έχει πέσει σε κάποια αμαρτία βαριά. Όμως τι έγινε το για αυτούς? Για την ιστορία σας το λέγω. Τον επόμενο μήνα, την αυτήν ημερομηνία, εκείνοι που δεν γιόρτασαν το Πάσχα το γιόρταζαν το Πάσχα για να φάνε και αυτοί. Ήταν τελείως απαραίτητο να γιορτάσουν και αυτοί το Πάσχα. Ακόμη και οι προσήλυτοι και οι επισκέπτες, οι ξένοι, μπορούσαν να γευτούν το Πάσχα.
Σημειώστε δε ακόμη.

0: κάτι άλλο. Το ότι δεν συνετρίβει κανένα κόκαλο, αυτό το βλέπει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και λέγει, είναι γραμμένο, ωστούν ου συντριβήσετε αυτού. Να το πρωτότυπον, διότι οι δύο ληστέ συνετρίβησαν τα σκέλητον, αλλά ο Ιησούς όχι. Ακόμη έχουμε και το εξής. Ενθυμίστε που σας είπα προηγουμένως ότι έδωσε εντολή ο Θεός εις τον Μωυσέα με το αίμα του αρνιού στην Αίγυπτο να λείψουν επάνω την πόρτα τους, στο επάνω μέρος, και τους παραστάτες σε τρία σημεία. Το ενθυμίστε που σας το είπα. Αυτό τι σήμαινε? Σήμαινε ότι δεν έπρεπε να μπει ο ολοθρευτής άγγελος να πάρει τα πρωτότοκά τους όταν έβλεπε αυτό το αίμα εκεί. Τι ωραία! Όταν γυρίζουμε από την Ανάσταση το βράδυ, κρατάμε τη λαμπάδα μας αναμένη, και μόλις πάμε να μπούμε στο σπίτι, σημειώνουμε το σημείο του σταυρού επάνω στην φλιάν, εκεί στο απάνω, στο τερμάζι της πόρτας. Είναι ανάμνησης εκείνου που είπε ο Θεός ότι θα άλυβαν με αίμα επάνω τις πόρτες τους. Βλέπετε μερικά έθιμα που έχουν τη ρίζα τους. Το βλέπετε αυτό? Πρέπει να ερευνούμε πολύ, άλλα μεν έχουν σε ειδωλολατρικά στοιχεία και πρέπει να είναι απόβλητα, άλλα δε εις αυτήν την Αγία Γραφή. Μια συμβουλή σας δίδω: ποτέ να μην αποβάλλουμε κάτι εάν προηγουμένως δεν εξετάσουμε. Εγώ τουλάχιστον αυτό το έμαθα. Πολλές φορές λέμε, και τι χρειάζεται αυτό? Στάσου, στάσου αδελφέ μου, έφτασε διαμέσου των αιώνων σε σένα και εσύ μονοκοντιλιά λες, τι χρειάζεται αυτό? Όχι, θα το εξετάσεις, θα το βασανίσεις, θα το εξαντλήσεις, για να μάθεις την αληθινή αιτία που αυτό το κάτι έφτασε μέχρι σε σένα. Θα εξαντλούσαμε όλοι όμως τον χρόνο. Αυτά τα λίγα μόνο σας είπα για να δείτε πώς πέρασε πια το Πάσχα το εβραϊκό και έγινε χριστιανικό. Και μόνο γιατί οι Εβραίοι έπρεπε να μην σπαταλήσουν το κρέας από εδώ και από εκεί, αλλά να το καύσουν, δείχνει το τελετουργικό του πράγματος και το μυστικό του πράγματος. Το μυστικό του πράγματος. Ότι είχε μυστική διάσταση εκείνος ο αμνός. Όπως καθημάς είναι πλέον αυτό το σώμα και το αίμα του Χριστού. Για μας, θα επαναλάβω και θα κλείσω, το Πάσχα ημών, υπερημών, ετήθη Χριστός. Δεν θα ήθελα τίποτε άλλο να πω παραπάνω για τη γιορτή του Πάσχα, είναι αρκετά για να δείτε το περιεχόμενό του. Έρχομαι στη Δευτέρα γιορτή των Εβραίων, που είναι η Πεντηκοστή. 7 εβδομάδες εξαριθμίσει σε αυτό. Θα μετρήσει τα 7 εβδομάδες μετά το Πάσχα. Αρξαμένου σου δρέπανον επαμητών, άρξη εξαριθμίσε 7 εβδομάδες. Και ποιήσει σε ορτήν εβδομάδων Κυρίο το Θεό σου, καθώς η χείρ σου ισχύει όσα αν δω Κύριος ο Θεός σου. Η ονομασία Πεντηκοστή είναι μεταγενεστέρα. Η εορτή ελέγεται η εορτή των 7 εβδομάδων. Έτσι ελέγεται. Σας είπα, είναι μεταγενεστέρα η ονομασία Πεντηκοστή. Ποια ήταν αυτή η εορτή? Ήτανε γεωργική εορτή. Λέγει, αρξαμένου σου δρέπανον επαμητών. Ο αμητός είναι ο θερισμός. Όταν θα αρχίσεις να βάζεις το δρεπάνι σου στο χωράφι σου να το θερίσεις, τότε θα γιορτάσεις και τη γιορτή αυτή. Σήμαινε δε ότι κατά την εορτή αυτή έπρεπε να έχουν θερίσει κάπως τα χωράφια τους και επιπλέον να έχουν μαζέψει το καινούριο σιτάρι, να το αλέσουν, να κάνουν τα καινούρια ψωμιά τους καινούριους άρτους και αυτούς πλέον να προσφέρουν εις τον Θεό, ώστε η Πεντηκοστή ήταν μια γεωργική εορτή που σήμαινε ότι εκείνα που ο Θεός έδωσε σαν καρπούς, ο άνθρωπος έρχεται να προσφέρει αυτούς τους πρώτους καρπούς στο Θεό για να ευλογήσει τους υπολείπους ο Θεός και να φάγουν οι άνθρωποι και να ζήσουν. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ όταν ξεκινάμε να μαζεύουμε τους καρπούς μας, πρέπει αγαπητοί μου, πρέπει να προσφέρουμε εις τον Θεό τους καρπούς ως ευλογία. Σας θυμίζω από το ευχολόγιο τούτο ότι όταν πρόκειται να φάμε τα πρώτα σταφύλια, δεν τα τρώμε, αλλά κόβουμε τα πρώτα σταφύλια για να ευλογηθούν και τα πηγαίνουμε στην εκκλησία στις 6 Αυγούστου. Μετά από τη λειτουργία, όπως τα γνωρίζετε, αφού βέβαια σε ένα πανέρι ο κάθε ένας θα φέρει τα σταφύλια του, θα τα βάλουν μπροστά στο τέμπλο εκεί, θα βγει ο ιερεύς. Αν είναι πολλά, τότε σέρνουμε κάποιον άλλον χώρο. Θα βγει ο ιερεύς να ευλογήσει τα σταφύλια, διότι έτσι πρέπει κάθε τι που ξεκινά να ευλογηθεί. Σημειώσατε, όταν το βράδυ θα καθίσουμε του Πάσχα, θα καθίσουμε να φάμε το πασχαλινό μας τραπέζι τη νύχτα μετά τη Θεία Λειτουργία, τρώμε το κρέας, τρώμε τα αυγά, τρώμε και το τυρί. Ο ιερεύς ευλογεί την τράπεζα και λέγει και τρεις ευχές. Δύο ευχές. Η μία είναι η ευχή των κρέων, δηλαδή ευλογούμε το κρέας, και η άλλη ευχή είναι του τυρού και των αυγών, των οών. Μάλιστα ο τυρός, το τυρί, λέγεται εκεί στην ευχή το πεπηγός γάλα, το πυγμένο γάλα, δηλαδή το τυρί. Δεν εγγίζουμε να φάμε τίποτα εάν δεν ευλογηθούν τα αυγά, το τυρί και το κρέας. Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα, αγαπητοί μου, πριν ξεκινήσουμε κάτι, να επικαλεστούμε την ευλογία του Θεού. Έτσι η εορτή της Πεντηκοστής ήταν μια προσφορά του καινούριου σιταριού, των καινούριων καρπών προς το Θεό, για να ευλογήσει ο Θεός τις αποθήκες των ανθρώπων που θα βάζαν τους καρπούς μέσα, τις αποθήκες τους, για να φάνε τους καρπούς με ειρήνη και υγεία. Βεβαίως όταν έγινε το Πάσχα, το μοναδικό Πάσχα, η Ανάσταση του Χριστού, 50 ημέρες μετά σημειώθηκε κάτι το εξαιρετικό, η γνωστή μας χριστιανική Πεντηκοστή, η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Και πλέον για μας τους χριστιανούς η Πεντηκοστή πάβει να είναι μια γιορτή γεωργική, αλλά είναι μια γιορτή με εξόχως σπουδαίο περιεχόμενο, που είναι η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος, που το Πνεύμα το Άγιο έρχεται από τον Πατέρα και τον Υιόν. Δεν εκπορεύεται από τον Πατέρα και τον Υιόν, αλλά αποστέλλεται από τον Πατέρα και τον Υιόν. Όχι εκπορεύεται, αποστέλλεται. Από τον Πατέρα μόνον εκπορεύεται, αλλά από τον Πατέρα και τον Υιόν αποστέλλεται. Φορτωμένο τα χαρίσματά του και με σκοπό να μείνει στην Εκκλησία. Έτσι το Πνεύμα του Θεού μένει πια πάνω στη γη με όλα τα φανερά σημάδια της παρουσίας του. Αλλά τότε έχουμε τα πρωτοκάρπια των ανθρώπων των πνευματοφόρων. Έτσι από γεωργική γιορτή έχουμε τα πρωτόλια, τα πρωτοκάρπια των ανθρώπων που έγιναν πνευματικοί άνθρωποι, που εδέχθησαν το Πνεύμα το Άγιον. Έτσι και η Πεντηκοστή επέρασε, αγαπητοί μου, στο χριστιανικό εορτολόγιο με εντελώς καινούριο περιεχόμενο. Αυτή η εορτή έχει και μια σημείωση πιο κάτω και λέγει: και εφρανθήσει εναντίον Κυρίου του Θεού σου, σύ και ο υιός σου και η θυγάτηρ σου, ο πες σου και η παιδίσκη σου και ο λεβίτης και ο προσήλυτος και ο ορφανός και η χείρα, η ούσα εν ημίν εν το τόπο, ο εάν εκλέξετε Κύριος ο Θεός σου, αυτόν επικληθήνε το όνομα αυτού εκεί. Προσέξτε τώρα εδώ. Και εφρανθήσει εναντίον Κυρίου του Θεού σου, συ ο γιος σου, η κόρη σου, η υπηρέτη σου, η δούλη σου, ο ξένος, ο περαστικός, η χείρα, το ορφανό, ο λεβίτης, θα φάνε στο τραπέζι σου. Προσέξτε παρακαλώ αυτό το σημείο. Το υπεγράμμισα όλος ιδιαιτέρως αυτό το σημείο, ότι τα τραπέζια των εορτών των Εβραίων πλην της εορτής του εξυλασμού που ήταν πένθυμος, όλες οι άλλες γιορτές είχαν χαρούμενο χαρακτήρα. Και όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, της κοινοποιίας είχε εντελώς θορυβώδη και χαρούμενο χαρακτήρα. Εκάθυντο να φάνε σε πανηγυρικό τραπέζι. Ώστε μπορούμε να καθίσουμε να φάμε σε πανηγυρικό τραπέζι? Μα ναι, αλίμονο σε εκείνον που θα νίστευε το Πάσχα. Γιατί θα νίστευε, αδελφέ μου? Του διαβόλου η νηστεία είναι αυτή. Του διαβόλου η νηστεία. Και κάποτε ο διάβολος λέει, το γράφει ο πατήρ Χαράναπος Βασιλόπουλος σε ένα του βιβλιαράκι εκεί που υπάρχουν μάγια, λέει, αν θέλετε να ευαρεστήσετε σε μένα, δήθεν ο Χριστός, να νηστεύσετε άλλες 50 μέρες. Δηλαδή και το Πάσχα να νηστεύσετε. Του διαβόλου η συμβουλή, του διαβόλου η νηστεία. Όχι. Γι' αυτό και την πρώτη εβδομάδα που τη θεωρεί η Εκκλησία, μία ημέρα του Πάσχα την ημέρα, κατάλυση εις πάντα. Μερικοί λένε, α όχι, θα νηστεύσω. Άνθρωπε, ο Θεός εντέλεται. Θα φας. Είναι αμαρτία να νηστεύσεις. Το καταλαβαίνεις, όπως αμαρτία να μην νηστεύσεις. Τότε που πρέπει να νηστεύσεις, έτσι είναι αμαρτία όταν νηστεύεις εκεί που δεν πρέπει να νηστεύσεις. Είναι αμαρτία. Αυτό το εφρανθήσει εναντίον Κυρίου του Θεού σου, προσέξατε το, θα πει, θα φας τραπέζι όμορφο, πλούσιο, άωστε επιτρέπεται να κάνουμε τραπέζι. Μα βέβαια επιτρέπεται. Μπορούμε λοιπόν να φάμε πασχαλινά όμορφα, όπως το Πάσχα στρώνουμε το τραπέζι μας, έχουμε αυγά, τυρί, κρέας, σαλάτες, φρούτα, γλυκά, έχουμε, όσο να μην έχουμε τον άλλο καιρό, την ημέρα του Πάσχα θα βάλουμε ό,τι μπορούμε καλύτερα επάνω στο τραπέζι μας. Δεν απαγορεύονται λοιπόν τα τραπέζια, δεν απαγορεύεται να χαρούμε οικογενειακά και με τους επισκέπτες μας. Όταν λέει ορφανό και χείρα, εννοεί και τη φιλανθρωπία. Γι' αυτό και το Πάσχα κάναμε φιλανθρωπία. Βλέπετε παρακαλώ, όπου να πάτε, ό,τι να πιάσετε, τις ρίζες της Ορθοδοξίας θα τις βρείτε μέσα στην Αγία Γραφή. Εκεί θα βρούμε τις ρίζες της Ορθοδοξίας. Αλλά προσέξτε κάτι, εμείς πώς περνάμε τα τραπέζια μας? Τρώμε μέχρι ξεκυλιάσματα, γλεντάμε, χορεύουμε, μεθάμε, τα σπάζουμε. Κοιτάξτε μια λεπτομέρεια. Και εφρανθήσει, εφρανθήσει θα πει θα εφρανθείς, ή θα φας θα πεις θα χαρείς. Αλλά εναντίον Κυρίου του Θεού σου, εναντίον θα πει απέναντι, θα τρως, θα πίνεις και ανά πάσα στιγμή θα αισθάνεσαι ότι σε βλέπει ο Θεός. Απέναντι στο Θεό θα τρως και θα πίνεις. Όταν λοιπόν ξέρεις ότι απέναντι στο Θεό τρως και πίνεις, θα μεθύσεις, θα βομολογήσεις, θα αρχίσεις, αδελφέ μου, τραγούδια του Διονύσου. Ο Χριστός απέθανε και ανέστη και γιορτάζεις τη δική σου την Ανάσταση, όχι του Διονύσου, του Βάκχου, του Μπεκρή και των Σατήρων και της ανηθικότητος και όλων εκείνων των παρεπομένων που κάνουν οι άνθρωποι όταν διασκεδάζουν, όχι κατέναντι Κυρίου. Είδατε αυτή τη λεπτομέρεια? Κατέναντι Κυρίου. Λοιπόν, αγαπητοί μου, θα παρακαλέσω, θα γιορτάζουμε το Πάσχα χαρούμενα, όμορφα, στολισμένο το σπίτι μας και το τραπέζι μας πλούσιο και στολισμένο, αλλά κατέναντι Κυρίου. Ένα τέτοιο τραπέζι πάντα θα το ευλογεί ο Θεός. Φεύγω και από την εορτή αυτή και πηγαίνω εις την τρίτη, εξάλλου το Δευτερονόμιον μόνο τις τρεις εορτές αναφέρει, του Πάσχα, της Κοινοποιίας και της Πεντηκοστής, αφού βεβαίως προηγουμένως μας ανέφερε του Σαββάτου, όπως σας είχα πει, και της Νουμινίας. Το βιβλίο των Αριθμών έχει και άλλες εορτές που αναλύουμε επάνω εις το Στόμιον. Εορτής κοινών ποιήσει σε αυτό επτά ημέρας εν το συναγαγήν σε εκ της άλλων νόσου και από της λινού σου, και εφρανθήσει εν τη εορτή σου σύ και ο Υιός σου και τα λοιπά. Ώστε εορτής κοινών σκηνοπηγία ποιήσει σε αυτό επτά ημέρας, εφτά μέρας η γιορτή, εν το συναγαγήν σε εκ της άλλων νόσου και από της λινού σου, που σημαίνει γεωργική εορτή με την ευκαιρία της συλλογής των καρπών. Πότε εορτάζεται? Εορτάζεται μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου, τότε που ακριβώς γίνεται η συγκομιδή των καρπών και του κρασιού, τότε που κάνουμε το κρασί. Ήταν πάρα πολύ θορυβώδης και εύθυμη εορτή, διότι έγινε το χρήσης του κρασιού. Αλλά προσέξτε όμως τώρα, προσέξτε το τυπικό από ό,τι ξέρουμε από τη γιορτή αυτή. Ήρχοντο από όλα τα μέρη οι Εβραίοι να γιορτάσουν αυτές τις τρεις γιορτές, συνεπώς και τις κοινοπηγίες. Ήταν μια γιορτή που προσέφεραν τους καρπούς τους στο Θεό και παρακαλούσαν να τους ευλογήσει τους καρπούς αυτούς, τους φθινοπορεινούς πια. Όχι το σιτάρι που ήταν της Πεντηκοστής, αλλά τους φθινοπορεινούς καρπούς. Αυτοί οι καρποί συνελέγησαν από τα χωράφια, αφού είχαν στήσει τα χωράφια τους κάποια τσαρδάκια. Το τσαρδάκι είναι η καλύβα, που το οποροφυλακίον, όπως λέει ο Ισαΐας, το οποροφυλακίον είναι τα τσαρδάκια, τα χόρτινα αυτά πρόχειρα σπιτάκια, καλύβες που στείνουν στα χωράφια και μένουν οι εργάτες και οι νοικοκυρέοι εκεί έως ότου μαζέψουν τους καρπούς. Μάλιστα και ο Ισαΐας λέγει, αχ καημένη Σιών, θα μείνεις σαν το οποροφυλακίον, σαν το τσαρδάκι που εγκατελείφθη. Γιατί ξέρετε, όταν φύγουμε μαζεύουμε τους καρπούς από τα χωράφια, μπαίνει ο χειμώνας, εγκαταλείπεται αυτή η καλύβα. Έτσι λέει, θα εγκαταληφθείς. Είναι ωραία η εικόνα αυτή του Ισαΐου. Συνεπώς, επτά ημέρες οι Εβραίοι δεν έμεναν στα σπίτια τους, αλλά έξω από την πόλη, φτιάχνοντας τσαρδάκια, φτιάχνοντας σκηνές. Γι' αυτό και η εορτή αυτή ελέγεται εορτή των σκηνών ή της σκηνοπηγίας. Σκηνοπηγία θα πει στήνω, πυγνίω, στήνω σκηνές. Αλλά και η ανάμνηση ταυτοχρόνως των Εβραίων στην έρημο που ήσαν με σκηνές, κάτω από τις σκηνές. Ήταν λοιπόν μια γεωργική εορτή που θύμιζε ταυτοχρόνως και την παραμονή των προγόνοντων εις την έρημον. Την πρώτη ημέρα, αφού επτά μέρες ήταν η γιορτή, έγινε το εξής. Αφού τελείωνε η ημέρα, έκλεινε ο ναός και άναβαν φώτα, πολλά φώτα, ένα είδος λαμπαδιφορίας, φανεί και λαμπάδες, αλλά όχι όμως ότι περιέφεραν τα φώτα, αλλά άναβαν φώτα, δηλαδή άναβαν φωτιές, φώτα. Και η χοροδία του ναού έξω από το ναό, στο μέρος των γυναικών, έψαλε ψαλμούς, γνωρίζουμε τι ψαλμούς έψαλναν, όλη νύχτα έως το πρωί. Όταν τελείωνε αυτό το πρωί, έγινονται θυσίες. Δεν γνωρίζουμε τις έξι μέρες τι έγινοντο, αλλά φαίνεται θυσίες έγινοντο. την 7η ημέρα, την και τελευταία, η οποία λέγεται η μεγάλη ημέρα της εορτής, ο αρχιερεύς ετοιμάζεται να κάνει τις θυσίες του. Ένας ιερεύς παίρνει ένα σταμνί, μια ιδρία, και πηγαίνει στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ και παίρνει νερό. Ερχόμενος από την κολυμβήθρα του Σιλοάμ, άλλοι ιερείς τον υποδέχονται, τον υδροφόρον ιερέα, με τα σαλπίγγων και ύμνων και βαΐων, κι όλος ο λαός έτσι φωνάζει, αλαλάζει επί η παρουσία του ιερέως. Παίρνει ο αρχιερεύς το σταμνί με το νερό από τα χέρια του υδροφόρου και το χύνει εις την βάση του θυσιαστηρίου και, και μετά ακολουθούν οι θυσίες. Τι έννοια είχαν αυτά τα δυο, τα φώτα και το νερό? Τα φώτα ήταν να δώσει ο Θεός φωτισμόν με την καινούργια χρονιά στο λαό του, διότι η καινούργια χρονιά άρχισε το Σεπτέμβριο, όπως και καθημάς η εκκλησιαστική χρονιά αρχίζει το Σεπτέμβριο. Σημειώσατε δε ότι είναι η πρώτη εορτή του έτους στη σκηνοπηγία. Αργότερα οι Εβραίοι άλλαξαν ημερολόγιο και έτσι πρώτος μήνας ονομάστηκε ο Νισάν, και έτσι βρίσκεται πρώτη γιορτή, η εορτή του Πάσχα. Ώστε λοιπόν και στους Εβραίους έχουμε αλλαγή ημερολογίου. Άρα δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει θέμα, γιατί απλούστατα άλλαξε μεν το ημερολόγιο εις τους Εβραίους και δεν είναι πλέον ο μην που είναι τοποθετημένος της ρή, λέγεται ο μην που ήταν η εορτή της κοινοποιίας, αλλά είναι ο μην που είναι ο Νισάν που είναι η εορτή του Πάσχα. Οι γιορτές όμως μείναν στη θέση τους, άλλαξε το ημερολόγιο, άλλαξε πολλά λέω με αυτό, αλλά οι γιορτές μείναν στη θέση τους. Μόνο το ημερολόγιο άλλαξε. Και ήταν για το φωτισμό της νέας χρονιάς. Το νερό τι ήταν? Το νερό ήταν ένα σύμβολο να δώσει ο Θεός βροχή μέσα στη χρονιά, την κατάλληλη βροχή για τους καρπούς των χωραφιών. Και τώρα αγαπητοί μου, σας διαβάζω από την Καινή Διαθήκη. Βρίσκομαι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 7ο κεφάλαιο. Και περιεπάτη ο Ιησούς με τα ταύτα εν τη Γαλιλαία, ούγαρ ήθελεν εν τη Ιουδαία περιπατήν, ότι εζήτουν αυτόν οι Ιουδαίοι αποκτήτε. Ειν δε εγγύς η εορτή των Ιουδαίων η σκηνοπηγία. Πλησίαζε η εορτή των Ιουδαίων η σκηνοπηγία. Και του είπαν, σας διηγούμε τώρα, του είπαν τα αδέλφια του από τον Ιωσήφ, δε θα ανέβεις επάνω στην εορτή? Όχι τώρα, λέγει ο Ιησούς, πηγαίνετε εσείς, ο δικός σας ο καιρός είναι πάντοτε, ο δικός μου ο καιρός ακόμη δεν ήρθε. Όταν έφυγαν τα αδέλφια του και ανέβηκαν στα Ιεροσόλυμα, ήδη δε της εορτής Μεσούσης, άρα λοιπόν πρέπει να ανέβηκε την τρίτη ή τετάρτη ημέρα από την αρχή της εορτής, αφού η εορτή ήταν 7 ημέρες. Ήδη δε της εορτής Μεσούσης ανέβη ο Ιησούς εις το ιερόν και εδίδασκε. Εν δε τη εσχάτη ημέρα, που ήταν και η μεγάλη ημέρα, εν δε τη εσχάτη ημέρα τη 7η, τη μεγάλη της εορτής, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ιστήκη ο Ιησούς και έκραξε λέγον, εάν της δίψα ερχέστο προς με και πεινέτο, ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμή εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος, ου έμελον λαμβάνειν οι πιστεύοντες εις αυτόν. Γιατί ο Ιησούς είπε όποιος διψά ας έλθει σε μέρα να πιει? Διότι απέναντί του είχε τον υδροφόρον ιερέα που ήρχε το με το νερό που εγείρετο λιτάνευσης να ρηφθεί εις την βάση της, του θυσιαστηρίου. Το αληθινό νερό, ο αληθινός όμβρος, η αληθινή βροχή είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Είναι αυτό που είπε, όποιος πιστεύει σε μένα θα ρεύσουν από την κοιλία του, δηλαδή από τα σπλάχνα του, δηλαδή από το εσωτερικό του, πηγή ύδατος ζώντος. Ποιο είναι αυτό τώρα το νερό? Είναι το Άγιον Πνεύμα. Είδατε την εσχάτη ημέρα ο Ιησούς. Αυτό βλέπει τον υδροφόρον ιερέα και λέγει, εγώ είμαι το νερό το σωστό, το αληθινό. Εγώ, ελάτε σε μένα να πιείτε. Άρα εκείνη η στάμνα, εκείνο το νερό ήταν τύπος του Ιησού Χριστού. Αλλά ο Χριστός είπε, όταν άναβαν τα φώτα την πρώτη ημέρα, φανήκε λαμπάδες, είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ώστε η εορτή της κοινοπηγίας δεν ήταν τίποτε άλλο, αυτή η εύθυμη γιορτή, παρά ένας τύπος. Ο τύπος ότι το φως του κόσμου και το νερό του κόσμου είναι ο Ιησούς Χριστός. Η Εκκλησία μας διασώζει την εορτή της κοινοπηγίας, ξέρετε πότε? Αν το αντιλαμβάνεστε, της μέσω Πεντηκοστής. Και έχει αυτή την περικοπή, μεσούσης της εορτής, και βάζει η Εκκλησία μας τότε διασώζει το πνεύμα, δηλαδή το πνεύμα της εορτής κοινοπηγίας, της μέσω Πεντηκοστής, και λέει, όπως σας είπα, αυτή την περικοπή. Έτσι πέρασαν, αγαπητοί μου, οι εβραϊκές αυτές γιορτές στο χριστιανικό εορτολόγιο με εντελώς καινούριο περιεχόμενο. Πια δεν είναι η καρπή της γης, πια δεν είναι η διάβαση από την Ερυθρά Θάλασσα. Το κέντρο των εορτών πλέον είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτό κάνει μια ξεχωριστή εντύπωση, και έτσι βλέπουμε, αγαπητοί μου, ότι όταν ο Θεός εντέλεται στην Παλαιά Διαθήκη να γιορτάζονται οι γιορτές, πόσο περισσότερο πια όταν το κέντρο των εορτών είναι ο Χριστός, πρέπει από εμάς να γιορτάζονται, και πόσο περισσότερο ακόμη θα πρέπει να αναλύουμε και να γνωρίζουμε το περιεχόμενο των εορτών. Εγώ νομίζω ότι αυτή η άγνοια των εορτών είναι εκείνη η οποία, άγνοια του περιεχομένου των εορτών, είναι εκείνο που μας οδήγησε στις εκτροπές των εορτών. Βάλετε και άλλους παράγοντες, βάλετε τη ζωή μας στην άτακτη, που ζητάμε ευκαιρίες να διασκεδάσουμε. Είναι κάτι φοβερό εάν, αγαπητοί μου, δει κανείς πως γιορτάζουν σήμερα. Έφτασε μια εφημερίδα μέχρι το μοναστήρι, από αυτές που συνήθως έρχονται πακέτα. Ο πατήρ Παύλος την είδε και μου την έδειξε. Αγαπητοί μου, κάτι φοβερό. Δεν ξέρω, είναι λίγο παλιά, δηλαδή κάποιους μήνες πίσω, πέρσι, δεν θυμάμαι, λίγο παλιά εφημερίδα. Είχε φωτογραφία. Ακούσατε παρακαλώ. Έλεγε από πάνω η φωτογραφία, χριστουγεννιάτικες διακοπές και ρεβεγιόν. Κάνω κάτι τέτοιο. Χριστουγεννιάτικα. Τι είχε λοιπόν η φωτογραφία? Οι Αμερικανοί, λέει, τώρα διασκεδάζουν με ένα καινούριο τρόπο που εισήχθη αυτός ο τρόπος και στην Ευρώπη. Όχι φυσικά όλοι οι Αμερικανοί, κάποιοι Αμερικανοί. Μέσα σε μια αίθουσα υπάρχει ένα είδος δεξαμενής, αλλά αυτή η δεξαμενή δεν έχει νερό μέσα, αλλά έχει λάσπη. Και μπαίνουν γυναίκες μέσα. Είχε δύο γυναίκες η φωτογραφία. Φωτογραφία πραγματική. Και μπαίνουν μέσα σε αυτό, σε αυτή τη λάσπη, και αρχίζουν να κάνουν στριπτής. Και αφού κδυθούν, πέφτουν μες στη λάσπη και κυλίονται. Σου θυμίζει, με συμπαθάτε, γουρούνια που κυλάν κατά κυριολεξία, όχι κατά μεταφοράν, αλλά κατά κυριολεξία, μέσα στην λάσπη. Και αυτό είναι διασκέδασης χριστουγεννιάτικη. Ποιος ξέρει τι αισθάνονται οι άνθρωποι να βλέπουν ξέρω εγώ. Να λέει ο Θεός. Διαστροφή, διαστροφή. Και αυτό λέγεται Χριστουγεννιάτικη γιορτή. Δύο όνομα του Θεού. Να κατέβαινε ξανά ο Χριστός να παίρνει ένα ξύλο και να πει: έτσι γιορτάζεται τη δική μου τη γιορτή που ήρθα ακριβώς να σας απαλλάξω από αυτά τα βλακώδη, τα ανόητα, τα αμαρτωλά, τα βορβορώδη και τα δαιμονιώδη. Ναι αγαπητοί μου, εχάσαμε το περιεχόμενο των εορτών. Το εχάσαμε. Είπα αυτό, το ακραίον, το έξαλλον. Τι κάναμε εμείς καλύτερο, παρακαλώ? Βλέπετε τώρα αυτές τις ημέρες δημοσιεύουν οι εφημερίδες και λέγουν: γιορτές για τα Χριστούγεννα. Πώς να φύγετε σε διάφορα ταξίδια? Να ανεβείτε στις Άλπεις για σκι, για να πάτε στην Ευρώπη από εδώ και από εκεί. Ένα μόνο: να μην πάτε στην εκκλησία να γιορτάσετε Χριστούγεννα. Πού πάμε αγαπητοί? Και αυτό λέγεται, λέγονται γιορτές των Χριστουγέννων ή γιορτές του Πάσχα. Βλέπετε γιορτάζουν, ετοιμάζουν τις γιορτές του Πάσχα με διάφορα τέτοια. Φεύγουν από τη Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, να γυρίσουν του Θωμά και δεν πατάν καν στην εκκλησία. Βλέπετε πως χάσαμε το νόημα των εορτών? Το βλέπετε αυτό? Αυτό ομολογμένως είναι ένα δυστύχημα. Ένα φοβερό δυστύχημα. Αγαπητοί μου, ας ξαναγυρίσουμε στην αληθινή γνώση του περιεχομένου των χριστιανικών εορτών και ας αρχίσουμε να γιορτάζουμε, αφού έχουμε εντολή από τον Θεό, ας αρχίσουμε να γιορτάζουμε τις γιορτές χριστιανοπρεπώς, όπως ο Θεός θέλει, που με αυτές και ο Θεός θα δοξάζεται και εμείς θα ωφελούμεθα.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λυτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: Λοιπόν, να ευχηθούμε, να πούμε Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Ο Αναστάς Κύριος να δίνει ευλογίες σε όλους μας, να δίνει σταθερότητα στην πίστη, να δίνει χαρίσματα στο νου μας και χαρά στην καρδιά μας, γιατί αυτά τα αποτελέσματα έχει φέρει η Ανάσταση. Και αν η Ανάσταση δεν δίνει ηρεμία στους λογισμούς, χαρά στην καρδιά και ειρήνη στην ζωή μας, είναι μάταιη. Είναι σαν ένα φάρμακο, όπως λέει ένας σύγχρονος Άγιος, σαν ένα φάρμακο που ενώ ανακαλύφθηκε για να θεραπεύσει μια συγκεκριμένη ασθένεια, ο άνθρωπος που έχει την ασθένεια δεν το παίρνει και μένει άρρωστος και ασθενής. Ο διάβολος κατόρθωσε τον άνθρωπο να τον καθελώσει στη γη και μάλιστα, όπως λέει αυτός ο Άγιος, να τον βάλει και μέσα στη γη. Ο Θεός μας έβγαλε και από τη γη με την Ανάστασή Του, αλλά από το βάθος της γης δηλαδή, μας έβγαλε και από την επιφάνεια της γης. Μας οδήγησε στην εις αέραν, εις απάντησην Κυρίου, εκεί που μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει ελεύθερα. Και αυτή η ελευθερία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η δυνατότητα να μπορεί κανείς να ζήσει με το Θεό. Ενώ ο διάβολος μας εξαγρίωσε, ο Θεός μας εξημέρωσε με την Ανάστασή Του. Και αυτή η εξημέρωση πρέπει να την εκμεταλλευτούμε, που έκανε ο Χριστός σε εμάς, να την εκμεταλλευτούμε όλοι. Και να μας γίνει βίωμα η Ανάσταση. Γι' αυτό και την Ανάσταση ο καθένας την απολαμβάνει σύμφωνα με το πώς προσφέρεται στο Θεό. Οι άνθρωποι που δεν προσφέρονται αληθινά στο Θεό, την Ανάσταση την παίρνουν τελείως εξωτερικά, γι' αυτό και μετά από λίγο χάνουν τα ίχνη της και ούτε καν την πιστεύουν. Περισσότερο βέβαια η απολαβή των αισθήσεων και η φυλακή του ορθολογισμού, τον άνθρωπο τον εγκλωβίζουν μέσα στα ανθρώπινα δεδομένα, ζει τη ιδία φύση, ζει τη ιδία γνώμη, όπου και η φύση δεν τον προσφέρει πολλά πράγματα, γιατί δεν είναι υγιής, αλλά και η γνώμη είναι και αυτή εγκλωβισμένη από τα τερτύπια του διαβόλου. Γι' αυτό μην έχουμε πολύ εμπιστοσύνη ούτε στη δική μας γνώμη, ούτε στη δική μας φύση, να ξεπερνάμε και τη γνώμη μας, να ακολουθούμε το θέλημα του Θεού, έστω και αν μας πικραίνει λιγάκι, δηλαδή αν μας κουράζει λιγάκι το θέλημα του Θεού, γιατί για να αλλάξουμε το δικό μας θέλημα είναι λίγο κόπος. Και να ακολουθήσουμε το θέλημα του Θεού. Έστω και αν η φύση δική μας μερικές φορές μας τέρπει μέσω των αισθήσεων, χρειάζεται κάποια υπέρβαση για να μπορεί να βρει κανείς αυτόν τον ελεύθερο Θεό, ο οποίος μας σήκωσε έως τον ουρανό. Εγώ θέλω να ευχηθώ σαν υπεύθυνος εδώ της Μονής, όλοι οι πιστοί που έρχονται εδώ κοντά μας, αλλά και όλος ο κόσμος, όλοι οι πιστοί της Οικουμένης και οι άνθρωποι όλοι, να βρουν αυτή την θεραπεία και την ίαση που προσέφερε η Ανάσταση του Χριστού. Για να μπορεί κανείς να ζει μέσα στην οικογένεια του Χριστού, να χαίρεται και να απολαμβάνει. Η οικογένεια δεν είναι τίποτα άλλο παρά η Εκκλησία μας, η οποία έχει στο κέντρο της τον Χριστό. Κέντρο της Εκκλησίας είναι ο Χριστός, δεν είναι κανείς άνθρωπος, όσο και μεγάλο αξίωμα και αν έχει. Κέντρο είναι ο Χριστός, εμείς είμαστε τα παρακλάδια αυτής της ρίζας, όσο και αν έχουμε υπευθυνότητες, δεν μπορούμε να σφετεριστούμε ούτε την πατρότητα του Κυρίου, ούτε την αιότητα του Υιού, αλλά δεν μπορούμε να σφετεριστούμε και τις δυνάμεις που έχει η Θεία Παρουσία μέσα μας. Γιατί εμείς είμαστε δημιουργήματα, δεν είμαστε δημιουργοί. Να ευχηθώ λοιπόν να σας μας αξιώνει ο Θεός όλους, να περνάμε αυτές τις μέρες με χαρά, αληθινή χαρά, όχι κοσμική χαρά που έρχεται και φεύγει. Πως λέει ο Νικόδωρος, με τα μπάλαλα και τα άλαλα. Τα μπάλαλα και τα άλαλα είναι εκείνα τα οποία τέρπουν λίγο τον άνθρωπο, αλλά τον αφήνουν κενό μετά. Ενώ η Ανάσταση του Χριστού, κυρίως η μετοχή μας στα μυστήρια του Θεού, στα μεγάλα μυστήρια του Θεού, όπως είναι το βάπτισμα και η Θεία Κοινωνία, δίνει στον άνθρωπο την ευλογία της χαράς, της ανέκφραστης χαράς. Της χαράς που ξεπερνάει τα όρια τα φυσικά. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο και ο Απόστολος Παύλος μιλάει για τη χαρά. Ο πρώτος λόγος του Κυρίου στις Περιφόρες, θυμάστε τι είπε, χαίρετε. Και ο πρώτος λόγος στους μαθητές, όταν τους συνάντησε στη Γαλιλαία, είπε ειρήνη μου. Αυτό το οποίο είναι, το αίσθημα το οποίο είναι πολύ αναγκαίο για την ανθρώπινη φύση και κυρίως για τον σύγχρονο κόσμο. Πάρα πολύ αναγκαίο. Ο κόσμος που είναι ταραγμένος έχει ανάγκη από τον Θεό. Αυτός ο Άγιος της Ρωσίας, ο Άγιος Νικόλαος, λέει το εξής, ότι είναι αδύνατο να βαστάξει τη ζωή ο άνθρωπος που δεν γνωρίζει τον Θεό. Είναι πολύ κουραστική η ζωή χωρίς τον Θεό. Και αν κανείς έχει τον Θεό, η ζωή γίνεται ελαφριά, γίνεται όμορφη, όποια και αν είναι στην πορεία μας η δύναμη της ζωής. Γιατί και ο έγκαμος βίος έχει τα δύσκολα του και ο άγαμος βίος έχει τις δυσκολίες. Έλεγε ο Σοφοκλής ότι δύο κακά μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Είναι να παντρευτεί ή να μην παντρευτεί. Οπότε λέει, εγώ προτίμησα ένα από τα δύο. Ο κάθενας από εμάς λοιπόν προτίμησε ένα από τα δύο. Τότε ο Σοφοκλής, ο Σοκράτης που το ρωτήσανε, τι προτιμάς, άγαμο βίο, τι να προτιμήσουμε, άγαμο βίο ή έγκαμο βίο. Και λέει, όποιον να προτιμήσεις θα το μετανιώσεις. Την εποχή εκείνη που δεν υπήρχε φωτισμός. Σήμερα όμως δεν δικαιολογούμαστε να λέμε αυτά. Όπου δρά ο Χριστός, είτε είναι έγκαμος ο βίος είτε είναι άγαμος ο βίος, η χριστιανική ζωή δημιουργεί ελάφρυνση του βίου και τη βαρύτητα τη δημιουργεί αμαρτία και η πτώση, η αποστροφή από τον Θεό. Ήρθε ο Θεός, τον είδαμε τον Θεό, φανερώθηκε σε εμάς, μπήκε μέσα στη φύση μας, έγινε ένα με εμάς, τι άλλη χαρά να μας δώσει. Και μάλιστα λέει, μου έκανε εντύπωση, αναφέρει για τον Χριστό αυτός ο Άγιος, ότι είναι ο ήρωας νικητής και είναι ο μόνος νικητής που δεν νίκησε τον εχθρό για τον εαυτό του, αλλά τον νίκησε για μας. Ο μόνος νικητής που δεν απέλαβε την νίκη του για τον εαυτό του, αλλά την απέλαβε, την έδωσε και την δώρησε σε εμάς. Σε όλους τους ανθρώπους δηλαδή. Είναι πολύ βασικό αυτό, γιατί έξω από την ιδιοτέλειά του ο Θεός σκέφτηκε εμάς, τους πεσμένους. Δεν είναι απλό πράγμα να αφήσει τα 100 και να πάει να πορευθεί να δει το ένα. Τα 100, αν τα αξιολογήσει κανείς σε αριθμό και σε αξία, είναι πιο αξιόλογα τα 100, ας πούμε, πρόβατα από το ένα. Και ωστόσο εκείνος προτίμησε να έρθει και να βρει το ένα και να του πάρει στο σώμα και να το παρουσιάσει μπροστά στον πατέρα και να του πει, Κύριε, πατέρα, βρήκα το πορολός, το γιάδεψα, το έφερα στον σώμα μου και το παρουσιάζω μπροστά στα πόδια σου. Αυτή την ιότητα απολαύσαμε δια της Αναστάσεως του Χριστού. Εγώ αυτά έχω να πω και οι πατέρες να πούνε εδώ τα δικά τους, οι θεολόγοι.
1: Προσέξτε τις λέξεις τα δικά τους.
2: Λοιπόν, εγώ έκανα Ανάσταση εκεί στο παρεκκλής της σχολής και μόλις ήμουνα με έναν άλλο παπά εκεί. Λοιπόν, μόλις είπε το Χριστός Ανέστη ο παπάς, ανοίγει η πόρτα απότομα, μπαμ, του ιερού και μπαίνει μέσα ο μικρός του γιος με δύο τεράστια κομμάτια σαλάμι. Και λέει, τρέχει αμέσως και λέει, μπαμπά, είναι για μένα, είναι για σένα. Τέτοια. Λέω, για μένα δεν έχει. Όχι, λέει, δεν έχει για σένα. Λοιπόν, το καημένο έχει ανιστέψει, φαίνεται, επαρκετών. Και σου λέει τώρα, Χριστός Ανέστη, τι θα κάνουμε, πάμε σαλάμι. Ότι προλαβαίνουμε εδώ, να ψήσουμε, δεν γίνεται να κάνουμε. Ούτε με αυγό, τι βγάλαμε, το σαλάμι. Και μετά έκανα μια βόλτα χτες εκεί στο προάστιο εκεί της Θεσσαλονίκης που ζούμε και ήτανε η ατμόσφαιρα εορταστική, ας πούμε. Παντού ανεδίοντο καπνί, παντού τραγούδια, βιολιά, πανηγύρια, λέω, κοίτα να δεις. Χορεύουνε, λαλούνε, όλος ο κόσμος και η φύση όλοι μαζί, χόρευε και έκανε. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι και σκεφτόμουν το εξής, λέω, κοίταξε να δεις πώς, κατά κάποιο τρόπο. Αυτά όλα, έτσι, ο Θεός είναι ο τρόπος με τον οποίο αφομοιώνεται, δεν αφομοιώνεται, αλλά αφομοιώνεται με έναν τρόπο, αυτή η ατμόσφαιρα της γιορτής, έτσι. Είναι ο τρόπος με τον οποίο καταλαβαίνει ο άνθρωπος τα μεγάλα πράγματα. Αλλά ταυτόχρονα η γιορτή αυτή είναι και αυτή που εμποδίζει να τα καταλάβουν μερικούς. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, αν η γιορτή είναι έκφραση μιας εσωτερικής χαράς και μιας εσωτερικής κοινωνίας, δεν κινδυνεύουμε. Μπορεί να χορεύουμε και τραγουδούμε. Το ξέρετε αυτό, για αυτά τα πανηγύρια τα λαϊκά. Πάνε να τα αναβιώσουν τα τελευταία 20-30 χρόνια. Δεν αναβιώνονται γιατί αυτοί που βγαίναν και χορεύανε βγαίναν από την εκκλησία μας. Είχαν χαρά. Δηλαδή βγαίνουν τώρα, πάνε και χόρεψε και τραγούδα και κάνει και άμα χορέψει θα χαρίσει επειδή χορεύεις και τραγουδάς. Δεν χαίρεσαι γι' αυτό, είναι έκφραση χαράς. Λοιπόν, ναι, αλλά βλέπετε ότι αυτό ο πολλής κόσμος καταλαβαίνει, αυτό έχει περάσει. Και είναι ακριβώς αυτό το πράγμα το οποίο πρέπει να ξεπεράσουμε. Να μην μείνουμε σε αυτό δηλαδή, δηλαδή να κάνουμε το βήμα εκείνο της απογνώσεως, έτσι, το οποίο βήμα της απογνώσεως πάει πέρα από τη γιορτή και απαιτεί κάτι βαθύτερο και κάτι περισσότερο. Αυτό το βαθύτερο και περισσότερο είναι αυτό που είπε ο πατήρ Μάξιμος. Να δώσουμε τον εαυτό μας για να μπορέσουμε να καταλάβουμε. Το λέγαμε και την άλλη φορά, το αντίτιμο είναι μεγάλο, λέγαμε. Η Βασιλεία του Θεού έχει ένα αντίτιμο. Μπορεί η χάρις να είναι φτηνή, αλλά δεν είναι χάρις τότε. Έτσι. Αλλά αυτό το προνόμιο που είναι προνόμιο της απελπισίας, έτσι, το έχουμε όταν σβήσουν τα φώτα της γιορτής. Έτσι. Όταν τελειώσει, τι έγινε λοιπόν σήμερα, πέρασε και αυτό. Έτσι. Όλοι απομείνανε με τα χέρια ανοιχτά και την κοιλιά γεμάτη. Έτσι δεν είναι. Και τώρα γεννιέται το ερώτημα, προς τι έχω χορτάσει ξανά ακόμη αυτά. Προς τι γιόρτασα, πού θα αφιερώσω τη ζωή αυτή. Τη χορτά τη ζωή τώρα. Κάτι αφιερώσω για να έχει ένα νόημα. Νομίζουμε όταν πεινάμε ότι άμα χορτάσουμε, αυτό είναι το νόημα. Και μόλις χορτάσουμε αρχίζουν τα πραγματικά ερωτήματα. Έτσι. Όταν πεινάει κανείς, έχει ένα σκοπό η ζωή του. Είναι ο προλετάριος. Έχει σκοπό να αλλάξει την ιστορία. Μόλις όμως φάει και πάρει τα αγαθά του πλουσίου, αρχίζουν τα πραγματικά ερωτήματα. Τα πραγματικά ερωτήματα είναι αυτά με τα οποία ζυγιάζεται η Ανάσταση. Τι χρειάζεται η Ανάσταση. Εγώ θα ρωτούσα σε ποιον χρειάζεται η Ανάσταση. Η Ανάσταση δεν χρειάζεται στο κατευχαριστημένο ζώο. Δεν έχει περιθώριο, δεν το ρωτά καν. Η Ανάσταση χρειάζεται σε κάποιον που είναι πολύ ευαίσθητος. Πάρα πολύ ευαίσθητος. Όσο πιο ευαίσθητος, όσο πιο ποιητής είναι, τόσο πιο πολύ χρειάζεται η Ανάσταση. Χρειάζεται δηλαδή κάτι το οποίο να δίνει νόημα στη φθορά και στο θάνατο και να τα ξεπερνάει δυνατόν. Διότι αν υπάρχει φθορά και θάνατος, τίποτα δεν έχουμε στα χέρια μας. Όλα μας τα παίρνει. Έτσι δεν είναι. Όλα θα μας τα πάρει. Όλα θα μας τα πάρει. Και την υγεία και τη σοφία και τα νιάτα και την ομορφιά και τον πλούτο, όλα θα τα πάρει. Σκοπός είναι λοιπόν να δούμε, να απελπιστούμε γόνιμα και να δούμε αυτό. Και σε αυτό απαντάει αυτός ο χαιρετισμός της Εκκλησίας, Χριστός Ανέστη. Το Χριστός Ανέστη είναι σε μια εκμυστήρευση. Κάνει εκκλησία. Σαν να μας εκμυστηρεύεται κάτι. Και μόνο σε αυτό το επίπεδο μπορεί κανείς να αρχίσει να δουλεύει μέσα του, ας πούμε, το άλλο θέμα. Πρέπει να υπάρχουν ερωτήματα. Αλλά να τώρα προς το παρόν, ξανά είναι ήρθε το σαλάμι εδώ και... Ναι, λοιπόν, η ατμόσφαιρα της γιορτής θέτει ερωτήματα. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Βέβαια, τώρα που έτσι περίμενα. Γράψα το καλύτερο για το τέλος.
3: Επειδή έχω και εγώ ερωτήματα και θέλω λίγο έτσι να τσιγκλίσω το γέροντα μέσα του πατρός Νικολάου. Θέλω να ρωτήσω. Μέσω του πατρός Νικολάου, λέω. Απευθύνω την ερώτηση στον πατέρα Νικόλαο τώρα σε σχετικά με αυτά που, αυτό που είπε ο γέροντας. Λοιπόν, ακούμε έτσι κατά καιρούς ότι από τις ομιλίες του παθητήσεις του γέροντα, ας πούμε, συνεχείς μύδρους, ομοβροντίες, βολές κλπ. Εναντίον του ορθολογισμού. Το ερώτημα το δικό μου είναι, μπορεί να συμβιβαστεί μια αυθεντική χριστιανική ζωή με υγιή χρήση του ορθολογισμού. Τι γνώμη έχεις, πατήρ Νικόλε?
2: Εξελίστε σε συνέντευξη το πράγμα.
1: Έφαγε σαλάμι, οπότε μπορούμε να σε διαβάσουμε.
2: Σαλάμι δεν έχω φάει. Α, αυτό. Λοιπόν, εγώ νομίζω πως ναι.
1: Αυτό είναι, αυτό είναι.
2: Απολύτως ναι.
1: Οι ομιλίες του Γιάννου δεν αφήνουν περιθώριο για τέτοιο, οπότε θέλει εδώ προσοχή. Προπολογικά.
2: Εγώ επειδή όταν έρχομαι εδώ μιλάω μόνος μου, δεν ακούω τι λέει ο Γιάννου. Να πω εγώ τη γνώμη μου και μετά πείτε εσείς. Η γνώμη μου είναι εξής. Ότι όπως όλα τα πράγματα που έχουμε πάνω μας, έτσι και ο ορθός λόγος είναι ένα δώρο του Θεού. Δεν χρειάζεται δηλαδή τίποτα που είναι πάνω μας να το καταργήσουμε, να το αγιάσουμε πρέπει. Γι' αυτό βλέπουμε και στην ασκητική ανθρωπολογία της Εκκλησίας ότι και όποιον και να πάρουμε, ας πούμε, και τον Άγιο Γρηγόρα τον βάλαμε να πάρουμε, η διάνοια που είναι ο ορθός λόγος έχει τη δουλειά της να κάνει. Ο Άγιος Μάξιμος. Ναι, ναι, όλα αυτά. Μόνο που όλα αυτά, όπως ειδικά τώρα που είπες για τον Άγιο Μάξιμο, ειδικά στον Άγιο Μάξιμο, βλέπουμε ότι ο νους πρέπει να δουλεύει με έναν ανθρωπολογικό, καθολικό τρόπο. Δηλαδή να περιλαμβάνει μέσα όλη την υπαρξιακή πραγματικότητα των ανθρώπων. Δηλαδή, ναι. Να απηχεί το βάθος της υπάρξεως. Καταλάβατε. Αυτή η καθολικότητα του ανθρώπου είναι που λειτουργεί. Απλώς δεν αυτονομείται τίποτα, αυτό λέω εγώ. Δεν αυτονομείται, διότι όταν αυτονομείς κανείς είτε μια από τις αισθήσεις, είτε όλες τις αισθήσεις. Έτσι, γιατί άλλοι αυτονομούνται τις αισθήσεις. Άλλοι είναι ορθολογιστές στη φιλοσοφία, άλλοι είναι όμως σενσουαλιστές, είναι εμπειριστές. Η εμπειριστική παράδοση, ας πούμε, λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα εκτός από αυτά που καταλαβαίνουν οι αισθήσεις. Τίποτα. Τα άλλα υπόλοιπα είναι κατασκευές. Έτσι. Και αυτό ακόμα είναι ένα άλλο άκρο. Έτσι.
0: Λοιπόν, εγώ όταν λέω για ορθολογισμό, δεν ταυτίζω τον ορθολογισμό με τον ορθό λόγο. Άλλο ορθός λόγος, άλλο ορθολογισμός. Ορθολογισμός, κατά την φιλοσοφική του έννοια, είναι κάθε τι που γνωρίζει ο σοφός, ο άνθρωπος γενικά, είναι η τέλεια γνώση. Αυτός είναι ο ορθολογισμός. Κάθε τι που γνωρίζει, όχι η δύναμη του λόγου, αλλά το φορτίο που βάζει πάνω σε αυτή τη δύναμη του λόγου, όταν το απολυτοποιεί, όπως είπε ο πατήρ Νικόλαος, και θεωρεί ότι αυτό είναι η πάσα αλήθεια, αυτός είναι ο ορθολογισμός. Ο ορθολογισμός, λοιπόν, έτσι εκφράζεται σήμερα στους περισσότερους ανθρώπους. Δεν αφήνει περιθώρια για να κινηθεί η διάνοια προς άλλες πλευρές. Και καθυλώνεται η διάνοια. Αρρωσταίνει η διάνοια. Αυτή είναι αυτός ο ορθολογισμός. Όπως είναι και στη αισθησιοκρατία. Αισθησιοκρατία δεν σημαίνει αισθήσεις. Με τις αισθήσεις μπορεί κανείς να περιπολεύσει και να βρει το Θεό και μέσα από τη φύση. Αισθησιοκρατία όμως είναι το κράτος των αισθήσεων που θεωρεί ότι η μόνη αλήθεια είναι ό,τι αισθάνεται το βλέμμα ή η γεύση ή η αφή. Το λέει και ο πατήρ Παΐσιος αυτό. Ορθός λόγος δεν βλάπτει, αλλά ο ορθολογισμός βλάπτει. Ο Άγιος Νικόδημος λέει, ο ορθολογισμός είναι ακριβώς αυτό που θεωρεί κανείς, το δικό του δηλαδή που βγάζει, η παραγωγή που βγάζει ο νους του, ότι είναι πάσα αλήθεια και δεν δέχεται καμία επέμβαση. Οι πατέρες είχαν ορθό λόγο, αλλά πάντα τον ορθό του λόγο τον έβαζαν στη διαπροσωπική κοινωνία. Δεν τον κάνανε ατομισμό. Εδώ φτιάχνανε ελευθερία.

0: Δηλαδή αυτό είναι η διαφορά και εγώ αυτό χτυπάω. Τον ορθολογισμό και όχι τον ορθολόγο. Λοιπόν, αν καταργήσει κανείς κάποια δύναμη του ανθρώπου. Όλες οι δυνάμεις έχουν την θέση τους, έχουν και την δυνατότητα των ενεργειών τους. Άλλη δύναμη στο νοός και άλλη δύναμη στο λόγο. Η δύναμη του λόγου και μέσα στα πλαίσια της εμπειρίας της Εκκλησίας να βρίσκεται, δεν έχει τη δύναμη της διάνοιας, του νοός που παίρνει την πληροφορία και τη θέση του Θεού. Ο λόγος έχει τη δυνατότητα να εκφράσει αυτό που βιώνει ο νους του. Αλλά δεν μπορεί να το εκφράσει έτσι όπως το αισθάνεται ο νους του. Ελληματικά το εκφράζει, εξωτερικά. Γι' αυτό και οι πατέρες δεν θα υπήρχε λόγος να εκφράσουν την εμπειρία της καρδίας τους εάν δεν υπήρχαν έτσι εξωτερικά. Γιατί, διότι μέχρι ένα σημείο λέει ο Μεγάλος Ήλιος, εγώ μπορώ να εξηγήσω μερικά πράγματα της πίστεως. Τα δε πλήρως υγιής ευαίσθητα. Τα περισσότερα που αισθάνομαι, τα σέβομαι με τη σιγή. Δεν μπορώ να τα εκφράσω γιατί θα τα μυθοποιήσω. Όπως έλεγε ο Μάξιμος ο Καλυβίτης, που του έλεγε ο Ιερός στους Συναίτες, πες μας τις εμπειρίες σου. Τι να πω τις εμπειρίες. Αν τις πω έτσι που θα τις εκφράσω με τον λόγο, θα τις πάρουν για μύθο οι άλλοι. Για παραμύθι. Πρέπει να πω σε κάποιους που έχουν την ίδια εμπειρία και μπορούν να καταλάβουν αυτό που θα πω, για να μην το μυθοποιήσουν. Λάβατε, είναι η αδυναμία του πεπτοκόντος ανθρώπου που δεν μπορεί να προσλάβει τη δύναμη του Θεού και να αναπτύξει όλες τις δυνάμεις και τις αισθήσεις και τις δυνάμεις θα τις αναπτύξει κατά Θεόν, ώστε να μπορέσει και η αίσθηση όταν αντιλαμβάνεται την παρουσία του Θεού να καταλάβει χωρίς να καταλάβει. Και αυτό και λένε ότι απειρονοήτως καταλαβαίνει τα Θεία κανείς πέρα από το νου, πέρα και από την νόηση, πέρα και από τη λογική. Τα ζει όμως, τα βιώνει όμως. Λοιπόν τώρα, αυτά τα βιώματα των πατέρων, αν πάμε εμείς με τον ορθολογισμό να τα εξηγήσουμε, άλλα θα τα απορρίψουμε γιατί θα τα θεωρήσουμε μύθο, γιατί δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Καταλαβαίνουν την Ανάσταση του Χριστού οι Έλληνες της Αθήνας. Δεν την απέρριψαν, δεν είχαν μυαλό Έλληνες, δεν είχαν ορθολόγο. Την απέρριψαν όμως. Ο Απόστολος Παύλος δεν την απέρριψε, γιατί σύλθε στα ουράνια δώματα και τα αντιλήθηκε τα και προσπαθούσε με τον λόγο του ορθό να τα εξηγήσει. Αλλά τα εξηγούσε και τα καταλάβαιναν μόνο εκείνοι που μπορούσαν, που ήταν βαπτισμένοι, που ήταν έτοιμοι. Οι άλλοι τα απέρριψαν. Και αφού είχαν και καλή διάθεση. Όλα αυτά έχουν το λόγο τους, έχουν τη θέση τους, αλλά έχουν και τη δυνατότητα ενεργίας τους. Δεν μπορούν, έχουν πέρας. Δεν είναι δυνατόν να κατανοηθούν τα μυστήρια του Θεού και με τον ορθόλογο ακόμη. Πολύ περισσότερο με τον ορθολογισμό. Λάβετε.
1: Χαίρομαι βλέποντας χθες την τηλεόραση του Ορθέστα Ρέψιμον την Ανάσταση και κυρίως την Αθαναούς Αναστάση στο Ιερουσαλήμα, παρακολούθησε πέρα ότι χαίρομαι με το ίδιο γεγονός και μικρή και μεγάλη και άνθρωποι και γυναίκες, αξιόλογοι άνθρωποι και μη αξιόλογοι και το ίδιο γεγονός που δεν θα μπορούσε να ένας άλλος ορθολογιστής να ευχαριστηθεί και να το εκτιμήσει.
0: Δεν υπάρχουν εκεί άλλοι που τα βλέπουν και γελάνε.
1: Και το φως να αστράφει μέσα στην εκκλησία και να ανάβουν τα καντήλια και να ανοίγουν οι άνθρωποι τα καντήλια που ανάβαινε από τον άνθρωπο και να αστράφουν μέσα στην εκκλησία και όταν φλάσουν μέσα στο κόκκινο ναό, αυτό είναι για τον ορθολογιστή ήταν κάτι το απίστευτο. Δεν μπορούσε να το.
0: Θα έπρεπε όμως να το εξηγήσει, γι' αυτό και δεν το προλαμβάνει.
1: Και οι μεγάλοι
0: συνειδητοί
1: τον έχουν με μεγάλη θέση
0: στη χάρα. Ευχαριστώ, μα τον και θελαντό.
2: Επομένως, Γέροντα, εσείς ως ορθολογισμό ορίζεται μία από τις χειρότερες μορφές ειδωλολατρίας τελικά στην ιστορία. Έτσι. Ναι, εγώ ακριβώς γι' αυτό ήθελα να προχωρήσει η συζήτηση και να διευκρινίσουμε τους όρους. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, με κάλυψε απόλυτα η αυτή σας και ήθελα να προσθέσω και το εξής στην τοποθέτησή σας. Εάν παρατηρεί κανείς από αυτά που προβάλλει η τηλεόραση, ο κινηματογράφος κλπ, αλλά και από πραγματικά γεγονότα γενικότερα, η λατρεία, αυτή η μορφή ειδωλολατρίας, δηλαδή η απολυτοποίηση του ορθού λόγου, που είναι μεν δώρο του Θεού, αλλά έχει γίνει ειδωλολατρία πλέον, άρα λατρεύει κανείς την κτήση παρά τον δημιουργό, παρά τον κτήσαντα, οδηγεί στο άλλο άκρο, στην άνθηση της μαγείας, των medium. Αυτό ανθεί σε εκπληκτικό βαθμό πλέον και στις τέχνες στη Δύση και κυρίως στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ας πούμε, ξέρετε ότι έγινε δισεκατομμυριούχος

0: Στην Αγγλία, αυτή η οποία επινόησε το Χάρι Πότερ. Κάτι πολύ απλό. Έγινε πλουσιότερη επί βασίλισσα της Αγγλίας. Μία ασήμαντη Αγγλίδα, επειδή έγραψε για μάγους και δημιούργησε ένα ολόκληρο φανταστικό κόσμο, μέσα στον οποίο μπορούσαν να χαθούν μικροί και μεγάλοι, απολαμβάνοντας εντός εισαγωγικών κλπ. Αυτή η θράψη που κάνει λοιπόν η κατάργηση του ορθού λόγου σήμερα, διεθνώς, είναι καρπός της ειδωλολατρείας του ορθολογισμού. Διότι, όπως είπε ο μεγάλος Γιούγκ πολύ σωστά, μέσα σε κάθε άκρο κρύβεται εν σπέρματι το ακριβώς αντίθετο άκρο. Μέσα στην απολυτοποίηση του ορθολογισμού κρύβεται εν σπέρματι το αντίθετο άκρο της μαγείας και της δυσιδαιμονίας.
1: Της αλογίας.
2: Εάν πάτε στην Αγγλία σήμερα, το λέω ως άμεσα γνώστης, θα δείτε ότι σε συγκεκριμένους χώρους και τόπους, αλλά και διάχυτα στην αγγλική κοινωνία, η πίστη στη μαγεία είναι διαδεδομένη. Αν το ρωτήσεις αυτόν, ξέρω εγώ, πιστεύει σε Θεό, είμαι άθεος. Παρά το ότι είναι άθεος όμως, πιστεύει στη μαγεία. Έτσι. Είναι σημαντικό αυτό. Μάλιστα το είπε πρώτος ο Τρότσκι. Είχε γράψει ένα, ο Τρότσκι. Είχε πει πώς είναι δυνατόν. Το είχε πει στη δεκαετία του 30-40. Πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, ο ορθολογισμός να πηγαίνει μαζί με τη δυσιδαιμονία. Το είχε παρατηρήσει. Πώς είναι δυνατόν, λέει, ένας άθεος πιλότος καταδιοκτικού. Θυμάμαι τη φράση του. Να φοράει χαϊμαλιά, λέει, που θα τον προστατεύσουν αυτό. Ναι. Αυτό είναι το παρατώ, το βίντεο που είναι πολύ περίεργο, αλλά αληθινό. Έτσι και σήμερα η πίστη στη μαγεία, εάν πεις τη λέξη μαγεία στην Αγγλία, είναι κάτι που θα είναι παραδεκτό.
0: Μα και η πίστη στις κελτικές ειδωλολατρικές θεότητες αυξάνει συνεπώς σε όλη την Βόρεια Ευρώπη.
2: Βέβαια. Παγανισμός δηλαδή.
1: Γιατί οδηγήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί? Γιατί δεν γνώρισαν ακριβώς την αληθινή θέα του Θεού και βρίσκουν το είδωλο του Θεού. Έχει τάσει ο άνθρωπος να έρθει σε επαφή με το Θεό, αλλά δεν μπορεί να γνωρίσουν το Θεό, δεν μπορεί να βρουν το Θεό. Πηδώντας δεν μπορεί να ανακαλύψουν το Θεό. Το πείδημα το έκανε ο Θεός, ήρθε σε εμάς και αποκαλύφθηκε. Γι' αυτό και έχουμε το προνόμιο αυτό εμείς οι Ορθόδοξοι, όσοι Θεόμεθα, ας πούμε, την Ανάσταση στον Χριστό. Οι άνθρωποι οι άλλοι δεν το έχουν αυτό. Και ενώ έχουν την τάση να βρουν κάτι έξω από αυτούς, να αναπαυθούν ψυχολογικά, να μην δένονται με την ψυχολογία τους σαν σε φυλακή, βρίσκει το διάβολος που τους δίνει το δικατάστατο, ας πούμε, το υποκατάστατο. Και αυτό είναι εκείνο που κάνει και μια εντύπωση. Ο νους έχει και την τάση να εξίσταται. Όταν λαβαίνει την πραγματική θέα του Θεού, ο νους ουσιαστικά εξίσταται. Δεν μένει στη φυσικότητά του. Παίρνει μια μορφή, που σας λέει ο Άγιος Ρώσος Παλαμάς, μια μορφή λεπτής, ας πούμε, ενέργειας, πάνω στην οποία κάθεται ο Θεός και του δίνει την πληροφορία. Λοιπόν, αν δεν το έχει αυτό ο άνθρωπος, έχοντας την τάση του νου να εξίσταται, του βρίσκει ευκαιρία ο διάβολος και του βάζει τη φαντασία και μέσα στη φαντασία οριάζει. Η φαντασία είναι ο χώρος μέσα στην οποία, λένε οι πατέρες, παλιά, πριν πέσει ο άνθρωπος, ενεργούσε ο Θεός και προέβλεπε τα μέλλοντα μέσα της φαντασίας. Φεύγοντας ο Θεός από τη θέα του νου του ανθρώπου, η φαντασία έγινε πλέον τόπος ληστών, τόπος των δαιμόνων. Και ενεργεί και αρδεύεται στον χρόνο και όλες τις άλλες δυνάμεις της ψυχής και τις αισθήσεις. Και μερικές φορές οι αισθήσεις βλέπουν μπροστά τους πράγματα τα οποία εκπλήσονται από τα μαγικά. Και τα θεωρούν σαν Θεό. Του λέει, τα είδα εγώ. Δεν είδα που μου έκανε αυτό το θαύμα ο διάβολος. Πήγα στον διάβολο και μου άφησε το κεφάλι μου. Πώς το λένε, το είδα αυτό, το αισθάνθηκα. Δεν καταλαβαίνουν όμως πώς ενεργεί ο διάβολος μέσα στον άνθρωπο. Μπορεί να τον αφήνει από μια μεριά, τον πιάνει από την άλλη. Και δεν καταλαβαίνει. Ωραία, Στέφανε. Ποια σειρά?
3: Αν κάποιος γνωρίσει τον χριστιανισμό και μετά τον ορθολογισμό, σε σχέση με κάποιον που θα είναι ορθολογιστής και θα πάει να γνωρίσει τον χριστιανισμό.
1: Εάν γνωρίσει τον χριστιανισμό, δεν θα καταλήξει ποτέ σε ορθολογισμό. Γιατί? Διότι θα αφήνει πάντα περιθώρια για νέες γνώσεις. Ο ορθολογιστής, είπαμε, γνωρίζει πέντε πράγματα και θεωρεί ότι όλη η αλήθεια είναι αυτά που γνωρίζει αυτός. Κλείνει τον κύκλο του νου του. Γι' αυτό και δεν μπορεί να δεχθεί τίποτα από έξω. Τα περιφρονεί. Ο χριστιανός δεν το κάνει ποτέ αυτό. Και με τον ορθό λόγο θα σκαλεύει, ας πούμε, την αλήθεια και θα βλέπει ότι δεν φτάνει ούτε ορθός λόγος ούτε καμία φυσική δύναμη. Αλλά και η χάρη του Θεού που εμπνέει τον άνθρωπο και τον λειτουργεί μέσα στο είναι του, και εκείνη δεν τον αφήνει ένα κλείσιμο των αποκαλύψεων. Οι αποκαλύψεις είναι ένα έτο. Ποτέ δεν θα έρθει σε στιγμή ο χριστιανός, ο σωστός χριστιανός, να κλείσει το λογικό του, ας πούμε, και να του πει: φτάνει τώρα, γνώρισα την αλήθεια, δεν θέλω τίποτα άλλο. Γνώσεστε, λέει την αλήθεια. Δεν λέει γνωρίσατε μια φορά. Γνώσεστε, συνεχώς. Είναι μια γνώση σαν ένα. Που έρχεται και εισέρχεται μέσα στον άνθρωπο ανάλογα και πώς φέρει το άνθρωπο.
0: Ερώτηση προς τον πατέρα Νικόλαο. Τσιγκλάμε τη συζήτηση να προχωρήσει παρακάτω. Από όσο άκουσα σήμερα, σε ένα σημείο, ένα συγκεκριμένο σημείο από το λόγο του Γέροντα, μου φαίνεται πάρα πολύ γιαναρικό ότι ταιριάζει στο γιαναρά, ότι ακούγεται σαν να πρέπει να ξεπεράσουμε τη φύση, όχι τα πάθη απλώς. Δεν ακούγεται αυτό πολύ γιαναρικό ή κάνω λάθος?
2: Το κι αφήσει, δεν είναι αυτό, είναι ο Γέροντας. Τα πάθη που είναι φύσης, όχι φύσης, είναι ενεργείται. Η φύση ενεργείται υπέρ των εαυτής όρων, λέει. Εντάξει, δεν είναι και το θέμα τώρα. Το θέμα είναι να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο γίνονται όλα αυτά. Δηλαδή τι να βρούμε? Να βρούμε ότι η επαλήθευση της φύσης είναι μέσα στη χάρη του. Δεν υπάρχει μια αντίθεση φύσης χάρη του στην Ορθόδοξη Θεολογία. Δεν υπέρβαση. Ουσιαστικά είναι... Η ίδια η φύση είναι που αλλοιώνεται, δεν υπερβαίνει το είναι της, αλλά ενεργείται και ενεργεί υπέρ των αυτής όρων, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος. Κάτι, αυτά είναι, τώρα ίσως για το ακροατήριο δεν είναι δύσκολα. Εδώ βλέπετε ότι το αντίθετο αυτού του πράγματος, έτσι, είναι αυτό το οποίο συναντάτε σήμερα στη μαγεία. Θυμόμουν τώρα που μιλάει ο Γέροντας τα Star Wars, έτσι, τα έχετε δει κάποιοι.
3: Πόλεμος των Άστρων.
2: Ναι, η Jedi, ας πούμε, may the force be with you. Η δύναμη να είναι μαζί σου. Ποια είναι αυτή η δύναμη που έχουν οι Jedi? Είναι διάκτης του σύμπαν. Και είναι θεία ουσιαστικά. Έτσι, και δεν είναι μαζί θεία, είναι κτιστή. Είναι δηλαδή πραγματικά η πίστη, δεν υπάρχει θεία δύναμη, δεν την έχει δικάσει τώρα. Είναι μια φαντασία εκείνη τη στιγμή του σεναριογράφου αυτό. Έτσι δεν είναι? Παρά τα αυτά, βλέπετε ένας ολόκληρος κόσμος με την τελειότητα της τεχνολογίας εκείνης να πατάει με τα φυσικά σε μια φαντασίωση. Ότι υπάρχει μια δύναμη κρυμμένη, την οποία προφανώς θα ανακαλύψουμε στο μέλλον, και η οποία είναι πνευματική δύναμη και η οποία είναι φυσική δύναμη αυτό. Έτσι. Και με τον τρόπο αυτό, δηλαδή, αυτό το πράγμα μπορεί να κάνει υπερφυσικά πράγματα, ενώ είναι μέσα στο χώρο ακριβώς εντελώς του φυσικού κόσμου, χωρίς καμία επίκληση. Χωρίς καμιά επίκληση εξωτερική. Στα Star Wars δεν υπάρχει Θεός. Κανείς δεν επικαλείται Θεό. Υπάρχει μια δύναμη η οποία μάλιστα υπάρχει μέσα στους ανθρώπους, στο αίμα τους.
3: Στο αίμα τους.
2: Κάνουμε μια μέτρηση αίματος και βρίσκουμε ότι είναι ο εκλεκτός της δύναμης αυτός. Γιατί έχει μέσα στα αιμοφόρα, στα θερμοσφαίρια, έχει τη δύναμη. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι το τέλος του υπερβατικού στη Δύση. Έτσι, είναι μια κατάσταση η οποία προϊονίζεται ενός επιστροφής, έτσι, στον παγανισμό. Στον παγανισμό. Και αυτό είναι οπωσδήποτε πολύ επικίνδυνο, διότι η επιστροφή στον παγανισμό, να ξέρετε, συνοδεύεται πάντοτε με πολύ άγριες καταστάσεις. Πολέμους, έτσι, πράξεις βίας, θέληση για δύναμη. Μην ξεχνάτε ότι ο ναζισμός και ο φασισμός ήταν παγανιστικές. Ουσιαστικά ιδεολογίες. Έτσι. Παγανιστικές ιδεολογίες. Ναι, και είναι και το New Age και όλα αυτά είναι νέα εποχή. Και αυτά είναι παγανισμός. Μπορεί να πιστέψει οτιδήποτε ο παγανιστής, αρκεί να μην του πεις ότι είναι από το Θεό. Εάν το πεις του Άγγλου παγανιστή, Χριστός ανέστη, σου πει δεν ανέστη. Αν το πεις ο μάγος δίπλα ανέστη άνθρωπος, πει δεν ήταν έτσι. Ανέστησε ένα μάγο σε έναν άνθρωπο που δεν έχει ανέστη. Τον ανέστησε. Αν πει Χριστός ανέστη, νο.
1: Μια φορά είπαν σε έναν μαρξιστή. θέμα, ξέρεις τι, προδιάβαζε το... Στην εφημερίδα αυτή που ήταν προσωπική κάποτε και πριν ήταν ναρξιστική, πώς τη λέγανε την εφημερίδα, πώς, όχι ο Ρουσπάστης, η Αυριανή, Αυριανή, λοιπόν, ρώτησαν έναν μαρξιστή, λέει, ξέρεις ότι ο Γάιδαρος πετάει, και λέει, σώπα, πετάει ο Γάιδαρος, πώς λέει, πετάει, αποκλείεται λέει, να πετάει, σου λέω ότι πετάει, ποιος το πει, λέει, το γράφει Αυριανή. Σταμάτησε. Λέει, δεν φαντάζομαι να πετάει πολύ, λίγο θα πετάει.
4: Η τελευταία ανάλυση, εγώ προσωπικά πολλές φορές το σκέφτομαι. Η πολλή γνώση, η ασχόληση πολύ με την επιστήμη, κάνει καλό ή βλάπτει σε τελευταία ανάλυση.
1: Εξαρτάται.
4: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Αν δεν είναι παραμόρφωση.
2: Να μην είναι παραξιακή παραμόρφωση. Δηλαδή. Να το πω έτσι απλά. Επειδή έχω πολλές φορές συμμετάσχει σε συζήτηση για τη θεωρία της εξέλιξης, για παράδειγμα, στη τηλεόραση. Πολλές φορές. Με τους ίδιους συνδετημόνες πολλές φορές απέναντι. Είναι ένας συγκεκριμένος εκεί ο φίλος που είναι πρόεδρος του Τμήματος Βιολογίας, ο οποίος κάθε φορά αρχίζει να μιλάει για τη θεωρία της εξέλιξης. Λοιπόν, και τελειώνει πάντοτε λέγοντας ότι αυτό το πράγμα έτσι, ερμηνεύει τα πάντα τα σχετικά με τον άνθρωπο. Λοιπόν. Και προσπαθώ κάθε φορά να του πω ότι κάπου αρχίζει με τα φυσική πίστη. Έτσι, δηλαδή σταματάει. Δεν έχει σημασία, καταλαβαίνει ο κόσμος. Και προσπάθησα μια φορά να του πω, αλλά τότε, τώρα θυμάμαι εκπομπή συγκεκριμένη, είχε έρθει, βγει στο τηλέφωνο ο Αλαχιώτης, που ήταν καθηγητής βιολογίας στο τμήμα του Πατρών, και είπα στο εξής αυτόν. Ένα πράγμα, λέω, μπορώ να σας ρωτήσω, υπάρχει η βιοχημία της ελευθερίας? Δεν υπάρχει βιοχημία της ελευθερίας. Βιοχημία υπάρχει μόνο για συγκεκριμένες πράξεις τις οποίες αναγκάζομαι να κάνω. Και ήρθε ο άλλος καθηγητής βιολογίας από την Πάτρα και λέει: ναι, δεν υπάρχει βιοχημία της ελευθερίας. Συμφώνησε. Ο Θεσσαλονικιός δεν το κατάλαβε. Επέμενε εκεί. Δηλαδή κάνουν υπερβάσεις μεταφυσικές οι επιστήμονες. Ο άλλος, παρόλο που είναι φοβερός γενετιστής, στην καλύτερη μοριακή γενετική βιολογία, την έγραψε ο Λαχιώτης. Παρεμπιπτόντως. Ναι, είναι πολλή χρόνια γενετιστής και πολύ καλός. Λοιπόν, αυτός όμως έχει ορίζοντες. Λέω, ξέρω ότι εδώ σταματάει κάπου. Το να κάνω μια περιγραφή, ξέρω εγώ, των οργανισμών και των ανθρώπων και να δω. Είναι άλλο και το να πω ότι ολόκληρη η ανθρώπινη πραγματικότητα περικλείεται σε αυτό το πράγμα. Είναι αφροσύνη. Και δεν χρειάζεται να είσαι κανείς πιστός για το καταλάβει. Ένας ψυχολόγος λέει, θα γελάει μαζί του. Θα γελάει μαζί του ένας ψυχολόγος, να σκεφτείς. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος είναι τούτο εδώ. Γιατί είναι μόνο δετερμινισμός και θεοκρατία. Ε?
1: Αυτοί επηρεάζουν όλους τους νέους.
2: Ένας φιλόσοφος. Χωρίς να είναι καν πιστός. Θα γελάς όταν του πεις ότι όλη η ανθρώπινη πραγματικότητα περικλείεται στη διαδικασία των γονιδίων και στη βιοχημία. Αλλά όμως βλέπετε ότι κάνουν μια μεταφυσικό άλμα αυτοί όλοι. Δεν κάνουν επιστήμη πια. Κάνουν μεταφυσική. Δεν το καταλαβαίνουν. Ίσως αυτό είναι ο άνθρωπος. Πώς είναι αυτό ο άνθρωπος? Κάνουν μια θρησκειοποίηση της επιστήμης. Θα το πούμε έτσι.
1: Εντάξει. Ωραία. Το αυγό και σε σπίτι τώρα. Για άλλα δεν έχετε να πάρετε. Ε, όλοι θα πάρετε, όλοι.
5: Ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
6: Κάθισμα δέκατον, ψαλμός εβδομικοστός. Επί σύ, Κύριε, ήλπισα, μη κατεσχυθήνεις τον αιώνα, εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε, κλείνον προς με το ού σου και σώσον με, γεννούμε εις Θεών υπερασπιστήν, και εις τόπον οχυρών του σώσε με, ότι στερέωμά μου και καταφυγή μου εσύ, ο Θεός μου, ρίσε με εκ χειρός αμαρτωλού, εκ χειρός παρανομούντος και αδικούντος, ότι εσύ η υπομονή μου, Κύριε, Κύριε ελπίς μου εκ νεότητός μου, επί σε επεστηρίχθην από γαστρός, εκ ηλίας μητρός μου σύ μου εις και παστής, εν σύ ύμνησής μου διαπαντός, ως ητέρα σε γεννήθην εν πολλής, εσύ βοηθός μου κρατεός, πληρωθείτε το στόμα μου εν έσεως, όπως υμνήσω την δόξα σου, όλη την ημέρα την μεγαλοπρέπειά σου. Μη απορρίψεις με εις καιρόν γύρος, εν το εκλείπην την ισχύν μου μη εγκαταλείπεις με, ότι είπον οι εχθροί μου εμεί και οι φυλάσσοντες την ψυχή μου ευουλεύσαντο επί το αυτό, λέγοντες «Ο Θεός εγκατέλειπεν αυτόν, καταδιώξατε και καταλάβετε αυτόν, ότι ουκ έστειν οριόμενος, ο Θεός μου, μη μακρύνεις απ' εμού, ο Θεός μου στη βοήθειά μου πρόσχες, εσχυνθήτωσαν και εκλυπέτωσαν οι ενδιαβάλλοντες την ψυχή μου, περιβαλέστοσαν εσχήνη και εντροπήν οι ζητούντες τα κακάμι. Εγώ δε διαπαντός ελπιώ επί σε και προστήσω επί πάσαν την ένεσήν σου. Το στόμα μου αναγγελεί την δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα της σωτηρίας σου, ότι ουκ έγνων γραμματείας. Εισελεύσομαι εν δυναστεία Κυρίου, Κύριε μνηστήσομαι της δικαιοσύνης σου μόνου. Ο Θεός μου, άι δίδαξάς με εκνεότητός μου και μέχρι του νυν απαγγελώ τα θαυμασιά σου. Και ως γύρος και πρεσβείου, ο Θεός μου μη εγκαταλείπεις με, έως αν απαγγείλω των βραχίωνά σου τη γενεά πάση τη ερχομένη. Την δυναστεία σου και τη δικαιοσύνη σου ο Θεός έως των υψίστων, α επίησάς με μεγαλεία, ο Θεός τι ομοιώσει. Όσας έδειξάς με θλίψεις πολλάς και κακάς και επιστρέψας εζωποίησάς με και εκ των αβύσων της γης ανοίγαγές με. Επλεώνασας επεμέ την μεγαλοσύνη σου και επιστρέψας παρεκάλεσάς με και εκ των αβύσων της γης πάλιν ανοίγαγές με. Και γάρε εγώ εξομολογήσω μέση εν λαΐς, Κύριε, εν σκεύεση ψαλμού την αλήθειά σου ο Θεός, ψαλώσει εν κιθάρα ο Άγιος του Ισραήλ, αγαλιάσονται τα χείλη μου όταν ψάλωση και η ψυχή μου είναι λυτρώσω. Έτι δε και η γλώσσα μου όλη την ημέρα μελετήσει τη δικαιοσύνη σου, όταν εσχυνθώσει και εντραπώσει εν ζητούντες τα κακάμι. Ψαλμός 71. Ο Θεός το κρίμα σου το βασιλειδός και τη δικαιοσύνη σου το Υιό του βασιλέως. Κρίνει το λαό σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτω τα όρια ειρήνη το λαό και η βουνή δικαιοσύνη. Κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην. Και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνη γενεά γενεών. Καταβίσεται ως ιετός επιπόκων και ως ισταγών ιστάζουσα επί την γην. Ανατελείεται σημαίρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης, έως σου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται θείοπες και οι εχθροί αυτών χουν λήξουσι. Βασιλής Θαρσής και νήσι δώρα προσίσουσι, βασιλής Αράβων και Σαβά δώρα προσάξουσι. Και προσκυνήσουσιν αυτό πάντες η βασιλής της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό. Ότι ερίσα το πτωχόν εκ δυνάστου και πένιτα, ουχ υπήρχε βοηθός. Φύσετε πτωχού και πένιτος, και ψυχάς πενήτων σώσει. Εκτόκου και εξ αδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών. Και ζήσετε και δοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλη την ημέραν ευλογήσουσιν αυτών. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρον των ωραίων. Υπεραρθήσετε υπέρ των Λίβανων καρπός αυτού και εξανθήσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού και εν ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φιλέ της γης πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτόν. Ευλογητός Κύριος ο Θεός το Ισραήλ, οποίον θαυμάσια μόνος και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσε γη γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 72. Ως αγαθός ο Θεός του Ισραήλ της ευθέσιτη καρδία. Εμού δε παρά μικρόν εσαλεύθησαν οι πόδες, παρολίγον εξεχύθη τα διαβήματά μου, ότι εζήλωσα επί της ανόμης ειρήνην αμαρτωλών θεωρών, ότι ουκ έστειν ανάνευση σε τον θανάτο αυτών και στερέωμα εν τη μάστιγη αυτών, δια τούτο εκράτησεν αυτούς η υπερηφανία αυτών εις τέλος, περιεβάλλοντο αδικίαν και ασέβιαν εαυτών. Εξελεύσετε ως εξτέατος η αδικία αυτών, διήλθωσαν εις διάθεσιν καρδίας, διενοήθησαν και ελάλησαν εν πονηρία, αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν. Έθεντο εις ουρανών το στόμα αυτών και η γλώσσα αυτών διήλθεν επί της γης. Δια τούτο επιστρέψει ο λαός μου εντάφθα και η μέρε πλήρης ευρεθίσονται εν αυτής και είπων πως έγνω ο Θεός και η έστη γνώσης εν το υψίστο. Ιδού ότι η αμαρτωλή και ευθυνούνται εις τον αιώνα κατέσχων πλούτου. Και είπα, άρα ματέωσε δικαίωσα την καρδία μου και εν υψάμιν αναθώιστα σχήρας μου. Και γενόμην με μαστιγωμένος όλη την ημέρα και ο έλεγχός μου στας πρωίας και έλεγω, διηγήσω με ούτως, ιδού τη γενεά των ιών σου ή συνθέτικα και υπέβαλον του γνώνε τούτο, κόποσε στην ενώπιό μου, έως ους εισέλθω εις το αγιαστήριον του Θεού και συνόη στα έσκατα αυτών. Πλην δια τας δολιότητας αυτών έθου αυτής κακά, κατέβαλες αυτούς εν το επαρθήνε. Πώς εγένοντο εις ερήμωσιν, εξάπινα εξέλιπον απόλοντο δια την ανομίαν αυτών, οσί εν ύπνιον εξεγυρωμένου Κύριε εν την πόλη σου την εικόνα αυτών εξουδενώσεις, ότι εξεκάφθη η καρδία μου και η νεφρή μου ηλιώθησα, καγώ εξουδενωμένος και ούκ έγνω, κτηνώδησε γεννήθην παρασύ, καγώ διαπαντός μετά σου. Κράτησα στις χειρός της δεξιάς μου και εν τη βουλής οδήγησάς με και με τα δόξες προσελάβουμε. Τι γάρμη υπάρχει εν το ουρανό και παρά σου τι θέλησα επί της γης. Εξέλιπεν η καρδία μου και η σάρξ μου, ο Θεός της καρδίας μου και η μερίς μου ο Θεός εις τον αιώνα. Ότι ιδού οι μακρύνονται σε αυτούς από σου απολούνται, εξολόθρευσας πάντα τον πορνεύοντα από σου. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόνεστη. Τίθεστε εν το Κύριο την ελπίδα μου, του εξαγγείλε με πάσας τας ενέσει σου εν τες πύλες της θυγατρός Σιών. Ψαλμός 73. Ινατί ο Θεός απόσω εις τέλος, οργίστη ο θυμός σου επί πρόβατα νομίσου, μνήστητη τη συναγωγή σου εις εκτίσω απαρχής, ελυτρός ο ράβδον κληρονομία σου, όρος Σιών τούτο, όκατε σκήνωσα εν αυτό, έπαρον τα σχήρα σου επί τας υπερηφανίας αυτών εις τέλος, όσα επονηρεύσα το εχθρός εν το Αγίο σου, και νεκαυχήσαν το ημισούνται σε εν μέσω της εορτής σου, έθεντο τα σημεία αυτών σημεία και ουκ έγνωσαν όσοι στην έξοδον υπεράνω. Ως ενδρυμό ξύλων αξίνες εξέκοψαν τα στήρας αυτής επί το αυτό, εμπελέκι και λαξευτηρίο κατέραξαν αυτήν. Ενεπήρησαν εμπειρή του αγιαστήριόν σου, εις τη γην ευεβήλωσαν το σκήνωμα του ονόματός σου, ύπωνε την καρδία αυτών εσυγγένει αυτών επί το αυτό. Δεύτε, τε καταπαύσομαι πάσα στα σεορτάς του Θεού από της γης, τα σημεία αυτών ουκ είδομεν, ουκ έστειν έτη προφήτης και ημάς ουκ γνώσετε έτη. Έως πότε ο Θεός ον ιδιή ο εχθρός παροξενεί ο υπεναντίος το όνομά σου εις τέλος. Ο δε Θεός βασιλεύσιμων προαιώνων, εργάσω το σωτηρίαν εν μέσω της γης, σύ εκρατέωσας εν τη δυνάμει σου την θάλασσα, σύ συνέτριψας τα σκεφαλάς των δρακόντων επί του ύδατος, σύ συνέθλασας την κεφαλήν του δράκοντος, έδωκας αυτόν βρώμα λαής της Αιθίωψη, σύ διέριξας πηγάς και χυμάρους, σύ εξήρανας ποταμούς Ιθάμ, σύ εστίν ημέρα και σύ εστίν νύξ, σύ κατηρτήσω φαύσιν και ήλιον, σύ επίησας πάντα τα ωραία της γης, θέρος και αίαρ, σύ έπλασας αυτά, μνήστητη ταύτης, εχθρός ονείδησε τον Κύριον και λαός άφρον παρόξινε το όνομά σου. Μη παραδώστης θηρής ψυχήν εξομολογουμένηση, των ψυχών των πενήτων σου μη επιλάθεις τέλους. Επίβλεψαν επί την διαθήκη σου ότι επληρώθησαν οι ασκοτισμένοι της γης οίκονα νομιών. Μη αποστραφείτο τεταπεινωμένος και κατησχημένος, πτωχός και παίνεις ενέσουση το όνομά σου. Ανάστο ο Θεός δίκασον την δίκη σου, μνήστητη των ονειδισμών σου, τον υποάφρονος όλη την ημέρα. Μη επιλάθε της φωνής των νικετών σου, η υπερηφανία των μισούντων σε ανέβη διαπαντός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασαι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασαι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασαι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 74. Εξομολογησόμεθάσι ο Θεός. Εξομολογησώ με θάση και επικαλεσόμεθα το όνομά σου, διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Όταν λάβω καιρόν, εγώ ευθύτητα σκρινώ. Ετάκι γη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Εγώ εστερέωσα τους στήλους αυτής. Είπα της παρανομούση, μη παρανομείτε. Και της αμαρτάνουση, μη υψούτε κέρας. Μη επέρετε εις ύψος το κέρας ημών και μη λαλείτε κατά του Θεού αδικίαν. Ότι ούτε εξ εξόδων, ούτε από δυσμών, ούτε από ερήμων ωραίων, ότι ο Θεός κριτής εστί, τούτον ταπεινή και τούτον υψή, ότι ποτήριον εγχειρή Κυρίου είναι ο ακράτου πλήρες κεράσματος. Και έκλεινεν εκ τούτου εις τούτο, πλην ο τριγίας αυτού ουκ εξεκενώθη, πείονται πάντες οι αμαρτωλοί της γης. Εγώ δε αγαλιάσομαι εις τον αιώνα, ψαλώ το Θεό Ιακώβ και πάντα τα κέρατα των αμαρτωλών συνθλάσω και υψωθήσετε το κέρας του δικαίου. Ψαλμός 75. Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός, εν το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού και γεννήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού και το κατοικητήρων αυτού εν Σιών. Εκεί συνέτριψε τα κράτη των τόξων όπλων και ροφέων και πόλεμων. Φωτίζει εσύ θαυμαστός από ωραίων αιωνίων, εταράχθησαν πάντες οι ασύνετοι την καρδία, ύπνωσαν ύπνων αυτών και ουχεύρων ουδέν πάντες οι άνδρες του πλούτου τες χερσίν αυτών. Από επιτιμήσεώς ο Θεός Ιακώβ, ενίσταξαν οι επιβεβικότες της ύπης, σύ φοβερός ή και τις αντιστήσετε εσύ, από τότε η οργή σου. Εκ του ουρανού οικούτησας κρίσιν, γη φοβήθηκε ησύχασεν εν το αναστήνε εις κρίσιν των Θεών, τους όσε πάντα στους πραείς της γης, ότι ενθύμιον ανθρώπου εξομολογήσε τέση και εγκατάλειμμα ενθυμίου εορτάσισι. Εύξαστε και απόδοτε Κυρίο το Θεό ημών, πάντες η κύκλη αυτού Ιησούς η δώρα, το φοβερό και αφαιρουμένο πνεύματι αρχόντων, φοβερό παρά της βασιλεύση της γης. Ψαλμός 76. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς τον Θεόν και προσέσχεμη. Εν ημέρα θλίψεώς μου τον Θεόν εξεζήτησα, τες χερσί μου νυκτός εναντίον αυτού και ούκ υπατήθην. Η ποινή να το παρακληθήνε η ψυχή μου, εμνήστην του Θεού και εφράνθην, ειδωλέσχισα και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου. Προκατελάβοντο φυλακάσει οφθαλμή μου εταράχθην και ούκ ελάλησα. Διελογισάμην ημέρας αρχαίας και έτη αιώνια εμνήστην και μελέτησα. Νυκτός με τα καρδίας μου ειδωλέσχουν και έσκαλε το πνεύμα μου. Μης τους αιώνας απόσετε Κύριος και ου προστήσει του ευδοκή σε έτη. Ή εις τέλος το έλεος αυτού αποκόψει από γενεάς εις γενεάν. Ή επιλύσετε του εκτηρήσε ο Θεός. Ή συνέξει εν τη οργή αυτού τους εκτηρμούς αυτού. Και είπα νύν ηρξάμην αύτη η αλίωση της δεξιάς του υψίστου. Εμνήστην των έργων Κυρίου ότι μνηστήσομαι από τις αρχής των θαυμασίων σου και μελετήσω εν πάση της έργης σου και εν της επιτιδεύμασή σου αδολεσχίσω. Ο Θεός εν το Αγίο Ιωδό σου. Τις Θεός μέγας ως ο Θεός ημών, σι ή ο Θεός ο ποιόν θαυμάσια. Εγνώρισας εν της λαής την δύναμή σου, ελυτρώσω εν το βραχίον άσου των λαών σου, του Ιού Ιακώβ και Ιωσήφ. Είδος αν σε είδατε ο Θεός, είδος αν σε είδατα και εφοβήθησαν, εταράχθησαν άβης. Πλήθος ήχους υδάτων, φωνήν έδωκαν εν εφέλε και γάρτα βέλη σου διαπορεύονται. Φωνή της βροντής σου εν το τροχό, έφαναν εαστραπές σου τη οικουμένη, εσαλεύθηκε έντρομο σε γεννήθη η γη, εν τη θαλάσσια οδή σου και ετρίβη σου εν είδαση πολλής και τα ίχνη σου ουγνωστήσονται. Οδήγησας ως πρόβατα των λαών σου, εν χειρή Μωυσή και Αρών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα 11. Ψαλμός 77. Προσέχετε λαός μου το νόμο μου. Κλείνατε το ους ημών εις τα ρήματα του στόματός μου. Ανοίξω εν παραβολές το στόμα μου. Θέγξω με προβλήματα απαρχής. Όσα ακούσαμεν και έγνωμεν αυτά και οι πατέρες ημών διηγήσαν το ημίν, ούκε κρύβει από τον τέκνον αυτών εις γενεάν εταίραν. Απαγγέλλονται στας ενέσεις του Κυρίου και τας δυναστείας αυτού και τα θαυμάσια αυτού αεποίησε. Και ανέστησε μαρτύριον εν Ιακώβ και νόμον έθετο εν Ισραήλ. Όσα εν ετήλατο της πατράσιν ημών του γνωρίσε αυτά της ιής αυτών, όπως αν γνώ γενεά εταίρα, οι τεχθισόμενοι και αναστήσονται και απαγγελούσιν αυτά της ιής αυτών. Ηναθώνται επί των Θεών την ελπίδαν αυτών και μη επιλάθονται των έργων του Θεού και τας εντολάς αυτού εξητήσωση. Ή να μη γένονται ως οι πατέρες αυτών, γενεά σκουλιά και παραπικραίνουσα. Γενεά, ή της ου κατήφθηνε την καρδία νεαυτής και ου επιστόθηματα του Θεού το πνεύμα αυτής. Οι Εφραήμ, εντείνοντες και βάλλοντες τόξεις, εστράφησαν εν ημέρα πολέμου. Ούκα φύλαξαν τη διαθήκη του Θεού, και εν τον νόμο αυτού κυβουλήθησαν πορεύεστε, και επελάθοντο των ευεργεσιών αυτού και των θαυμασίων αυτού, ονέδειξεν αυτής. Εναντίον των πατέρων αυτών, αεποίησε θαυμάσια εν γη Αιγύπτο, εν πεδίο τάνεος. Διέριξε θάλασσαν και διήγαγεν αυτούς, παρέστησεν ύδατα οσιασκών και οδήγησεν αυτούς εν εφέλη ημέρας και όλην τη νύχτα εν φωτισμό πυρός. Διέριξε πέτραν εν ερήμο και επότισεν αυτούς ως ένα βύσο πολύ και εξήγαγεν είδωρ εκ πέτρας και κατήγαγεν ως ποταμούς ύδατα και προσέθεν το αίτη του αμαρτάνιν αυτό παρεπίκραναν τον ύψιστον έναν ύδρο και εξεπήρασαν τον Θεόν εν τες καρδίες αυτών του αιτήσε βρώματα τες ψυχές αυτών και κατελάλησαν του Θεού και είπων μη δυνήσετε ο Θεός ετοιμάσε τράπεζαν εν ερήμο επί επάταξε πέτραν και ερήησαν ύδατα και χήμαροι κατεκλείστησαν μη και άρτον δύνατε δούνε ή ετοιμάσε τράπεζαν το λαό αυτού δια τούτο οίκουσε Κύριος και ανεβάλετο και πήραν ύφθη εν Ιακώβ και οργή ανέβη επί τον Ισραήλ ότι ουκ επίστευσαν εν τον Θεό ουδέ ήλπισαν επί το σωτήριον αυτού και εν ετήλα τον εφέλες υπεράνωθεν και θύρας ουρανού ανέωξε και έβρεξεν αυτής μάνα φαγήν και άρτον ουρανού έδωκεν αυτής άρτον αγγέλων έφαγεν άνθρωπος επισιτισμών απέστειλεν αυτής εις πλεισμονήν απήρενό τον εξ ουρανού και επήγαγεν εν τη δυνάμει αυτού λίβα και έβρεξεν επ' αυτούς ως ηχούν σάρκας και ως άμων θαλασσών πετεινά πτερωτά και επέπεσον εν μέσω παρεμβολής αυτών κύκλο των σκηνωμάτων αυτών και έφαγον και ενεπλήστησαν σφόδρα και την επιθυμίαν αυτών ίνεν και ναυτής ουκ εστερήθησαν από της επιθυμίας αυτών έτη της βρόσεως ούσης εν το στόματι αυτών και η οργή του Θεού ανέβη επ' αυτούς και απέκτηνεν εν της πλοίωσιν αυτών και τους εκλεκτούς του Ισραήλ συνεπόδησεν εν πάση τούτη σήμαρτον έτη και ουκ επίστευσαν εν της θαυμασίης αυτού και εξέλιπον εν ματαιότητη η ημέρα αυτών και τα έτη αυτών με τα σπουδής όταν απέκτηναν αυτούς τότε εξεζήτουν αυτών και επέστρεφον και όρθριζον προς τον Θεόν και μνήστησαν ότι ο Θεός βοηθός αυτών εστί και ο Θεός ο ύψιστος λυτρωτής αυτών εστί και ηγάπησαν αυτών εν το στόματι αυτών και τη γλώσσα αυτών εψεύσαν το αυτό η δε καρδία αυτών ουκ ευθεία μετά αυτού ουδέ επιστώθησαν εν τη διαθήκη αυτού αυτός δε εστίν ικτήρμων και ηλάσκεται τες αμαρτίες αυτών και ούδη αυθερή και πληθυνή το αποστρέψε τον θυμών αυτού και ουχή εκάψει πάσαν την οργήν αυτού και εμνίστη ότι σάρξησι πνεύμα πορευόμενον και ούκ επιστρέφων. Ποσάκης παρεπίκραναν αυτόν εν τη ερήμο παρόργησαν αυτόν εν γη ανίδρο και επέστρεψαν και επήρασαν τον Θεόν και τον Άγιον του Ισραήλ παρόξυναν και ούκ εμνίστησαν τη χειρός αυτού ημέρας είσαι λυτρώσα το αυτούς εκ χειρός θλίβοντος. Ως έθετο εν Αιγύπτο τα σημεία αυτού και τα τέρατα αυτού εμπεδίο τάνεως και μετέστρεψε εις αίμα τους ποταμούς αυτών και τα ομβρήματα αυτών όπως μη πείωση εξαπέστειλεν εις αυτούς κοινόμιαν και κατέφαγεν αυτούς και βάτραχον και διεύθυρεν αυτούς και έδωκε τη ερησίβη τους καρπούς αυτών και τους πόνους αυτών τη ακρίδη απέκτηνεν εν χαλάζει την άμπελον αυτών και τους σικαμίνους αυτών εν τη πάχνη και παρέδωκεν εις χάλαζαν τα κτίνη αυτών και την ύπαρξεν αυτών το πυρί εξαπέστειλεν εις αυτούς ο οργήν θυμού αυτού θυμών και οργήν και θλίψην αποστολήν δι' αγγέλων πονηρών οδοποίησε τρίβον τη οργή αυτού και ουκ εφύσατο από θανάτου των ψυχών αυτών και τα κτίνη αυτών εις θάνατον συνέκλεισε και επάταξε παν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτο απαρχήν παντός πόνου αυτών εν τη σκηνόμαση χάμ και απήρεν ως πρόβατα των λαών αυτού και ανοίγαγεν αυτούς ως υπήμνιον εν ερήμο και οδήγησαν αυτούς επελπίδι και ούκε δηλίασαν και τους εχθρούς αυτών εκάλυψε θάλασσα και εισήγαγεν αυτούς εις όρος αγιάσματος αυτού όρος τούτο ο εκτίσατο η δεξιά αυτού και εξέβαλεν από προσώπου αυτών έθνη και εκκληροδότησεν αυτούς εν σχοινίο κληροδοσίας και κατεσκήνωσεν εν τη σκηνόμασιν αυτών τας φυλάς του Ισραήλ και επήρασαν και παρεπίκραναν τον Θεόν τον ύψιστον και τα μαρτύρια αυτού ουκ εφυλάξαντο και απέστρεψαν και υθέτησαν καθώς και οι πατέρες αυτών μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών και παρόργησαν αυτών εν της βουνής αυτών και εν της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτών ήκουσεν ο Θεός και υπερίδε και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ και απόσατο την σκηνήν Σιλόμ σκήνομα ο κατεσκήνωσεν εν ανθρώπης και παρέδωκεν εις εχμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών εις χείρας εχθρών και συνέκλεισεν εν ρομφέα τον λαό αυτού και την κληρονομία αυτού υπερίδε. Και κατεσκήνωσεν εν τη σκηνόμασιν αυτών τα σφυλάς του Ισραήλ και επίρασαν και παρεπίκραναν τον Θεόν τον ύψιστον και τα μαρτύρια αυτού ούκε φυλάξαντο. Και απέστρεψαν και υθέτησαν, καθώς και οι πατέρες αυτών, μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών και παρόργησαν αυτών εν της βουνής αυτών και εν της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτών. Ήκουσεν ο Θεός και υπερίδε και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ και απόσατο την σκηνήν Σιλόμ σκήνομα, όκατε σκήνωσεν εν ανθρώπης και παρέδωκεν εις εχμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών ισχύρας εχθρών και συνέκλεισεν εν ρομφέα τον λαό αυτού και εν την κληρονομίαν αυτού υπερίδε. Τους νεανίσκους αυτών κατέφαγε πυρ και επαρθένει αυτών ούκ επένθησαν. Ιερείς αυτών εν ρομφέα έπεσον και χείρε αυτών ούκ λαθίσονται. Και εξηγέρθη ως ο υπνών Κύριος, ως δυνατός και κραπαλικός εξίνου και επάταξε τους εχθρούς αυτού εις τα οπίσω όνιδος αιώνιον έδωκεν αυτής και απόσατο το σκήνομα Ιωσήφ και την φυλήν Εφραίμου και εξελέξατο και εξελέξατο την φυλήν του Ιούδα το όρος των Σιών ο ηγάπησε και ο κοδόμησεν ως μονοκέρωτος το αγίασμα αυτού εν τη γη εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα και εξελέξατο Δαβίδ των δούλων αυτού και ανέλαβεν αυτόν εκ των ποιμνίων των προβάτων εξόπισθεν των λοχευωμένων έλαβεν αυτόν ημένην Ιακώβ των δούλων αυτού και Ισραήλ την κληρονομίαν αυτού και επίμανεν αυτούς εν διακακία της καρδίας αυτού και εν τε συνέσεση των χειρών αυτού οδήγησεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ψαλμός 78. Ο Θεός ήλθω σαν έθνη εις κληρονομίαν σου, εμίαναν των ναών των Άγιών σου, έθεντο Ιερουσαλήμ ως ο προφυλάκιον, έθεντο τα θνησιμαία των δούλων σου βρώματα, της πετινής του ουρανού, τα σάρκα των οσίων σου, της θηρίης της γης. Εξέχιαν το αίμα αυτών ως είδωρ κύκλο Ιερουσαλήμ και ουκ είναι ο θάπτων. Εγεννήθημεν όνειδος της γείτωσιν ημών, μικτηρισμός και χλεβασμός της κύκλο ημών. Έως πότε, Κύριε, οργιστείς εις τέλος, εκαυθίσεται ως πυρ ο ζήλος σου, έκχειον την οργή σου επί τα έθνη, τα μη γινός κοντά σε και επί βασιλείας, το όνομά σου ουκ επεκαλέσαντο. Ότι κατέφαγον τον Ιακώβ και τον τόπον αυτού ηρήμωσαν, μη μνηστείς ημών ανομιών αρχαίων. Ταχύ προκαταλαβέτωσαν ημάς οι κτιρμοί σου, Κύριε, ότι επτοχεύσαμεν σφόδρα. Βοήθησον ημίν ο Θεός ο σωτήρ ημών, ένεκεν της δόξης του ονόματός σου. Κύριε, ρίσε ημάς και ηλάσθητη, τες αμαρτίες ημών ένεκεν του ονόματός σου. Μήποτε ύποση τα έθνη, που έστειν ο Θεός αυτόν, και γνωστή το εν της έθνες είναι ενώπιον των οφθαλμών ημών, η εκδίκησης του αίματος των δούλων σου εκεχημένου. Εισελθέτω ενώπιόν σου ο στεναγμός των πεπεδημένων, κατά την μεγαλοσύνη του βραχίονός σου, περιποιήσε τους ιούς των τεθανατωμένων. Απόδος της γείτωσιν ημών, επταπλασίωνα εις των κόλπων αυτών, των ονειδισμών αυτών, ον ονείδησαν σε Κύριε. Ημείς δε λαό σου και πρόβατα νομί σου, αν θωμολογηθησόμεθα σοι ο Θεός στον αιώνα, εις γενεάν και γενεάν εξαγγελούμεν την ένεσήν σου. Ψαλμός 79. Ο ποιμένων των Ισραήλ πρόσχες, ο οδηγόνος η πρόβατον τον Ιωσήφ, ο καθήμενος επί των χερουβήμ εμφάνηθη, εναντίον Εφραίμ και Βενιαμίν και Μανασί. Εξέγειρον τη δυναστεία σου, και ελθέις το σώσε ημάς, ο Θεός, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, έως πότε οργίζει επί την προσευχήν των δούλων σου, ψωμίς ημάς άρτων δακρύων και ποτιείς ημάς εν δάκρυσιν εν μέτρο, έθου ημάς εις αντιλογίαν της γείτωσιν ημών και οι εχθροί ημών εμικτήρισαν ημάς. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Άμπλον εξ Αιγύπτου με Τύρας, εξέβαλες έθνη και κατεφύτευσας αυτήν, οδοποίησας έμπροσθεν αυτής και κατεφύτευσας τας ρίζας αυτής και επλήρωσε την γην. εκάλυψεν όρη η σκιά αυτής και αναδενδράδες αυτής τα σκέδρους του Θεού, εξέτεινε τα κλίματα αυτής έως θαλάσσης και έως ποταμών τας παραφιάδας αυτής. Είναι ατί καθήλες των φραγμών αυτής και τριγώσιν αυτήν πάντες η παραπορευόμενη την οδόν. Ελιμίνα το αυτήν σεις εκδρυμού και μονιός άγριος, κατενεμίσα το αυτήν ο Θεός των δυνάμεων. Επίστρεψον δι και επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισεν αυτήν, είναι φύτευσεν η δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου ο νεκρατέωσα σε αυτό. Εμπεπυρισμένη πυρή και ανεσκαμένη από επιτιμήσεως του προσώπου σου απολούνται, γεννηθεί το ηχείρ σου επάνδρα δεξιά σου και επί ιών ανθρώπου ο νεκρατέωσα σε αυτό. Και ουμοι αποστόμεν από σου, ζωώσεις ημάς και το όνομά σου επικαλεσόμεθα, Κύριο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Ψαλμός 80. Αγαλιάστε το Θεό βοηθό ημών, αλλά αλλάξατε το Θεό Ιακώβ. Λάβετε ψαλμών και δότε τύμπανων, ψαλτήριων τερπνών με τα κιθάρας. Σαλπίσατε εν αιωμηνία σάλπιγγι, εν ευσήμω ημέρα εορτής ημών, ότι πρόσταγμα το Ισραήλ εστί και κρίμα το Θεό Ιακώβ. Μαρτύριον εν το Ιωσήφ έθετο αυτόν, εν το εξελθήν αυτόν εγγύς Αιγύπτου, γλώσσαν ειν ουκ έγνω οίκουσε, απέστησεν από άρσεων των νότων αυτού, εχείρες αυτού εν το κοφίνο εδούλευσαν. Εν θλίψη επεκαλέσομαι και ερισάμενσε, επίκουσά σου εν αποκρύφω καταιγίδος, εδοκίμασά σε επί ύδατος αντιλογίας. Άκουσον λαός μου και λαλίσωση Ισραήλ και διαμαρτύρω μέση, εάν ακούσεις μου, ουκ έστεν σοι Θεός πρόσφατος, ουδέ προσκυνήσεις Θεό αλλοτρίο. Εγώ γαριμή Κύριος ο Θεός σου, ο αναγαγών σε εκγής Αιγύπτου, πλάτινον το στόμα σου και πληρώσω αυτό. Και ουκ ήκουσεν ο λαός μου της φωνής μου, και Ισραήλ ου προσέσχεμη, και εξαπέστειλα αυτούς κατά τα επιτιδεύματα των καρδιών αυτών, πορεύσονται της επιτιδεύμασιν αυτών. Ή ο λαός μου ήκουσέ μου, Ισραήλ τες οδείς μου ή επορεύθη, εν το μηδενή αν τους εχθρούς αυτών εταπείνωσα, και επί τους θλίβοντας αυτούς επέβαλον αν την χείραν μου. Οι εχθροί Κυρίου εψεύσαν το αυτό και έστω καιρό.
7: Ευδόκησες Κύριε την γη σου, απέστρεψες την εκμαλωσία μια ακόμα, φύκαστε σαν ομοίως το λόγο σου, κάλυψες πάσης αμαρτίας αυτών, κατέπαυσες πάσαν των οργήν σου, απέστρεψες από οργείς θυμούς. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου θυμών, μη εις τους αιώνας οργιστής, μην ήδη ατενείς την οργήν σου από γενά σε γενά. Ο Θεός σου επιστρέψε ζώος ημάς και λόγος σου προαντίστρεψε. Δείξον ημίν Κύριε το έλεος, το σωτήριό σου δόρισε να ακούσουμε και λαλήσουμε ημίν Κύριε ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και επί της ουσίου αυτού και επί της επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών, πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών το σωτήριον αυτού κατασκηνώσε δόξα μην δική μου. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν, αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μου δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσει και πεθύσει. Εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε του ούσου και επάκου σώνου και το πώς και παίρνεις. Φύλαξε την ψυχή μου και όσες. Σώσον τον δούλο σου Θεός μου τον ελπίζουν δια πεις ελέησον η Κύριε την προσέ και κράξουν όλη την ημέρα. Έφρανε την ψυχή του δούλου σου την προσεήρα την ψυχή μου. Σε Κύριε Χριστός και επιοικής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένης, ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσκε στη φωνή της δύσεως, μεν ημέρα θλιψιός μου, εκέκραξα προσεώτη επίκουσά μου, ουκ έστει νόμιός ανθείς Κύριε και ουκ έστει κατά τα έλεος, πάντα τα έθνη, όσα επί εισας ύψωση και προσκυνήσουν ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσουσι το όνομά σου, ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσαι εσύ Θεός μόνος, οδήγησόν με Κύριε διοδός και πορεύσουν εν διαλυθεία σου, εφρανθείτε η καρδία μου, τη φοβήστε το όνομά σου. Ξομολογήσω με, Κύριε Θεό, εν όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεό σου μέγα επί με και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατ' ουτά. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επί με και συναγωγή κρατεών. Εζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε Θεό, ικτήρμον και ελεήμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επί με. Και ελέησον με δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον αιών της παιδίς σου. Ποιήσον με τεμοσημείων εις αγαθών και ιδέπισον με σύμμενο και συγκύτησον. Ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ποιήσον με τεμοσημείων εις αγαθών και ιδέτως εν μισούν με και εσκληθεί τους εν επισή, Κύριε, βοήθησάς με το παρεβάλλησα. Δόξα, Πατρή και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα, Πατρή και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μεσούσης της εορτής διψώσαν με την ψυχήν ευσεβίας πότης στον άμα, ότι πάση σωτήρ εγώ εις εσ' ο διψών ερχέστο πρόσμο και πεινέτο η πηγή της ζωής, Χριστέ ο Θεός δόξα, και νύν και αίκη στους αιώνας, με διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρωσαν, υπομείνας αγαθέω θανάτου και θάνατον σκυλεύσαι και έγκαιρ συνδείξεις ο Θεός, μη παρήδη σου έπλασες τη χειρή σου, δείξον την φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξει την δικούσαν σε θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσουν σωτηρημών λαών από την Ελλάδα. Μη δι παραδόηση μα ει τέλο για το όνομά σου το Άγιο του Νίδου Σκεδά στην διαθήκη σου και μη αποστήσει το έλεο σου αφημών δι Αβραάμ, τον αγαπημένο εκτό σου και δι Ισάκ, τον Ούρο και Ισραήλ, τον Αγίο Σου Άγιο Σου Άγιο Σκυρό Άγιο Αφάντο Ελέησον μα. Άγιο ο Θεό Άγιο Σκυρό Άγιο Αφάντο Ελέησον μα. Άγιο ο Θεό Άγιο Σκυρό Άγιο Αφάντο Ελέησον μας δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς Κύριε λάστρε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον, της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίας της ασθενείας ημών. Ένικεν το ονοματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούς σου, δώσε μην σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση μας περασμών, αλλά ρίσε εμάς
8: και τα που της σου έστειν η βασιλεία και δύναμη στην δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ή και αείται εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν της εορτής της νομικής μεσαζούσης, των απάντων ποιητής και δεσπότης προς παρόντας έλεγες Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσεστε είδωρα Θανασίας, όθεν εσύ προσπίπτουμε και πιστός ευγόμε, τους ικτυρμούς σου δώρησε με εσύ γαρυπάρχης, πηγή της ζωής μου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν παντί καιρό και πάση ώρα, εν ουρανώ και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύκολος, τους δικαίους αγαπώντα τους αμαρτωλούς, ελέον ο πάντας καλών, προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των ελών των αγαπών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάχτη, τα συντεύξεις και ήθελε την ζωή ημών προς συμβολάς, το ψυχάσιμο αγίασον, το σώμα, τα πάγος, τους λογισμούς διόρθωσαν, τα σημείας κάθαρον και ρίσαι εμάς, από πάσης θλίψεως κακών και οδυνηστήγησον εμάς Αγίου Σου Αγγέλη Σύνα, τη παρεμβολή αυτών προρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε, εις την ενότητα της πίστης και στην επίγνωση της απροσύτης του δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα και Θεήν και Αίγη στους αιώνας των αιώνων. Είναι η ιδέρνα και ολύθη και προσυπέρνα σε λίγη στους Σεραφείμ και να διαφθόρησαν λόγων και ακούσαν την όντα Θεοτόκων σε μεγαλύνου. Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτρε.
8: Ο Θεός εκτερήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο αυτού εθιμάς και ελέησε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής σας επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας εγκαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμονο ληστήτην εις τον παράδεισο να δοποιεί σας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλες σας, λάστητη και ημή της αμαρτωλής και αναξής δούλης σου, η μάρτω μεν γάρ και ηνομήσαμε, και ούκε με ενάξει άρετα όλα τα ημών και βλέψει στο ύψος του ουρανού, διότι κατελείπαμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθυμε τις θελήμες των καρδιών ημών, αλλά και τέβουμε τη συναμίκα στον αγαθότητα. Φύσε ημών Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιο, ότι εξέλιπο ρηματιότητα η μέρα ημών, εξηλού ημάς της το αντικειμένου χειρός και άφησε μην τα αμαρτήματα και νέκρωση του σαρκικών ημών φρόνημα, είναι τον παλαιόν αποθέμενη άνθρωπο των νέων ενδυσσόμεθα και ζήσει ζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόν και ούτω ότι εσείς ακολουθούντες προστάγμασι εις την αιώνιον ανάπαυση καταντήσομεν εν θα πάντων εστί των εφρονωμένων η κατοικία Σιγάρι όντως αληθινή αφροσύνη και γαλλία στον αγαπώντο σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να πέμπουν στον λάθος σου Πατρί και τον Παναγιού και αγαθό της οποίος πνεύματι νυν και αέ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα. Δόξα ο Θεός ελπίσιμο και δόξα σε. Ο Αναστάς εκ νεκρό, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες Παναχράμου και Παναμού Αγίας εκ του Μητρός, η αδυνάμπη τιμίου και ζωοποιού σταυρού, η χάρη του Παναγίου και Ζωοδόκου τάφου, Χριστασίς του τιμίου είναι ουρανίου δυνάμενα σωμάτων και εσύ του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βάπτιστου Ιωάννου των Αγίων ενδόξου και πανεφημών Αποστόλων των Αγίων ενδόξου με καλλινίκων μαρτύρων των Ασίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του Αγίου Δικαίου Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννας και τη Αγία Μάρτυρος Γλυκερίας, ει τη μνήμη επιτελούμε και πάντων στον Αγίον ελεήσει και σώσει εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λίμων Θεός. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατο πατήσας και της ελισμή μας η ζωή χάρισα.

Ευλόγησή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου, μεγάλη θεσπόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια να ανεβήσω αναβαλώμενος πόσο σημάτιον, εκτείνω τον ουρανό σιδέρι, ως θεγάζον εν είδαση τα υπερώα αυτού, ποτηθείς νέτη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γίνει επί την ασφάλειον αυτή σου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνου. Άβυσσος ο σημάτιον του περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτίμησεώς σου θέξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν σε παιδεία εις των τόπων όν εθεμελίωσες αυτά. Όριον έθου, ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψους συγκαλύψει τη γη. Ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρείς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνεί. Ποτίζον όροι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου πορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Πορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου άσε φύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και γένε τον νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του γκριμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί

θάλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς επροσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουση. Ανοίξαντος σου τη χείρα τα σήματα πληστίζονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και εις τον πουν αυτόν επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου του αιώνας, εμφραθίσετε Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχω, η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εμφρανθίσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης, και άνομοι ως ταινή υπάρχειν αυτούς, ευλόγηψε. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και έγινε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός.

0: της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως

0: πάσαν την ζωή μου, Χριστό το Θεό παράθωμεθα.
1: Σοι Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κλείνω, Κύριε, το όσο και πάκου σώμα ότι φτωχός και παίρνεις είμαι εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσους ημί σώσουν τον δούλο σου, ο Θεός μου τον ελπισβέτησε. Ελέησο με, Κύριε, ότι προσέχε κράξω μου όλη την ημέρα, έφραν την ψυχή του δούλου σου, ότι προσήρα την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστός και ποιητής και πολυέλεος, πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της δεήσεώς μου. Την ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ, ότι επίκουσάς μου, ουκ έστην ομοιώσιν θεής, Κύριε, και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνιωσα επίσης σήξουσι και προσκυνήσου συν ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάς

0: πάση ασύ Θεός μόνος, οδήγησο με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσω με εν τη αληθεία σου. Εφρανθεί του η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Ξομολογήσω με εσύ Κύριε ο Θεός μου εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα, ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ερήσω την ψυχή μου εξάδου κατ' οτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατέων εζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου εκτήρημον και λεήμον μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελέησόν με. Δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Πείσον με τεμού σημείνης αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχεθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Η θεμέλια αυτού εν της ώρες της Αγίης, αγαπά Κύριος της πύλας Ιών, υπερπάντα τα σκηνώματα Ιακώβ. Δεδοξασμένα ελαλήθη περισσού η πόλη του Θεού, μνηστήσομαι Ραάβ και Βαβυλώνο τη γηνό του Σύνε. Και ιδού αλόφιλοι και Τύρο και λαό των Αιθιώπων, ούτε γεννήθησαν εκεί. Μήτρη Σιών, ερή άνθρωπο και άνθρωπο εγεννήθη εν αυτή, και αυτό σε θεμελίωσε εν αυτήν ο ύψιστο. Κύριο, διηγήσετε εγγραφή λαών και αρχόντων τούτων των γεγεννημένων εν αυτή. Ω εφρενωμένων πάντων η κατοικία εσύ. Κύριε Θεό, σου κυρίω μου μέρα σε κέκαξα και νυχτή αντίον σου, σε θέλων οποίων σου προσευχή μου κλείνουν το ούσου στην δέησή μου. Ό,τι επίστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε, προσελογίστη μετά των καταβαινόντων Ισλάκων, μια γεννήθηνο η άνθρωπο αβοήθητο σε νεκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματίε καθέρνονται σεν τάφο, μου καμνή στη σέτη και αυτοί εξχυρό σου απόστησαν. Έθετο μεν λάκου κατωτάτων σκοτεινή και σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστρίφθη θυμό σου και πάντα στου μετεωρισμού σου επήγαινε επ' εμέ. Εμάκρυνα στου γνωστού μου επ' εμού έθεντο με βδέλημα εαυτή. Παρεδόθη και ούκο ξεπορευόμενη οφθαλμή μου ισθένη σαν αποπτωχία. Για κέκραξα προ Κυρία όλη την ημέρα διέπετασα προ ετασχήρα μου. Μη τη νεκρή πίση θαυμάσια, ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσω ντέση. Μη διηγήσετε τσιν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι Κύριε αποφύ την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου επ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόπησε πνεότητός μου, υψωθίζεται ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επ' εμέ δήλφε νεοργές σου, εφοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Και κύκλωσαν με ως σύνδωρο όλη την ημέρα περιέσκον με άμα. Εμάκρυνας από μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
1: Και νύχτια ήδη στους αιώνας του Λόνα, μην αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Κύριε Λέξου, Κύριε Λέξου, Κύριε Λέξου, δόξα σου
0: και νυν και αίγει στου αιώνα των αιώνων να μην. Τα ελέη σου Κύριε στον αιώνα άσου με και ει γενεά και γενεά να απαγγελώ την αλήθειά σου εν το στόματί μου. Ό,τι είπα στον αιώνα έλεο οικοδομηθήσετε εν τη ουρανή ετοιμαστήσετε η αλήθειά σου. Διεθέμη διαθήκη τη εκλεκτή μου όμω αδαβή το δούλο μου. Έω του αιώνα ετοιμάσω του σπέρμα σου και οικοδομήσω ει γενεά και γενεά το χρόνο σου. Ξομολογήσονται οι ουρανοί τα θαυμάσια σου Κύριε και την αλήθειά σου η Εκκλησία Αγίων. Ότι τι εν εφέλε σωθήσετε το Κυρίο και τι ομοιωθήσετε το Κύριο εν ηλίς Θεού, ο Θεός ο ενδοξαζόμενος εν βουλή Αγίων μέγας και φοβερός εστί επί πάντα στους περικύκλο αυτού. Κύριο Θεός των δυνάμεων τι ομοιώσει, δυνατός η Κύριε και η αλήθειά σου κύκλο σου. Σι δεσπόζεις του κράτους της θαλάσσης των δεσάρων των κυμάτων αυτής σι καταπραΐνης. Σι εταπείνωσα στους τραυματίαν υπερήφανων εν το βραχίον της δυνάμεώς σου διεσκόρπισα στους εχθρούς σου. Σύ εσύν οι ουρανοί και σύ εστίν η γη, την οικουμένη και το πλήρωμα αυτής η εθεμελίω σας. Το βοράν και την θάλασσα εσύ έκτισας, τα βόρ και ερμόν εν το ονόματί σου αγαλιάσονται. Σώσου βραχίων μετά την αστεία κρατεωθεί το ηχή σου, υψωθεί το η δεξιά σου. Δικαιοσύνη και κρίμα ετοιμασία του θρόνου σου, έλεος και αλήθεια προπορεύσονται προ προσώπου σου, μακάριος ο λαός ο γινός των αλλαλαγμών. Κύριε, εν το φωτί του προσώπου σου πορεύσονται και εν το όνομα τη σου αγαλιάσονται όλη την ημέρα και εν τη δικαιοσύνη σου ψωθήσονται. Ό,τι κάρχημα τη δυνάμει αυτών σιή και εν την ευδοκία σου ψωθήσετε το κέρα ημών. Ό,τι του Κυρίου η αντίληψη και του Αγίου Ισραήλ βασιλέως ημών. Τότε ελάλησα σε νοράση τη σιή σου και είπα: Εθέμην βοήθεια επί δυνατών, ύψωσα εκλεκτών εκ του λαού μου. Εύρον Δαβίδ, τον δούλο μου, εν ελέω Αγίο μου, έφρυσα αυτόν. Η γαρχή μου συναντηλήψεται αυτό και ο βραχίων μου κατησχίσει αυτόν. Ούκο φελήσει εχθρό εν αυτό και η ιός ανομία σου προστήσει του κακού σε αυτόν. Και συγκόψω από προσώπου αυτού του εχθρού αυτού και του μισούντα αυτού τροπόσω με. Και η αλήθειά μου και το έλεο μου με τεμού και εν το όνοματί μου υψωθήσετε το κέρα αυτού. Και θύσω με θαλάσσι χείρα αυτού και εν ποταμή δεξιάν αυτού. Αυτός επικαλέσεται με πατήρ μου εσύ, Θεός μου και αντιλήτρο της σωτηρίας μου. Καγώ πρωτότοκον θύσω με αυτόν υψηλόν παρά της βασιλεύσης της γης. Εις τον αιώνα φυλάξω αυτό το έλεος μου και διαθήκη μου πιστή αυτό. Και θύσω με εις τον αιώνα του αιώνα στο σπέρμα αυτού και το θρόνο αυτού εις τα σημέρας του ουρανού. Εάν εγκαταλείπωσιν η ή αυτού των νόμων μου και της κρίμασή μου μη πορευθώσει. Εάν τα δικαιώματά μου βεβηλώσωση και τα συντολάς μου μη φυλάξωση, επισκέψω με εν ράβδο τας ανομίας αυτών και εν μάστιξη τας αδικίας αυτών. Το δε ελαιός μου, ου μη διασκεδάσω από αυτών, ουδού μη αδικήσω εν τη αληθεία μου. Ουδού μη βεβηλώσω τη διαθήκη μου και τα εκπορευόμενα δια το χειλαίον μου μη αθετήσω. Άπαξ όμως εν το Αγίο μου ή το Δαβίδ ψεύσω με. Το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα με ενίκει ο θρόνος αυτού ως ο ήλιος εναντίον μου και ως η σελήνη κατεκτισμένη εις τον αιώνα και ο μάρτης εν ουρανό πιστός. Σι δε απόσω και εξουδένω σας, ανεβάλλου το Χριστόν σου. Κατέστρεψα στη διαθήκη του δούλου σου, ευεβήλωσας εις την γη το αγίασμα αυτού. Καθήλες πάντα στους πραγμούς αυτού, έθουτα οχυρώματα αυτού δηλίαν. Διήρπαζον αυτόν πάντες οι διοδεύοντες οδόν, εγεννήθη όνειδος της γείτωσιν αυτού. Ύψωσα στην δεξιά του θλιβόντων αυτών, έφρανας πάντα στους εχθρούς αυτού. Απέστρεψα στην βοήθεια της ρομφαίας αυτού και ούκ αντελάβου αυτού εν το πολέμου. Κατέλυσας από καθαρισμού αυτού των θρόνων αυτού εις την γη κατέραξας. Εσμίκρινας τα σημέρας του χρόνου αυτού κατέχειας αυτού εσχήνην. Έως πότε, Κύριε, αποστρέφεις τέλος και καθίσεται ως περιοργή σου, μνήστη διτής μου υπόστασης, ή μη γαρματέως έκτισας πάντα στους θεούς των ανθρώπων, τι είσαι στην άνθρωπο όσο ζήσετε και ουκόψετε θάνατον, ρίσετε την ψυχήν αυτού ισχυρός άδου, πού είσαι τα ελέη σου τα αρχαία, Κύριε, αόμωσα στο Δαβίδ εν τη αληθεία σου, μνήστη τη, Κύριε, του ονειδισμού των δούλων σου, ου υπέσχον εν το κόλπο μου πολλών εθνών. Ου ονείδησαν οι εχθροί σου, Κύριε, ου ονείδησαν το αντάλλαγμα του Χριστού σου. Ευλογητός Κύριος στον αιώνα, αγέννητο, γέννητο, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
1: Ενήθεια ήθεσαι στους αιώνας των αναμένων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου. Κύριε ελέησον, ελέησον, ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε, καταφυγή, γεννήτηση, μήνε γενεά και γενεά. Πρωτουόρη γεννηθήνε και πλαστήνε τη γη και την οικουμένη και από του αιώνος και έως του αιώνος η μη αποστρέψεις άνθρωπον εις ταπείνωση και είπας επιστρέψετε η ή των ανθρώπων ότι χίλια έτη εν οθαλμή σου Κύριε ως ημέρα ή εχθές ή της διήλθε και φυλακή ενυχτή τα εξουδενώματα αυτών έτη έσονται το πρωί ως πλώη παρέλθει το πρωί ανθίσε και παρέλθει το εσπέρας από πέσεις σκληρινθεί και ξηρανθεί. Ότι εξελίπουμε εν τη οργή σου και εν το θυμό σου ταράχθημε. Έφυτας ανομίας ημών εναντίον σου, αιώνη ημών εις φωτισμόν του προσώπου σου. Ότι πάση ημέρα ημών εξέλιπων και εν τη οργή σου εξελίπουμε. Τα έτη ημών ως η αράχνη μελέτων, εμέρε των ετών ημών εν αυτής εβδομήκοντα έτη. Εάν δε εν δυναστείες ογδοήκοντα έτη, και το πλοίον αυτών κόκος και πόνος, ότι επήλθε πραώτης εφημάς και παιδευθυσόμεθα. Τις γινώσκει το κράτος της οργής σου και από του φόβου σου τον θυμό σου εξαριθμίσαστε. Τη δεξιά σου ούτω γνώρισόμοι και τους παιδευμένους την καρδία εν σοφία. Επίστεψον Κύριε έως πότε και παρακλήθηκε επί της δούλης σου. Ενεπλήστε με το πρωί του ελέου σου Κύριε και εγκαλιασάμεθα και εφράνθημεν εν πάσης της ημέρης ημών. Εμφρανθήμεν ανθών ημερών εταπείνωσας ημάς, ετών ονείδομεν κακά, και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου, και δείξον τους ιούς αυτών. Και έστω η λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς, και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς, και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον. Ο κατοικών εμβοηθεία του υψίστου εσκέπη του Θεού του ουρανού αυλιστήσεται, Ερή του Κυρίου αντιλήπτωρ μου ή και καταφυγή μου ο Θεός μου και ελπιώ επ' αυτόν, ότι αυτός ρίσεται σε εκπαγίδος θηρευτών και από λόγου ταραχώδους, εν της μεταφρένης αυτού επισκιάσει και από τα σπέριγας αυτού ελπιείς, όπου κυκλώσει η αλήθεια αυτού, που φοβηθεί από φόβου νυχτερινό, από βέλους πετωμένου ημέρας, από πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. Πεσίτε εκ του κλήτου σου χιλιάς και μυριάς εκ δεξιών σου προς ευδεούκ εγγυή. Πλην της οθαλμής σου κατανοήσεις και ανταπόδοση να αμαρτωλών όψη. Ότι εσύ Κύριε η ελπίς μου, τον ύψης των εύθου καταφυγήν σου, ου προσελεύσετε προς εκακά και μάστιξ ουκ εγγυή εν το σκηνοματί σου. Ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περί σου, του διαφυλάξεσε εν πάσης τε σωδή σου. Επιχειρώ να ρούσισε μήποτε προσκόψεις προσλήθων τον πόδα σου. Επί ασπίδα και βασιλίσκων επιβήσεις και καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα. Ότι επί με ήλπισε και ρίσω με αυτόν, σκεπάσω αυτόν ότι έγνω το όνομά μου. Και κράξετε προς με και επακούσω με αυτού με τεμού εμή εν θλίψη. Εξελούμε αυτόν και δοξάσω αυτόν. Μακρότητα ημερών εμπλήσω αυτόν και δείξω αυτό το σωτηριό μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός.

Αγίας δόξης, αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιον σε εν πάση καιρής, υμνείστε φωνές αισίες,

Καταξίωσε, Κύριε, διεσπέρα τα αυτά να μαρτύρει τους φυλακτήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφ' ημάς, καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξαμεν τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησαμεν τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισαμεν τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιός εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη βαρύνεις. Συ πρέπει ένος, Συ πρέπει ύμνος, Συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και

0: απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετσόμεθα.
1: Παράστου Κύριε.
0: Σπαναγίας Ακράτου.

0: να σκεφαλάσιμον το Κύριο κλείνω.
1: Συ Κύριε.
2: Κύριε Θεός ημών, ο κλίνας ουρανούς και κατά βάση ψωτηρία του γένους των ανθρώπων έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου. Σιγά το φοβερό και φιλανθρώπο Κριτή, οι δούλοι πέκλαν τα σκεφαλά. Τους δε αυτών υπέταξαν αυχένα, ούτε είναι εξανθρώπων αναμένοντες βοήθεια. Αλλά το σών περιμένοντες έλεος και τη συναπεκδεχόμενη σωτηρία. Τους διαφύλαξαν εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέρα και την προσιούσαν νύχτα παντός εχθρό από πάσα αντικειμένη ενεργία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων. Του Πατρός και του Υιού και του

0: Νίνα πολύ στον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ετοί μας κατά πρόσωπον πάων των λαών, φως αποκάλυψη των εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, σάξω του ευχή με ενώτηση κρίση μου εν τη αληθεία σου, σάξω με τη δικαιοσύνη σου και μη σε αυτή κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθεί σε το ενώπιον σου πάζω, ότι κατεδίωξαν ο ευχό στην ψυχή μου μεταφύνωση τη γη τη ζωή μου, και κάθισε με σκοπεινή στου νεκρού αιώνου και έχει δίεσαι να με το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη καρδία μου, εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έτη σου, εν πείμα στου κυρών σου μελέτων. Διαβέτασε προσέ τα σχήρα μου, η ψυχή μου ως γιάν υγρό σου. Ταχύ εισάξω μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου, πε μου, και ομοιηθήσουμε τις καταβαίνουν στην Ισλάπων. Ακουστών πίσω με το πρωί το έλεό σου, ότι επισήμπησα. Γνώρισό μου, Κύριε, δεν ενυπορεύσα με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, που σε κατέφυγον. Δίδαξο με την ποινή το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα στο ρωθό να οδηγήσει με υγεία ευθύνη και το όνομα σου, Κύριε, ζήσει με. Για τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψου στην ψυχή μου και εν το ελέσιο εξολοθρεύει του εχθρού μου και απολύσει πάντα του κλείγοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου.

έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη συλλόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες τέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήθη και εν αμαρτίες ηχήσεις με μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθεια ενηγάπησα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδηλωσάζω. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλημείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτής μη αγαλία συγκεφροσύνη, αγαλιάσον με ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά ακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα Θεού. Απόδοσμη την αγαλία συνσωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμους ασοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την έλεσή σου. Ό,τι ή θέλησα στη Σίαν, έδωκα αν όδωκα αυτόματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάφηνον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουση είναι επιδοθυσία.

Υγείας Σωτηρίας Επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας.

αυτήν μετά των οικείων αυτών και πάντων των μνημονευθέν των αδελφών ημών, των εν ανάγκες, θλίψες ή ασθενείες και κινδύνης ευρισκομένων και υποπνευμάτων ακαθάρτων ενοχλουμένων, υγείας βοηθείας, ταχείας αναρρώσεως, θείας σκέπης και προστασίας.

0: Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσχομαι.
1: Δόξαση, Κύριε, δόξαση.
0: Εν τες ημέρες εκείνες Αναστάσα Μαριά, με πορεύθη στην ορεινήν μετασπουδήσεις πόλην Ιούδα, και εισήλθεν εις τον οίκο Ζαχαρίου και εισπάσα του την Ελισάβε, και γένεται ως ύπουσεν η Ελισάβε των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής, και επλήστη πνεύματος Αγίου Ελισάβε, και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν, ευλογημένη η εν γυναίξη, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, και πόθεν μη τούτο, ή να έρθει μύτη του Κυρίου μου πρόσμε, ιδού γαρός εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου, και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωσης της λελαλημένης αυτή παρακυρίου, και είπε Μαριά μου, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον, και εγκαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το Σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, ιδού γάρα από του νυν, μακαριούσι με πάσε γεννή.

Δόξον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, δια δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου Μάρτυρος Ισιδώρου του Ενχείου και του Αγίου Ενδόξου.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν στρεώσει ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία και Εκκλησία του Πολυτάχτη, τη Ιερά Μητροπόλη Τάχτη και το Γέννη, παντή εις αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεωτό και σώσον
1: ημάς. Την τιμιωτέραν των Χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτης των Σεραφείμ, την αδιαφθόρηση των λόγων και ακούσαν την όντα Θεοτόκων σε μεγαλύνει.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο Κύριε Δόξα.
1: Κύριε Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Αναστάστης εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τη χάρτη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Δικαίων Θεπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Μάρτυρος Ισιδώρου του Ενχείου και του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος, όν τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων στον Αγίων ελέησι και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος και λέει μου Θεός.

0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατο πατήσας και της εν της πνήμας η ζωή χαρισάμενο.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
0: Να υπενθυμίσω πριν ξεκινήσουμε την ομιλία μας ότι αύριο το απόγευμα θα υπάρχει παράκληση για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα ξεκινήσουν τον αγώνα τους τον δύσκολο αυτό το μήνα με τις εξετάσεις τους. Χριστός Ανέστη και πάλι. Είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε για την εξομολόγηση και από αυτά που συνέλεξα και ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, κατάλαβα ότι με μία έτσι ομιλία δεν γίνεται να το εξαντλήσουμε ούτε με δύο ούτε με τρεις, αλλά σήμερα θα προσπαθήσουμε να το εξαντλήσουμε. Είχαμε δει κάποια στοιχεία για το θέμα της εξομολόγησης, αυτά που εγώ θεώρησα άξια να κουβεντιάσουμε. Το ένα ήταν ότι η εξομολόγηση και η μετάνοια είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους, ότι η εξομολόγηση η πηγαία και αυθόρμητη και εκ καρδίας δεν έχει τόπο. Είχαμε πει ότι η εξομολόγηση έχει σκοπό να καθαρίσει την ψυχή του ανθρώπου και άρα αν οι περιστάσεις το απαιτούν δεν έχει και διάρκεια. Είχαμε πει ότι υπάρχει μια μυστικότητα στην εξομολόγηση, η οποία μυστικότητα έχει να κάνει και με τον εξομολόγο και με τον εξομολογούμενο. Είχαμε πει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει συναισθηματική εμπλοκή μεταξύ πνευματικού και εξομολογούμενου. Είχαμε πει ότι το μυστήριο της εξομολογήσεως κανονικά δεν συνδέεται με τη Θεία Κοινωνία, ασχέτως αν για πρακτικούς λόγους και για κάποιες προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν εμείς έχουμε φτάσει να το συνδέουμε. Και είχαμε συζητήσει κάποιες συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορεί κάποιος να ζητήσει να αλλάξει πνευματικό. Και είχα πει ότι μείνανε άλλα τρία σημεία. Το πρώτο που θέλω να ξεκινήσω είναι το σθένος και το ήθος που χρειάζεται όταν κάποιος έρχεται πραγματικά να εξομολογηθεί. Καταρχήν, κατά την ταπεινή μου άποψη, η εξομολόγηση χρειάζεται γενναιότητα και ειλικρίνεια. Είναι ξεβόλεμα. Όπως και να το δούμε, η εξομολόγηση είναι ξεβόλεμα. Είναι υπέρβαση. Η εξομολόγηση είναι να έχεις ένα σκοτεινό δωμάτιο μέσα στο οποίο να βάζεις πράγματα όλη την ώρα, μια αποθήκη που να μην τη βλέπει φως ηλίου και μια μέρα να πεις ας πατήσω το κουμπί να ανοίξω να δω τι υπάρχει εκεί μέσα. Μπορεί να απογοητευτείς, μπορεί να ιδιάσεις, μπορεί να φρίξεις, μπορεί να δεις ένα σωρό πράγματα, σάπια αντικείμενα, αράχνες, ζωήφια, βρωμιές, σκόνες, οτιδήποτε. Αυτό μερικές φορές είναι η καρδιά μας. Στο πάτο-πάτο όταν αρχίζουμε και σκαλίζουμε, τι περιμένουμε να βγει? Περιμένουμε να βγει τι, κρέμα, κολόνιες, πολύτιμη λύθη, τι απ' όλα. Συνήθως όταν είμαστε απομακρυσμένοι από τον Θεό και πλησιάζουμε τον Θεό, αυτό το οποίο θα βγει ξύνοντας έτσι τον πάτο της καρδιάς είναι να βγει μια σχετική ακαθαρσία. Και όταν το βλέπει ο άλλος δεν μπορεί να νιώθει ωραία γι' αυτό. Εντάξει. Και εγώ μεγαλώνοντας διάβαζα ιστορίες Αγίων που εξομολόγησαν ανθρώπους και φεύγαν λέει οι άνθρωποι που όπου πετούσαν λέει ανάλαφροι, αναπαυμένοι. Τώρα ή εγώ δεν χειρίζομαι σωστά την ώρα της εξομολόγησης ή αυτό το φεύγει αναπαυμένος ο άλλος και πετάει λες και αυτό είναι πολύ σπάνιο και νομίζω ότι είναι αρκετά σπάνιο, διότι για να φεύγει αναπαυμένος κάποιος νομίζω ότι πρέπει να είναι στη θέση που να και στην κατάσταση που να είναι συνειδητοποιημένος πάρα πολύ και αυτό που τον βαραίνει και τον κάνει να νιώθει την ψυχή του να έχει πλάκωμα είναι ένα ή δύο πράγματα τα οποία ξέρει ότι δεν θα έπρεπε να τα κάνει και τα έκανε. Όταν έρχεται ένας μετά από πολύ καιρό και δεν έχει καμία ιδέα του μεγέθους των σφαλμάτων και του είδους των σφαλμάτων, δεν μπορεί να φεύγει αναπαυμένος αυτός ο άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να φύγει προβληματισμένος, τουλάχιστον. Είναι λοιπόν ξεβόλεμο. Θα πεις αυτά που σου κάνουν οι άλλοι. Όταν είσαι πρωτάρης στην εξομολόγηση, συνήθως αυτά λες. Τι μου κάνανε. Τα χρησιμοποιείς ως δικαιολογία για να εξηγήσεις στον πνευματικό εσύ γιατί έπεσες, εσύ γιατί έφυγες από αυτό που θεωρείς σωστό. Έβρισα, κατηγόρησα, ναι μένα, αλλά με φτάσαν εκεί. Οι περισσότεροι πνευματικοί λένε και οι πατέρες και η Εκκλησία έχει την γραμμή όχι. Δεν ήρθες εδώ για να μιλάς για τους άλλους. Ναι. Αυτό. Ας με συγχωρέσουν όλοι και οι Άγιοι και οι πατέρες. Δεν μπορείς να το πεις σε κάποιον που είναι καινούριος στην εξομολόγηση. Αυτό θα το πεις σε κάποιον ο οποίος είναι παλιός στην εξομολόγηση. Έχει παλιώσει σε αυτή την ιερά και ευλογημένη συνήθεια. Αυτόν μπορείς να τον πεις. Και απότομα και με χαμόγελο βέβαια και με αυστηρότητα και με χιούμορ να το κόψεις εκείνη την ώρα και να πεις πες μου εσύ τι έκανες και άσε τώρα ποιος σου είπε και τι σε κάναν και τι αυτό. Ένας άνθρωπος που έρχεται όμως θα τα πει όλα. Και γι' αυτό σας είχα πει ότι η εξομολόγηση πολλές φορές δεν έχει χρόνο. Και κάτι ακόμα. Πολλές φορές ξέρετε τι μπορεί να βγει στην επιφάνεια της συζήτησης και πόσα πράγματα μπορεί να καταλάβει ένας πνευματικός όταν ακούει τον άλλον να γυρίζει την κουβέντα γύρω, κάποιες φορές γιατί ξέρει τι πρέπει να πει αλλά ντρέπεται, κάποιες φορές γιατί δεν ξέρει τι πρέπει να πει και τα λέει όλα. Ξέρετε τι, πόσα πράγματα μπορεί να καταλάβει κανείς, διότι αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβει και ο πνευματικός ποιον έχει απέναντί του. Είπαμε, το είπα, το ξαναλέω. Δυστυχώς δεν έχω την αγιότητα του Αγίου Πορφυρίου και του Αγίου Παϊσίου και του Αγίου Ιακώβου και όποιον άλλον να καταλάβω στο δευτερόλεπτο τι έχει ο άλλος μες στην καρδιά του και πού υπάρχει το πρόβλημα. Αυτή είναι η δική μου αμαρτία. Δεν έχω φτάσει σε αυτά τα μέτρα να μ' αξίωσε ο Θεός με αυτά τα χαρίσματα. Οπότε προσπαθώ ανθρωπίνως να καταλάβω ποιος είναι απέναντί μου, ποια είναι απέναντί μου. Αυτό, αν δεν μου ξετυλίξει την ζωή από όλες τις πλευρές, δεν θα μπορέσω εύκολα να το καταλάβω. Ακόμα και όταν κάποιος μου λέει με πείραξε αυτός γιατί έκανε αυτό και αντιληφθώ ότι μου λένε αλήθεια ότι όντως τους πείραξε, μπορείς να καταλάβεις όχι την κακία του άλλου, μπορείς να καταλάβεις την πληγή στην ψυχή και στην καρδιά αυτού που σου το είπε. Άρα λοιπόν, εάν πιέζεστε να λέτε μόνο αυτά τα λάθη που κάνετε, καλά σας κάνουν και σας πιέζουν. Αν όμως είναι το ταμπού ότι δεν πρέπει να μιλάς γενικά για τη ζωή σου, τη στιγμή που ο άλλος δεν έχει καταλάβει ποιον έχει απέναντί του, τότε νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Γιατί θα διονύζεται το κρυφτούλι. Δεν θα μπορεί ο πνευματικός να καταλάβει γρήγορα ποιον έχει απέναντί του. Πολλές φορές, αυτό το Πάσχα που μας πέρασε, μια νεαρή κοπέλα μου είπε κάτι. Και ένιωσα κάπως οικεία και της απέδωσε ένα χαρακτηρισμό. Και μου λέει, με προσβάλλεις πάτερ. Λέω, εγώ σε προσβάλλω. Με αυτά που μου λες, τι περιμένεις να σου πω. Και στα λέω έτσι, όπως θα στα έλεγε στην καφετέρια κάποιος που δεν σε ξέρει. Εγώ στο είπα για να δεις πόσο τσούζει όταν κάνουμε κάτι και εσύ που είσαι από τα μέρη εδώ τα γύρω, είσαι σε μια κλειστή κοινωνία και πρέπει να προσέχεις τι κάνεις, διότι αυτός που δεν σε ξέρει ακριβώς έτσι θα σε χαρακτηρίσει όπως σε χαρακτήρισα εγώ. Επίτηδες το έκανα για να δεις πως είναι. Και ξεκινάει η κουβέντα. Και λέω από μέσα μου, τώρα καλά έκανες και το πες. Δεν ήμουν σίγουρος ότι έτσι αυτή την εικόνα είχα για αυτό το παιδί. Και στην κουβέντα καθώς προχωράει, ο Θεός με φώτισε. Λέω, για πες μου λίγο το μεγάλωμά σου. Πώς ήταν. Και αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η συμπεριφορά της κοπέλας ήταν ξεκάθαρη αντίδραση και αντανάκλαση των λαθών των γονιών της. Και γι' αυτό θύμωσε όταν έδωσε αυτό το χαρακτηρισμό και είπε με προσβάλλεις πάντα. Γιατί οι γονείς φταίγανε για αυτές τις ενέργειες του παιδιού. Και γιατί φταίγανε οι γονείς για αυτά που κάνανε? Δικά μας τώρα, δεν μπορώ να τα πω. Αλλά τι προσπαθούσε το παιδί να κάνει? Προσπαθούσε να φύγει μια ώρα αρχίτερα από το σπίτι. Γιατί δεν άντεχε μέσα στο σπίτι. Όταν ένα νεαρό παιδί προσπαθεί να φύγει από το σπίτι, θα προσπαθήσει να γαντζωθεί από χίλιες δύο καταστάσεις και χίλια δύο πρόσωπα. Και πολλές φορές αυτά τα πρόσωπα δεν θέλουν το καλό σου. Έτσι δεν είναι? Να λοιπόν τα λάθη τα οποία εγώ δεν μπορούσα να δω και δεν μπορούσα να αξιολογήσω όταν μου είπε «Πάτερ, έκανα αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό». Κατευθείαν το μυαλό μου πήγε στο «έχουμε μια ψυχή που δεν ξέρει πού πατά και πού βρίσκεται». Αλλά στην κουβέντα πάνω λοιπόν προχώρησε η κουβέντα και αντιλήφθηκα ότι δεν είναι όλο το μερίδιο της ευθύνης δικό της. Έτσι λοιπόν εξελίσσονται κάπως τα πράγματα. Και επίσης υπάρχουν και πολλά άλλα τα οποία, ξέρετε, δεν είναι πάντοτε λάθη από λάθη μας. Δηλαδή έρχεται ένας να εξομολογηθεί και λέει πράγματα που δείχνουν ότι παιδεύεται στη ζωή του και προσπαθείς με το μυαλό σου να καταλάβεις πού προκλήθηκε η ζημιά. Και δεν μπορούμε να λέμε, αγαπητοί μου αδελφοί, απομακρύνθηκες από τον Θεό και από την Εκκλησία. Χαίρο πολύ. Εσύ είσαι detective. Πάνε στην ασφάλεια, εδώ στο τμήμα ασφαλείας, να σε προσλάβουν. Τι είναι αυτό? Τι λες τον άλλον τώρα δηλαδή? Έτσι αυτό, γιατί απομακρύνθηκες από τον Θεό. Αυτό το λέτε και αυτό το μπορείτε να το πείτε και εσείς χωρίς να έχετε ευχή πνευματικού. Δεν βοηθιέται έτσι ο κόσμος με τέτοια κλισέ. Αυτό δεν το λέω για εσάς, το λέω σε αυτούς που ακούνε και είναι πνευματικοί και κάνουν τους έξυπνους. Λοιπόν, προσπαθείς να καταλάβεις το λάθος που είναι και μία στο τόσο αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι η ζωή αυτή που ακούω κάτι το οποίο δικαιολογεί το μεγάλο φορτίο που τραβάει αυτή η ψυχή. Και αντιλαμβάνεσαι, καθώς προχωράει η κουβέντα, ότι έχει ευαισθησία αυτή η ψυχή. Αγαπάει το Θεό. Εντάξει, μπορεί να μην το, όπως και εγώ, να μην είμαστε 100% σωστοί στον τρόπο που εκδηλώνουμε αυτή μας την αγάπη στον Θεό, αλλά τον αγαπάει τον Θεό. Και εκεί έρχεται στο κεφάλι μας, στο νου μας, η φράση του Κυρίου από το βιβλίο της Αποκαλύψεως, την πήρα. Εγώ όσους εάν φιλώ, ελέγχω και παιδεύω. Άρα λοιπόν, πολλές φορές το παίδεμά μας, και αυτό να το έχετε στο νου σας, το παίδεμά μας είναι γιατί εσείς έχετε την καλή προαίρεση να βρείτε τον Χριστό. Γιατί όταν έρχεστε εδώ, θέλετε να ακούσετε, να προσευχηθείτε, προσεύχεστε, αγωνίζεστε, νηστεύετε, όπως μπορείτε ο καθένας και η καθεμιά. Σας διαφεύγει τούτο όμως, ότι από τη στιγμή που λέτε εγώ θέλω Χριστέ μου να έρθει στη ζωή μου και στην καρδιά μου, ο Κύριος θα το κάνει, αλλά πρέπει να γίνει με τρόπο ώστε να μπει θεμέλιο καλό, να μην είναι κάτι σαν βεγγαλικό, έτσι. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι ο Κύριος θα σας παιδεύσει. Δεν γίνεται χωρίς να υπάρχει πειρασμός, να μπορεί η ψυχή του ανθρώπου και η καρδιά του να δυναμώσει. Όταν εσείς θέλετε να έρθει ο Θεός στη ζωή σας, εσείς τι λέτε? Ο διάβολος δεν το βλέπει αυτό? Δεν το ξέρει? Δεν το καταλαβαίνει? Και θα τα αφήσει έτσι? Δεν νομίζω. Οπότε πολλές φορές έρχεται ο άνθρωπος και λέει παιδεύομαι όλη την ώρα, και πρέπει να βρεις και να το ρωτήσεις: παρακάλεσε ποτέ τον Θεό για κάτι το ιδιαίτερο? Ναι, το παρακάλεσα και το περιμένω και το θέλω. Πρώτα θα παιδευτείς και αρκετά, και μετά θα πάρεις αυτό που ζήτησες. Έχουμε λοιπόν και αυτή την παράμετρο. Πάμε τώρα στο πολύ μεγάλο δεύτερο κομμάτι από τα τρία που θέλω να σας πω, στο ερώτημα ποια είναι η μεγαλύτερη αμαρτία. Εδώ ερχόμαστε και δυστυχώς κάποιοι λίγοι ευτυχώς από την αντίληψή μου προσπαθούν για ευκολία δική τους να φανταστώ να τσουβαλιάσουν όλα τα λάθη σε μία-δύο κατηγορίες. Υπάρχουν, λέει, τα θανάσιμα και τα μη θανάσιμα. Γιατί το πάνε οι πατέρες? Αυτός που το λέει αυτό και μένει εκεί, ούτε και αυτός έχει καταλάβει τι λένε οι πατέρες. Πάμε να το δούμε λίγο πιο προσεκτικά αυτό το θέμα. Ποια είναι η μεγαλύτερη αμαρτία? Λέει ένας, έρχεται, πάτερ, δεν σκότωσα, δεν έκλεψα. Εντάξει, δεν σκότωσα, δεν έκλεψα. Το είχα πει και σε κήρυγμα παλιά, το θυμάμαι. Αν εσύ, και όχι μια και δύο φορές, αν εσύ πήρες τον βουλευτή, τον γνωστό σου, να μπει το παιδί σου σε μια θέση που άξιζε ένα άλλο παιδί από μια πολύ φτωχή οικογένεια που είχε πραγματική ανάγκη αυτό το μισθό, και ο βουλευτής, χωρίς να ρωτήσει, είπε, είναι ένας καλός άνθρωπος και μια καλή οικογένεια, και άμα έχει ανάγκη, έχει ανάγκη, και βάζει μπρος και βοηθιέται το παιδί του γνωστού. Εντάξει, αυτή η θέση πληρώθηκε, γέμισε. Και δεν την πήρε ένα παλικάρι, μια κοπέλα που έρχονται από πολύ πιο φτωχή οικογένεια, με πολύ μεγαλύτερη ανάγκη και έχουν μεγαλύτερα προσόντα. Και λέει τώρα ο άλλος, δεν έκλεψα, δεν σκότωσα. Και εγώ ρωτάω, από πού και ως πού δεν έκλεψες και δεν σκότωσες? Ερωτώ. Όταν τα λάθη τα δικά μας συμβαίνει να προκαλούν μιζέρια, ξόφαλτσα, σαν καραμπόλα, όχι ότι θέλουμε να κάνουμε τη ζωή του άλλου μίζερη, τη δικιά μας καλύτερη θέλουμε, αλλά όταν αυτό προκαλεί αδικία στον άλλον και κατ' επέκταση κάνει τη ζωή του άλλου πιο μίζερη, με όλα τα επακόλουθα που αυτό μπορεί να σημαίνει, τι είναι αυτό? Λέει, ο άλλος δεν έκλεψα, δεν σκότωσα. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σχετικό αυτό. Λένε μερικοί, πάτερ, εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Σου λες, ακριβώς. Άννα, γεια σου. Δεν, τι εννοείς? Τίποτα δεν έχεις κάνει. Για την ψυχή σου μηδέν. Και σε κοιτάνε. Αυτό δεν είναι αμαρτία? Αμαρτία είναι μόνο αν πάρεις το μαχαίρι και σφάξεις κάποιον? Όχι. Για πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι η μεγαλύτερη αμαρτία. Δεν θα δώσω απάντηση, δεν θα απαντήσω. Πραγματικά δεν θα απαντήσω. Σκέψεις θα σας πω. Για μένα η μεγαλύτερη αμαρτία είναι όταν ο άνθρωπος μπορεί, όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, η μεγαλύτερη αμαρτία είναι να παραβιάσεις τη μεγαλύτερη εντολή. Και η μεγαλύτερη εντολή είναι μία: να αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύος σου και τον πλησίο σου ως σε Αυτόν. Ως δεύτερη ομοία εντολή, λέει ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Μα εμείς τον αγαπάμε τον Θεό, τον αγαπάμε και εγώ και εσείς. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο αυτή τη στιγμή. Με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την ισχύ, με όλη μας τη διάνοια. Εγώ προσωπικά όχι. Και εδώ είναι το μεγάλο μου λάθος. Για σας, ο καθένας και καθεμιάς απαντήσει. Οπότε για μένα είναι βαρύ αυτό. Όταν μπορώ να το κάνω και δεν το κάνω, όταν καταλαβαίνω τι μου ζητάει ο Χριστός και δεν το κάνω, εκεί έχω θέμα εγώ. Λοιπόν, πάμε σε ένα δεύτερο. Δεν θα τα βάλω με σειρά προτεραιότητας, όπως μου ήρθαν και τα συνέλεξα και τα κατέγραψα. Λέει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο του Λουκά, πας ως ερή λόγον εις τον Υιόν του ανθρώπου, αφεθήσετε αυτό. Δηλαδή, αν έρθετε και με βρίσετε, να το πούμε απλά, εγώ θα σας το συγχωρέσω αν το ζητήσετε. Το δέει στο Άγιο Πνεύμα βλασφημίσαντι ούκ αφεθήσετε. Να λοιπόν μια τεράστια αμαρτία που μας αναδεικνύει ο Κύριος. Η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Λέω, άλλος δεν σκότωσα, δεν έκλεψα. Ναι, αλλά κάτσε να ρωτήσω, μήπως βλασφήμισες κατά του Αγίου Πνεύματος και έστω και ακόμα αν δεν το κατάλαβες. Θα μου πείτε, είναι πολύ γενικό. Τι θα πει να βλασφημώ κατά του Αγίου Πνεύματος? Μια πολύ πρακτική εξήγηση δική μου είναι η εξής. Αν και έχουν γράψει πατέρες για αυτά, εγώ θα σας το πω πρακτικά πως το καταλαβαίνω εγώ. Όταν αποδίδεται στο Πνεύμα το Άγιο, στον Θεό συγκεκριμένα, κακές ιδιότητες, κακή πρόθεση, κακό σκοπό, αυτό είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Έχω δει ανθρώπους να επιστρέφουν στον Θεό έχοντας στο στόμα τους βρίζοντας, χρησιμοποιώντας στη βρισιά του στον Θεό, την Παναγία κτλ. Και λέει ο άλλος βλαστημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Για μένα το ήμαρτον το πραγματικό το δέχεται ο Θεός σε αυτή την περίπτωση. Βέβαια υπάρχουν επιπτώσεις στη μετάνοια αυτού του ανθρώπου και το αναποδογύρισμα της ζωής δεν είναι εύκολο, αλλά άλλο αυτό και άλλο αυτό που λέω, το να αποδώσεις κακότητα στον Θεό. Αυτό δεν θα συγχωρηθεί ποτέ, σας το λέω, σας το υπογράφω. Το να πεις ότι η Εκκλησία έχει κακία, ο ιερέας έχει κακία, όχι να πεις ο Πάτερ Τάδε είναι άχρηστος κακός, γιατί κάνει αυτό και αυτό και αυτό, το να αποδώσεις κακία στην ιεροσύνη του Πατρός Τάδε, το να αποδώσεις κακία, κακή πρόθεση στην Εκκλησία, είναι για μένα το νούμερο ένα στη βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Είναι άλλο τι κάνω εγώ ως φυσικό πρόσωπο και πώς χειρίζομαι εγώ τη ζωή μου, και άλλο το οικοδόμημα αυτό που είναι σώμα Ιησού Χριστού που λέγεται Εκκλησία. Και γιατί δεν θα συγχωρεθεί, Πάτερ, ο Θεός δεν είναι αγάπη, με ρώτησε κάποιος. Μα δεν θα συγχωρεθεί, διότι όταν αποδίδεις σε κάποιον κακότητα, υπάρχει περίπτωση, μία στο τρισεκατομμύριο σας βάζω, υπάρχει περίπτωση να πας σε αυτόν τον άνθρωπο και να πεις συγγνώμη, συγχώρεσέ με. Εσείς αν θεωρείτε κάποιον άκρος κακό, εξορισμού κακό, από την φύση του, από το γεννησιμιού του, θα πάτε να του πείτε συγγνώμη που νόμιζα για σένα κάτι άσχημο? Δεν νομίζω. Άρα πώς θα συγχωρηθεί ο άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται άσχημα για το Πνεύμα το Άγιον? Τι πρόκειται αυτός ο άνθρωπος να ζητήσει συγγνώμη από το Πνεύμα το Άγιον, αφού δεν το θεωρεί κάτι καλό? Είναι πολύ απλά αυτά που λέει ο Χριστός και η εξήγησή τους πολύ απλή. Πάμε να δούμε κάτι άλλο που αυτό και αν το προσπερνάμε έτσι και λέμε τι μου λέει ο άλλος, τα ανθρώπινα, Πάτερ, κάνουμε και τα ανθρώπινα κάνουμε. Για δείτε λίγο στο βιβλίο της Αποκαλύψεως τι λέει. Όφελον ψυχρός εις ή ζεστός, λέει ο Χριστός λοιπόν στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο να γράψει, καλύτερα να είσαι ή ζεστός ή κρύος. Ούτως ότι χλιαρός ή, επειδή είσαι χλιαρός και ούτε ζεστός ούτε ψυχρός, μέλωσε εμέσα εκ του στόματός μου. Θα σε ξεράσω, λέει ο Θεός, από το στόμα μου, επειδή ούτε κρύος είσαι ούτε ζεστός είσαι. Μα τι έκανε αυτό, σκότωσε, ξέρω εγώ, έκλεψε, ούτε αυτό το ξέρω και κανείς δεν το ξέρει. Το λάθος του ποιο είναι? Ότι ούτε τελώνεις, πόρνος και οτιδήποτε άλλο είναι, ούτε προσπαθεί στην αγιότητα. Άντε να πάμε και λίγο, άντε ωραία τα ψέλνει ο Γιώργος, άντε ωραία τα λέει ο Παπασταύρος. Α, δούμε και καμιά γνωστή να πάμε για κανένα καφέ την Κυριακή το πρωί. Και τι να κάνω σπίτι τώρα, τι έκανε όλες τις δουλειές? Όχι, τέτοιος χριστιανισμός όχι. Σας το λέω, είναι σοβαρό σφάλμα. Δεν το λέω εγώ. Ακούστε τι λέει ο Χριστός. Μην είστε χλιαροί. Μα τι έκανε αυτός, δηλαδή, ποια είναι η αμαρτία του? Ότι ήταν χλιαρός. Και ο καθένας ό,τι καταλαβαίνει. Πάμε σε άλλο σφάλμα. Ή της προσκυνεί το θηρίον, από την Αποκάλυψη πάλι, και την εικόνα αυτού. Όποιος προσκυνεί στο θηρίο και την εικόνα αυτού και λάβει το χάραγμα στο μέτωπο και στο χέρι του, και αυτός θα πιει από το κρασί του θυμού του Θεού, στο ποτήρι της οργής του Θεού, και θα βασανιστεί στη φωτιά και στο θείο μπροστά στους αγγέλους και μπροστά στον Χριστό. Τι είναι αυτό? Δεν θα ερμηνεύσω, μακράν, γνώμη έχω, αλλά δεν θα ερμηνεύσω, δεν είναι η ώρα. Αλλά κοιτάξτε λοιπόν τι προειδοποίηση δίνει ο Θεός. Μην πάρετε το χάραγμα αυτό στο μέτωπο και στο χέρι του θηρίου, γιατί θα με κάνετε να σας δώσω να πιείτε από το ποτήρι της οργής μου. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Έκλεψε? Σκότωσε? Γιατί δεν ξέρουμε κλέπτες που σώθηκαν? Πώς δεν ξέρουμε? Δολοφόνους που σώθηκαν, επίσης ξέρουμε. Άρα, τι είναι αυτό που λέει ο Χριστός, μη τολμήστε και κάνετε αυτό. Δεν λέει συγκεκριμένα τι. Μη τολμήστε και το κάνετε, θα πιείτε από το ποτήρι της οργής μου. Βλέπετε που εκτός από το σκοτώνω και κλέβω, υπάρχουν και άλλα πράγματα που δεν μας περνάνε από το μυαλό. Πάμε να δούμε ένα άλλο. Ως δαν σκανδαλίσει ένα των μικρών τούτων, των πιστευόντων εις εμέ, όποιος σκανδαλίσει μια αγνή ψυχούλα, μια παιδική ψυχή, και δεν εννοώ παιδί, μπορεί να είναι και μεγάλο στην ηλικία, αλλά έχει ψυχή παιδιού. Όποιος σκανδαλίσει μια τέτοια ψυχή, συμφέρει ή να κρεμαστεί μήλος ο νικός στον τράχυλο αυτού, να πάει να βάλει μια μεγάλη πέτρα στον τράχυλό του, έτσι, και να καταποντιστεί στο πέλαγος της θαλάσσης. Τι λόγια είναι αυτά του Θεού της αγάπης, έτσι? Αγάπη τον ανεβάζουμε, αγάπη τον κατεβάζουμε. Ναι, αλλά εδώ ο Χριστός έρχεται και μας λέει, μην τολμήσεις και σκανδαλίσεις μια ψυχούλα αγνή. Μα έκλεψα? Όχι. Σκότωσα? Όχι. Μέλλαντε που ο Θεός έρχεται και μας προειδοποιεί για ακόμα μια περίσταση, ότι υπάρχουν σφάλματα, υπάρχουν λάθη, τα οποία στα μάτια μου είναι τραγικά και μην τολμήσετε και τα κάνετε. Το λέει ο Χριστός, έτσι. Πρέπει να αναρωτηθούμε, δηλαδή, εγώ θέλω να κάνω κάτι και μ' αρέσει κάτι, έχω ένα πάθος. Το ότι έχω εγώ ένα πάθος δεν σημαίνει ότι πρέπει να διαδώσω το πάθος μου στους άλλους. Και δει στις ψυχές τις αγνές. Να σμπρώχνω μια αγνή ψυχή να κάνει, να διαπράττει μια αμαρτία, ένα πάθος, και να βάλω κι εγώ μια αγνή ψυχή μέσα σε αυτό το πάθος. Αυτό είναι σκάνδαλο μεγάλο και δεν καταπίνεται εύκολα από τον Θεό. Και είναι μια περίπτωση που ούτε έκλεψες ούτε σκότωσες επίσης. Έτσι δεν είναι? Αυτά τα λέω τώρα για όλο τον κόσμο, και αυτοί που λένε, τι να πάω να πω τώρα, τι έκανα? Τίποτα δεν έκανα. Ουί, τίποτα δεν έκανες. Καλά. Και εγώ κάποτε έτσι νόμιζα, ότι εντάξει, καλά είμαστε. Τι κάνουμε? Να, μπαίνουμε, βγαίνουμε στην εκκλησία, κάνουμε τα καθήκοντά μας, τώρα θα έρθω και στα δικά μου λάθη. Λοιπόν, πάμε σε άλλο λάθος. Από την Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο του Ιερεμία, κάπου εκεί ο Θεός είπε του προφήτη να πάει να πει τους Ισραηλίτες ότι απομακρύνθηκατε από εμένα και λατρέψατε άλλους θεούς, και τι κάνετε? Κατακαίν τους ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών εμπειρεί. Βάζετε τα παιδιά σας, λέει, τα αγόρια σας και τα κορίτσια σας, μέσα στη φωτιά. Μπορεί και να σας το πω αυτό. Στο παλιά, όταν άρχισαν να υιοθετούν την θρησκεία του Βάλ, που είναι σατανισμός, είναι έτσι, η θρησκεία του Βάλ, καίγαν τα παιδιά τους, θυσίαζαν τα παιδιά τους στη γη, στην κοιλάδα Χινόμ. Λοιπόν, αυτή είναι η κοιλάδα, η οποία στα εβραϊκά είναι Γκεχένα, Γέννα, από εκεί βγαίνει. Λοιπόν, και ανάβανε φωτιές και ρίχναν τα παιδιά μέσα, θυσία στον Θεό Μολόχ. Και τότε ο Θεός είπε στον προφήτη, αυτό, λέει, είναι για μένα δελικτό, ούτε καν το φαντάστηκα και το σκέφτηκα ότι θα μπορούσε ο άνθρωπος, έτσι, ανθρωπομορφικό είναι αυτό, έτσι ο Θεός ήξερε, ούτε καν πέρασε από το μυαλό μου αυτού του είδους το αμάρτημα. Θα μου πείτε, εμείς σήμερα, πάτερ, δεν ρίχνουμε τα παιδιά μας στη φωτιά, έτσι, να καούν. Κοιτάξτε, κυριολεκτικά δεν το κάνουμε. Βέβαια, η παιδεραστία, αυτά που ακούσαμε με την περίπτωση του περίφημου Επστάιν, με τα νησιά, με τους πλούσιους, με τους σημαντικούς που πηγαίναν και χάνονταν παιδιά από όλη την Ιφίλιο και βρίσκονταν τα παιδιά αυτά στα νησιά και κάναν τι κάναμε τα παιδιά, αυτό είναι περίπου ό,τι κάνανε στον Ισραήλ τον αρχαίο με το Θεό Μολόχ. Πάνω κάτω αυτό είναι. Διότι αν βιάζεις ένα παιδί μικρό κάθε μέρα για πόσο διάστημα, μην περιμένεις αυτό το παιδί να είναι άνθρωπος, δεν μπορεί να είναι άνθρωπος. Κανονικά, δηλαδή, με την έννοια του ανθρώπου, έτσι δεν γίνεται. Λοιπόν, το σκοτώνεις αυτό το παιδί. Αλλά ας πάμε μεταφορικά. Η κοινωνία μας σήμερα συμπεριφέρεται στα παιδιά σωστά? Δεν έχουμε δημιουργήσει μια πειρά πνευματική από τις ανακατοσούρες μας, την πλεονεξία μας, τα μπερδέματά μας, αν θέλετε? Μπορεί να μην είναι κακοπροαίρετο από πολλούς αυτό που γίνεται, αλλά γίνεται και εξαιτίας της δικής μας επαιτειότητας. Τα παιδιά μας, τα σπλάχνα μας, δεν τα πετάμε σε αυτή την κοινωνία? Δεν τα βάζουμε εκεί μέσα? Πόσα από αυτά καταστρέφονται? Χθες προχθές δύο κορίτσια 17 χρονών πήδηξαν από τον έκτον όροφο. Δεν άντεχαν αυτό που έβλεπαν μπροστά τους. Με έκανε εντύπωση όμως η φράση που έγραψε μια στο γράμμα: αν δεν τα πάω καλά στο πανεπιστήμιο, θα αναγκαστώ να βρω μια δουλειά από την οποία δεν θα μπορώ να ζω. Εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ αυτό, διότι μου δείχνει ότι το περιβάλλον του κοριτσιού αυτού, μπορεί να είναι το σπίτι, μπορεί το σχολείο, δεν ξέρω, δεν δείχνω με το δάχτυλο, δεν ξέρω, αλλά το περιβάλλον αυτού του παιδιού, οι προσλαμβάνουσες παραστάσεις αυτού του κοριτσιού δημιούργησαν ένα σύστημα αξιών μες στο μυαλό της, στο οποίο το να έχει 2.000 το μήνα τουλάχιστον για να μπορεί να κάνει πράγματα είναι νούμερο ένα. Διότι όταν λέει δεν μπορώ να έχω 2.000 ευρώ το μήνα, αν δεν τα πάω καλά στις εξετάσεις, έτσι, δεν έχει νόημα να ζω. Δεν είναι το μπέρδεμα μιας ψυχής. Δεν είναι η αυτοκτονία ως αυτοκτονία. Αυτό είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρέπει να γίνεται. Δεν θα είμαι εγώ που θα το επαναλάβω να σας το λέω. Αλλά με πειράζει ένα παιδί που θα έπρεπε να έχει πολύ ενθουσιασμό και πολλά όνειρα και να προσπαθήσει να το προσγειώσεις και να μην προσγειώνεται από την φαντασία του τι μπορεί να κάνει και από πού μπορεί να αρπάξει τη ζωή και τι μπορεί να καταφέρει. Έχουμε φτάσει τα 17 χρονά μας, και σας το έχω πει και άλλη φορά, επειδή ξέρετε ασχολούμαι με παιδιά, με μαθητές, και πιο νωρίς τα παιδιά μας είναι manager. Δεν έχουν όνειρα. Και μην μου λέτε, α, το ανήψιμο έχει χαίρο πολύ, να το χαίρεστε. Ένα είναι στα 50, στα 100. Σε κάθαρα πράγματα. Ένα στα 100 ξέρει τι θέλει. Και όχι ξέρει τι θέλει, μπορεί στην πορεία να αλλάξει προφανώς, αλλά να έχει εκείνο το τρελό, το όνειρο, ρε παιδί μου, που είχαμε. Άλλος ήθελε να γίνει τραγουδιστής, άλλος ήθελε να γίνει, εγώ ήθελα να γίνω αστρονόμος. Άλλαν τ' άλλο, δεν έγινε ποτέ. Δεν πειράζει, ήθελα, το κυνήγησα. Αυτό το όνειρο με έβαλε σε μια σχολή, γιατί πού άλλο να γίνω αστρονόμος? Στον καυτηρατζή της γειτονιάς μου? Έπρεπε να μπω στο πανεπιστήμιο. Εγώ δεν μπήκα γιατί ήθελα να έχω χαρτιά στον τοίχο. Με λάτρευα έτσι, να μελετάω τα άστρα. Λύκειο ανέβαινα μόνος μου το χειμώνα πάνω στην ταράτσα και κοιτούσα σαν χαζός με τα κιάλια τον ουρανό. Λοιπόν, αυτή μου η χαζαμάρα με έβαλε στο πανεπιστήμιο και από εκεί γνώρισα άλλα πράγματα, ενθουσιάστηκα με άλλα πράγματα και κατέληξα κάπου να δουλεύω, να βγάζω λίγο το ψωμί μου για την οικογένειά μου. Και σήμερα δεν το σκέφτονται όλα τους. Τι θα κάνω και πού θα πάω. Και εκεί που θα πάω τι θα και ποιος θα, και ποιος θα με δώσει εμένα τόσα. Όλοι συγκλονίστηκαν που έπεσε το παιδί από το όροφο. Εγώ συγκλονίστηκα που είδα ένα 17χρονο να λέει δεν μπορώ να βγάλω 2.000 το μήνα και άρα δεν αξίζει να ζω. Εμείς τα καταφέραμε αυτά τα παιδιά να σκέφτονται έτσι. Και η κοπέλα 19 χρονών στο νησί που είναι, που πέθανε το κορίτσι και βρήκαν στο αίμα του και κοκαίνη και χασίς και αλκοόλ και τα λοιπά. Άκουσα λίγο το συγγενικό περιβάλλον να λέει ήταν το καμάρι μας, ήταν, δεν είχαμε χαλάσει χατήρι. Εντάξει, εκεί κλείνει την τηλεόραση, κατάλαβες τι έγινε. Δεν χρειάζονται λεπτομέρειες, δεν έχουν νόημα οι λεπτομέρειες. Ένα κορίτσι 19 χρονών ήταν, το οποίο εμφανίστηκε 39 χρονών. Δηλαδή την έβλεπες και έλεγες αυτή 30 χρονών, 35. Ναι, αλλά ένα μυαλό που είχε ακόμα μια αγνότητα μέσα. Ό,τι και αν αποφάσισε αυτή η κοπέλα, είχε μια αγνότητα μέσα. Της ήταν μόνο 19. Είχε ένα χρόνο και κάτι που τέλειωσε στο σχολείο. Ναι, αλλά βγήκε σε μια κοινωνία που δεν τη νοιάζει την κοινωνία. Δεν πρόκειται να πει ο άλλος, α, κοίτα, έλα ρε, 19 είναι, ας την κοπελά, ας το κορίτσι. Που όχι. Να αρπάξουμε, να πετάξουμε τα παιδιά μας μέσα στη φωτιά, όπως τα πέταξαν οι Ισραηλίτες, εκεί που καίγαν τη φωτιά, θυσία στο Θεό Μολόχ. Ποια είναι η διαφορά? Κυριολεκτικά, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πνευματικά και ουσιαστικά, ποια είναι η διαφορά? Καμία. Λέει, ο άλλος δεν σκότωσα, δεν έκλεψα. Δεν σκότωσες. Και τότε γιατί αφαιρέθηκε μια ζωή 17 χρονών και μια δεύτερη, αν δεν την γλιτώσει? Και γιατί μια ζωή 19 χρονών αφαιρέθηκε? Θα μου πεις, τι κάνεις, ρίχνεις τύψεις? Δεν με νοιάζει, και ούτε με ξέρουν οι άνθρωποι, και ούτε τους ξέρω, και ούτε πρόκειται να ξανασχοληθώ με το ζήτημα. Εσείς όμως, όλους αυτούς τους εξυπνάκηδες εκεί έξω, που λένε δεν σκότωσα, δεν έκλεψα, τι να πάω από τους παπάδες. Να είναι πολύ πιο προσεκτικοί στα λόγια τους. Γιατί θα είναι μπροστά σε πολύ δυσάρεστες εκπλήξεις. Όταν κάποιος θα τους πει, έλα εδώ, τι ζωή έζησες? Εμείς νομίζουμε αυτό είναι μόνο. Ένα, δύο λάθη, αυτά. Πάμε σ' άλλο. Μετά άρσενος ου κοιμηθείς εκεί την γυναικείαν βδέλυγμα γαρεστή. Στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο των Λεβιτικών, ο Θεός λέει, σας δίνω κάποιες εντολές. Και έχει με μια παράξενη λεπτομέρεια αναφορά σε πολλές περιπτώσεις. Και λέει, σου απαγορεύεται να ξαπλώσεις με την γυναίκα του πατέρα σου. Σου απαγορεύεται να ξαπλώσεις με τη γυναίκα του αδερφού σου. Σου απαγορεύεται να ξαπλώσεις με τη γυναίκα του δούλου σου. Σου απαγορεύεται το ένα. Όλο με τέτοια δηλαδή. Αλλά έθετε ο Θεός ένα τρόπο ζωής, γιατί προφανώς το κάνανε, έτσι, αυτό το πράγμα. Και έλεγε, αυτό λέει είναι λάθος, είναι άσχημο, να λιθοβολείται και να σκοτώνονται αυτοί που το πράττουν. Δεν σου επιτρέπεται να ξαπλώνεις με αυτό. Να λιθοβολείται και να σκοτώνονται κτλ. Όταν φτάνεις στην περίπτωση του να πλαγιάσεις με άντρα, και μιλάει σε άντρα

Εγώ δεν το βαφτίζω τίποτα. Απλά αναρωτιέμαι, γιατί χρησιμοποιεί η Παλαιά Διαθήκη τη λέξη βδέλυγμα μόνο στην περίπτωση που άντρας ξαπλώσει με άντρα. Άντε πείτε μου εσείς. Καθένας σας απαντήσει ό,τι θέλει. Και έχουμε ιεράρχη σήμερα που λέει έτσι τα έφτιαξε ο Θεός τα πράγματα. Συγχαρητήριά του. Να τον χαιρόμαστε. Και δεν με ενδιαφέρει αν πάει στα αυτιά του. Αυτά είναι. Γιατί εμείς δεν ξέρουμε περιπτώσεις. Και τι θα τους πούμε. Μπράβο, συνεχίστε. Δεν μιλάει κανένας. Τι σας λέω. Να ήταν μια απλή αναφορά στις τόσες άδες, δεν θα έλεγα τίποτα. Μα είναι ξεκάθαρη η Παλαιά Διαθήκη. Ο Θεός λέει, αυτά δεν μου αρέσουν. Βγάλτε τα από την κοινότητά σας. Και εκείνο, και εκείνο, και εκείνο, και εκείνο. Και όταν έρχεται εδώ λέει, βδέλυγμα αγαρεστή. Πάμε παρακάτω. Ούκ εκπειράσεις Κύριε τον Θεό σου, ον τρόπο εξεπειράσατε εν το πειρασμό. Πού την ακούσατε αυτή τη φράση, δεν θα πειράξεις Κύριε τον Θεό σου, στο σαραντάρι όρος, όταν ο Κύριος βαπτίστηκε, ανέβηκε στο όρος, 40 μέρες πειράχθηκε από τον διάβολο και τον έβαζε ο διάβολος ιδέες, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, και σε μια στιγμή λέει ο Χριστός, δεν θα πειράξεις Κύριε τον Θεό σου. Ναι. Και με τον κορονοϊό πολύ εξημών δείχνω τώρα αυτή την καραμέλα πετούσαν, δεν θα πειράζεις Κύριον τον Θεό σου. Αυτό που δεν σας είπανε είναι αυτή η φράση από πού βγήκε καταρχήν, ναι, και γιατί υπόθηκε από τον Θεό. Α, πάμε να δούμε την ιστορία, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή, πολύ ενδιαφέρον. Η πλήρης φράση λέει «Ούκ εκπειράσεις Κύριο τον Θεό σου, ον τρόπο εξεπειράσατε εν το πειρασμό». Πειρασμό με πει κεφαλαίο. Δεν θα πειράξεις Κύριο τον Θεό σου, δεν θα τον δοκιμάζεις, δεν του βάζεις εσύ τρικλοποδιές, ας σας το πω έτσι λαϊκά, όπως τον βάλατε στον πειρασμό. Για να δούμε, αυτός ο πειρασμός τι είναι. Στα εβραϊκά η φράση αυτή λέει «Δεν θα προκαλέσετε Κύριο τον Θεό σας, όπως τον προκαλέσατε ή δοκιμάσατε». Στην Μασά. Μασά είναι τοποθεσία. Στην ελληνική μετάφραση δεν έχει Μασά, δεν έχει την τοποθεσία, έχει πειρασμό αλλά με πει κεφαλαίο. Τι έγινε λοιπόν εκεί πέρα, ξέρετε. Πάμε να δούμε την ιστορία. Είναι η έρημος Κάδης, γνωστή έρημος. Καθώς οι Ισραηλίτες φεύγαν από την Αίγυπτο και πηγαίνανε στη γη της Χαναάν. Στην έρημο Κάδης λοιπόν οι Ισραηλίτες δίψασαν υπερβολικά. Χάμος, ξερότοπος, ήλιος, ζέστη, προφανώς ξέμειναν από νερό. Και στην έρημο λοιπόν αυτή δεν υπήρχε καθόλου νερό για την κοινότητα, μας λέει η Παλαιά Διαθήκη, και όλοι ξεσηκώθηκαν εναντίον του Μωυσή και του Ααρών. Και άρχισε ο λαός να φιλονικεί, κρατήστε τη λέξη, με τον Μωυσή. Και λέει, του λέγανε, μακάρι να είχαμε πεθάνει όταν πέθαναν και τα αδέρφια μας ενώπιον του Κυρίου. Πού? Στην Αίγυπτο. Του έλεγαν, γιατί φέρατε την κοινότητα του Κυρίου σε αυτή την έρημο, δηλαδή ο λαός ήλεγχε τον Μωυσή και τον Ααρών, για να πεθάνουμε εδώ εμείς και τα ζώα μας. Γιατί μας βγάλατε από την Αίγυπτο και μας φέρατε σε τούτο τον απέσιο τόπο που δεν φυτρώνει τίποτα? Ούτε σικές υπάρχουν εδώ, ούτε αμπέλια, ούτε ροδιές, ούτε νερό να πιούμε. Τότε ο Μωυσής και ο Ααρών απομακρύθηκαν από την κοινότητα και ήρθαν στην είσοδο της σκηνής του μαρτυρίου. Έπεσαν με το πρόσωπο στη γη και τους φανερώθηκε η δόξα του Κυρίου. Ο Κύριος είπε στον Μωυσή, πάρε το ραβδί σου και συγκάλεσε την κοινότητα. Είναι εκείνο το ραβδί που το χτύπησε μέσα στην Ερυθρά θάλασσα και άνοιξε η θάλασσα. Έτσι. Συγκάλεσε την κοινότητα, εσύ και ο αδελφός σου ο Ααρών. Ακούστε τώρα και προσέξτε τα λόγια. Μιλήστε στο βράχο μπροστά τους και ο βράχος θα δώσει νερό. Ναι, θα βγει για αυτούς νερό και θα δώσει στην κοινότητα και στα ζώα τους να πιούν. Τότε ο Μωυσής πήρε το ραβδί που φυλασσόταν στο αγιαστήριο, όπως τον διέταξε ο Κύριος. Συγκάλεσε την κοινότητα μαζί με τον Ααρών μπροστά στο βράχο

όπως τον είπε, του το είπε ο Κύριος. Και λέει λοιπόν ο Μωυσής στους Ισραηλίτες, ακούστε εσείς οι επαναστάτες, είναι δυνατόν από το βράχο αυτό να βγάλουμε για σας νερό? Σηκώνει λοιπόν το χέρι του, χτυπάει το βράχο με το ραβδί του δύο φορές και τότε ξεπήδησε άφθονο νερό και ήπιε η κοινότητα και τα ζώα τους. Προτού συνεχίσω, μπορεί κάποιος ή κάποια να αναρωτηθεί που υπάρχει πρόβλημα, γιατί εδώ υπάρχει πρόβλημα μεγάλο για τον Μωυσή. Τι του ζήτησε ο Χριστός, ο Θεός? Ο άσαρκος λόγος μιλούσε στην Παλαιά Διαθήκη. Ας πούμε ο Θεός, τι του είπε? Φώναξε τους μπροστά στο βράχο, δώσε εντολή στο βράχο, μίλα στο βράχο και θα βγει νερό. Ο Μωυσής τι έκανε? Τους φώναξε, τους μάλωσε και τι τους είπε? Είναι δυνατόν από το βράχο αυτό να βγάλουμε για σας νερό? Σήκωσε το χέρι και χτύπησε το βράχο. Ο Θεός δεν του είπε να χτυπήσει το βράχο. Ο Θεός του είπε να δώσει εντολή στο βράχο. Και γυρνάει λοιπόν ο Θεός και λέει στον Μωυσή, επειδή αναρωτιόμαστε όλη αυτή την ώρα ποια είναι η πιο μεγάλη αμαρτία, λέει λοιπόν στον Μωυσή και στον Ααρών ο Κύριος, δεν μου δείξατε αρκετή εμπιστοσύνη και δεν προβάλατε στα μάτια των Ισραηλιτών την αγιότητα και τη δύναμή μου. Γι' αυτό δεν θα φέρετε εσείς αυτήν την κοινότητα στη χώρα που εγώ τους δίνω. Αυτές είναι οι πηγές της Μεριβά. Μεριβά είναι η Φιλονικία, γι' αυτό σας είπα, κρατήστε τη λέξη Φιλονικία. Εκείνος ο τόπος είναι και αυτό που λένε η Μασά. Εκεί φιλονίκησαν οι Ισραηλίτες με τον Κύριο. Και εκεί λέει ο Κύριος, ούκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεό σου, όπως τον πείραξες τότε. Ο Μωυσής τι έκανε? Τι τραγικό έκανε πια αυτός ο άνθρωπος που τον Θεό είδε? Τα έβαλε με τον Φαραώ, τον κυνήγησαν, πάλευε να πείσει τους Ισραηλίτες να τον ακολουθήσουν. Και αν τι δεν είδε, και αν είδε τον τόπο τον Άγιο, αν είδε τη φλεγωμένη βάτο, και αν τι δεν είδε, και του λέει ο Θεός στο τέλος, για αυτό που έκανες δεν θα πας εσύ τον λαό αυτό στη γη που τους υποσχέθηκα. Τι έκανε ο Μωυσής? Να σας κάνω μια ερώτηση και θα καταλάβετε το λάθος του Μωυσή, το οποίο είναι για μας μικρό, για τον Μωυσή τεράστιο. Αν ας πούμε η πόρτα αυτή εκεί απέναντι είναι κλειδωμένη και πιάσει φωτιά εδώ ο ναός και πρέπει πολύ γρήγορα να ανοίξει η πόρτα να φύγουμε, εντάξει, και παρακαλέσω εγώ το Θεό και μου πει ο Θεός γρήγορα δώσε εντολή στην πόρτα να ανοίξει και μπροστά σας πω στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, πόρτα άνοιξε τώρα, και κράκ ανοίγει η πόρτα κλειδωμένη, ξεκλειδωμένη μόνη της και φεύγουμε, τι θα σκεφτείτε? Πω πω, θα κοιτάξετε πάνω και θα πείτε τι είναι αυτό, τι δύναμη έχει αυτός που πιστεύουμε, ποιον επικαλέστηκε ο Πάτερ? Έτσι δεν είναι? Αν μου πει μίλα στην πόρτα να ανοίξει και εγώ πάω και στην πόρτα και γυρίσω και σας πω κοιτάξτε τι μπορώ να κάνω και χτυπήσω την πόρτα, όχι πιάσω το χερούλι ούτε την ξεκλειδώσω, απλά τη χτυπήσω και την πω πόρτα άνοιξε και ανοίξει η πόρτα, εσείς τι θα πείτε? Φυσικά πείτε, σκεφτείτε τι, πείτε, τι θα πείτε μέσα σας, πω πω τι είναι αυτός ο Πάτερ, ναι ή όχι? Ποιος δεν θα το σκεφτεί έτσι? Και εγώ αυτό θα έλεγα, πω τι είναι αυτός, τι κάνει αυτός? Αν όμως αυτός έλεγε από μακριά ο Θεός σου δίνει εντολή να ανοίξεις και έβλεπες την πόρτα να ανοίγει, δεν θα δίνεις πια και όλη τη δόξα στον αυτόν που το είπε, θα έλεγες πω από ποιον επικαλέστηκε. Και έρχεται ο Θεός και λέει στον Μωυσή, δεν μου δείξατε αρκετή εμπιστοσύνη και ούτε προβάλατε στα μάτια των Ισραηλιτών τη δική μου δύναμη. Τι προβάλατε? Τη δική σας, αυτή που σας έδωσα εγώ. Αυτό, επειδή κάνατε αυτό το πράγμα, δεν θα δείτε την Χαναάν. Αυτό αφορά τους πολλούς και έξω? Όχι αδελφοί μου, αυτά είναι σφάλματα και λάθη πολύ λεπτά που αφορούν εμάς, πρώτα απ' όλα εμάς τους ιερείς και κατ' επέκταση και εσάς. Γιατί όταν αγαπάμε τον Θεό, Θεός μας εξυψώνει, αρκεί να έχουμε ταπείνωση,
μας δίνει τα πάντα, αλλά πρέπει να αποδίδουμε αυτά που κάνουμε στον Κύριο, όχι να κάνεις κάτι υπέροχο μπροστά στα μάτια του ανθρώπου, να ξέρεις ότι ο Θεός σου έδωσε τη δύναμη να το κάνεις και εσύ να παίρνεις τα μπράβο και ούτε μια φορά να λες σταματήστε πια να με ευχαριστείτε και να μου δίνετε μπράβο, ο Θεός μου το έδωσε αυτό. Εκεί κάπου ο Θεός λέει κάτσε βρε, εξαιτίας μου δεν φωτίζεις, βλέπετε το λάθος το τραγικό, ούτε σκότωσε ούτε έκλεψε ο Μωυσής και όμως έκανε μεγάλη γκάφα. Και πάμε στον Άγιο Ισάκ τον Σύρο, γιατί μιλάμε για σκοτώματα και κλεψίματα και μεγάλες αμαρτίες. Λέει ο Άγιος Ισάκ ο Σύρος, προφυλάτω από τα μικρά σφάλματα ή να μη εμπέσεις εις τα μέγιστα. Λέει ο Ισάκ ο Σύρος, κάθισε και λες άνθρωποι ότι δεν κάνω μεγάλα λάθη. Τι να το κάνω, πολλά μικρά άμα κάνεις, το τέλος θα το κάνεις και το μεγάλο. Λέει ο άλλος, τα θεία δεν τα έχω βρήσει ποτέ πάτερ. Αλλά όπου με εκνευρίσει κάτι, βρίζω. Σε πόσους το έχω πει, αν βρίζεις για το παραμικρό, θα σου ξεφύγει βρε μια μέρα και θα τα βρίσεις τα θεία. Λες και μιλάει προφήτης, η μάντης. Μα είναι φυσικό, όταν στο στόμα σου είτε οδηγείς, είτε πλένεις τα πιάτα, είτε είσαι στη δουλειά με ένα σπαστικό συνάδελφο, είτε το παιδί σου σε εκνευρίζει, έχεις γρήγορα την άσχημη την κουβέντα στο στόμα σου. Πώς είναι δυνατόν να νομίζεις εσύ ότι μια μέρα δεν θα σου ξεφύγει να βρεις τον Θεό. Και να πάμε στην κλίμακα του Ιωάννου. Στην κλίμακα του Ιωάννου. Να δούμε και οι πατέρες δηλαδή. Δεν θα κατηγορηθούμε αγαπητοί μου, λέει ο Άγιος Ιωάννης, ο συγγραφέας της κλίμακος. Δεν θα κατηγορηθούμε την ώρα του θανάτου μας γιατί δεν θαυματουργήσαμε. Δεν θα μας ζητήσει ο Θεός λόγο γιατί δεν αναστήσαμε νεκρούς, ούτε γιατί δεν θεολογήσαμε. Αυτό δεν ισχύει για μένα, ισχύει για σας. Για μένα δεν ισχύει. Από μένα θα απαιτήσει, γιατί δεν θεολόγησες, εγώ τις άφησα να γίνεις παπάς. Άμα είναι, βάλτε και ένα ρομπότ, φτάνει στο πρωί να λέει ευλογητός, 10 να λέει διευχών, όλα καλά και τα λέει και ωραία, καψίνει και ωραία, άριστα όλα, καθαρά κτλ. Ακούραστο είναι, απλά λίγο στην πρίζα θα το βάζετε που και που, οι μπαταρίες πέφτουν. Θεός δεν θέλει, τι ξέρε και έφερε και αγγέλους. Λοιπόν, οπότε αυτό για σας ισχύει, δεν θα σας ζητηθεί λόγος γιατί δεν εθεολογήσατε. Από μένα δεν ισχύει, ο έχω νότα ακούει, ακουέτο. Ή διότι δεν έγιναμε θεωρητικοί. Αυτό ισχύει και για μένα και για όλους μας. Λέω, Θεός, σε υποχρέωσα εγώ να βλέπεις το φως το άκτιστο που έβλεπε ο Άγιος Γρηγόριος του Παλαμάς? Όχι. Θα σου ζητήσω λόγο γιατί δεν το έδες? Ούτε. Οπωσδήποτε όμως, λέει ο Άγιος Ιωάννης, θα δώσουμε λόγο στο Θεό γιατί δεν επενθύσαμε για τα σφάλματά μας. Γιατί δεν μπήκαμε στη θέση του τελών που γονάτισε με στο ναό και είπε Θεέ μου συγχώραμε. Προφήτης Ζαχαρίας. Τα δε λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Επειδή αναρωτιόμαστε τώρα, ποια αμαρτία είναι η πιο μεγάλη? Είδατε πόσες σας έφερα μπροστά στα μάτια σας? Να αρχίσετε να αναλογίζεστε ότι εντάξει, θα ακούσουμε τις ομιλίες, θα πάμε στα κατηχητικά, θα πάμε στη λειτουργία. Όχι, όχι μόνο αυτά. Ξεκινάτε να διαβάζετε την Αγία Γραφή. Ξεκινάτε να σκέφτεστε. Λέει στον προφήτη Ζαχαρία, τα δε λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Ο πίσω δόξης απέσταλκέμαι επί τα έθνη τα σκυλεύσαντα ημάς, διότι ο απτώμενος ημών, αυτός λέει ο Θεός στο Ζαχάρια, πάνε πες τους, ο απτώμενος ημών, αυτός που θα σας ακουμπήσει, εννοεί θα σας πειράξει, θα προσπαθήσει να σας κάνει κακό κτλ. Ο απτώμενος ημών ως ο απτώμενος της κόρης του οφθαλμού αυτού. Δηλαδή τι λέει εδώ? Όποιος σας πειράξει, πάνε πες τους, είναι σαν να βάζει το δάχτυλο στο μάτι μου, μέσα στην κόρη του οφθαλμού μου. Αυτό τώρα τι είναι, βαρύ ή ελαφρύ? Λέει ο άλλος, όλα καλά, δεν έχω, εντάξει, τον πιστεύω, δεν κάνω, δεν ράνω. Συνέργησες στο να πειραχθεί ο άνθρωπος του Θεού, κυνήγησες τον άνθρωπο του Θεού, συγκατατέθηκες, σχεδίασες ενεργητικά να πειραχθεί ο άνθρωπος του Θεού?
Ο Θεός θα τα αφήσει για να αγιάσει ο άνθρωπός του. Πλην όμως και από εκεί και πέρα, σου λέει ο Θεός, εγώ θα το αφήσω για να αγιάσει το παιδί μου, να γίνει φίλος μου πλέον. Από εκεί και πέρα σου λέω ότι είναι σαν να μου βάλες το δάχτυλό σου μες στο μάτι μου. Τόσο ενοχλητικό είναι για το Θεό αυτό το πράγμα. Αυτό λοιπόν να προσέχουμε να μην λέμε δεν έκλεψα, δεν σκότωσα. Έτσι. Και πάμε και ένα ακόμα και τελειώνουμε με αυτό το ποια μαρτίνη πιο μεγάλη. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο λέει ο Κύριος, εις κρίμα εγώ εις τον κόσμο τούτον ήλθον, ή να μη βλέποντες βλέπωση και οι βλέποντες τυφλοί γένονται. Εγώ λέει ήρθα και ο ορχομός μου θα φέρει κρίση στον κόσμο. Και αυτοί λέει που δεν βλέπουν θα δουν, και αυτοί που βλέπουν θα γίνουν τυφλοί. Και ακούν λοιπόν οι Φαρισαίοι ταύτα, οι όντες με ταυτού, αυτοί που ήταν κοντά του, και είπαν αυτό και του λένε, μη και εμείς τυφλίες μεν. Και εμείς λέει οι Φαρισαίοι τυφλοί είμαστε. Είπεν αυτοί ο Ιησούς, ή τυφλοί είτε, αν ήσασταν τυφλοί, ούκ αν είχετε αμαρτία, δεν θα είχατε αμαρτία. Μην δε λέγετε ότι βλέπουμε. Εσείς τώρα λέτε ότι βλέπετε. Ή ουν αμαρτία ημών μένει. Άρα η αμαρτία σας θα μείνει. Και εγώ αναρωτιέμαι τώρα. Μέχρι τώρα μιλήσαμε όλα αυτές τις περιπτώσεις που είπαμε, τις βαθμονομήσαμε, τις βαθμολογήσαμε με βάση αυτό που πιστεύουμε ότι ο Θεός θεωρεί σωστό, λάθος, καλό, κακό κτλ. Έρχεται τώρα ο Κύριος στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και μας λέει ότι ξέρετε το ποια αμαρτία είναι μεγάλη ή μικρή και το αν κάτι είναι αμαρτία ή δεν είναι αμαρτία είναι και πώς και εσείς το βλέπετε. Εμείς μέχρι τώρα είπαμε αντικειμενικές αμαρτίες. Αλλά ακόμα και αν κάνω λάθη και γυρίσω και πω στον Θεό, Θεέ μου, σαν τον τελώνει, πάλι το επαναλαμβάνω, είμαι τυφλός, είμαι λίγος. Όχι το λέω για να γλιτώσω τη σφαλιάρα, το λέω γιατί το πιστεύω. Είμαι λίγος. Ο Κύριος θα χαμογελάσει και θα πει, άστο, εντάξει, τώρα εγώ σε κάνω πολύ. Αφού το εννοείς τη μετάνοιά σου. Αν όμως κάνω και μικρά λάθη, μικρά κατά κόσμον, αυτά που εμείς θεωρούμε μικρά, και πάω στο Θεό και πω, δεν κάνω τίποτα, εγώ δεν είναι αυτά τώρα, τι είναι αυτά τώρα, ανθρώπινα πράγματα. Αυτά τα μικρά είναι αυτά που θα μας καταδικάσουν. Άρα λοιπόν ο Θεός έχει κάθε πρόθεση να μας συγχωρεί τις αμαρτίες μας. Το αν θα τις συγχωρέσει ή όχι είναι σε εμάς. Είναι καταρχήν στον αγώνα μας να τις σταματήσουμε, αλλά από εκεί και ύστερα είναι και στο πώς εμείς καταλαβαίνουμε το τι είναι μικρό και τι είναι μεγάλο και πώς εμείς νομίζουμε τι ιδέα έχουμε για τον εαυτό μας σε σχέση με την αμαρτία. Και να πάμε στο τελευταίο κομμάτι που είναι πολύ πιο σύντομο από αυτό και σε λίγο να τελειώσουμε. Εδώ υπάρχει το διάχυτο και καλά πρέπει να πάω στην εκκλησία να βρω πνευματικό, αυτός δεν είναι άνθρωπος, αλλά άνθαστος είναι. Πρώτον, αυτός ο άνθρωπος έχει ιεροσύνη. Δηλαδή, ούτε οι άγγελοι δεν έχουν ιεροσύνη. Ούτε οι άγγελοι. Γιατί η ιεροσύνη του ιερέως είναι η ιεροσύνη του Κυρίου. Και η αρχιεροσύνη των αρχιεραίων δεν είναι δική τους. Μερικοί έχουν μπερδευτεί σε αυτό το θέμα. Η αρχιεροσύνη είναι του Ιησού Χριστού και δανείζεται στον αρχιερέα. Η ιεροσύνη είναι του Ιησού Χριστού και μου τη δανείζει να την χρησιμοποιήσω. Άρα λοιπόν αυτός που λες εσύ, μιλάς έτσι για αυτόν, έχει πρώτα απ' όλα ιεροσύνη που δεν έχουν οι άγγελοι. Δεύτερον, η ζωή σου μπορεί να την έχει ακούσει πολλές φορές και να είναι σε θέση να σε βοηθήσει. Μπορεί να έχει εμπειρία που δεν έχει ο καθρέφτης σου, ρε άνθρωπε. Λέω όσο εγώ τα λέω στον καθρέφτη, τα λέω στην εικόνα του Αγίου Νικολάου και τον σώπα, βρε. Το ξύλο ξέρει καλύτερα από μένα. Ξέρει καλύτερα από ένα πνευματικό σαν τον πατέρα Ευσέβη που ξομολογούσε 50-55 χρόνια. Και μόνο η εμπειρία
η συλλογή της πληροφορίας. Αμέσως αμέσως σου λέει κάτι κάποιος και ξέρεις όπου άλλα 10 τέτοια. Και ξέρεις πώς κύλησε η ζωή τους και ξέρεις τι να του πεις, πώς να τον προστατεύσεις. Αυτά που από πού θα τα κερδίσει αυτός που νομίζει ότι αν δεν έρθει στην εκκλησία είναι καλύτερα. Τρίτον, πώς πας και λες, τώρα εγώ στον παπά θα πάω να εξομολογηθώ, σιγά και τι έγινε. Και πώς ξέρεις εσύ αυτός ο παπάς τι είναι. Και πώς γνωρίζεις αυτός ο ιερέας ενώπιον του Χριστού ποιος είναι. Και τι σε κάνει εσένα να νομίζεις με το φτωχό στο μυαλό ότι η ζωή δική σου είναι ίσια και όμοια με του παπά για τον οποίο μιλάς. Πώς ξέρεις τι δρόμους έχει βαδίσει ο πνευματικός στον οποίο αναφέρεσαι. Πώς ξέρεις αν δεν έχει περάσει μέσα από φωτιά και καμίνια, πνευματικά πάντα, για να είναι αυτό που είναι εκείνη τη στιγμή. Πώς τον υποτιμάς έτσι, σε κάτι που ούτε καν έχεις ιδέα για το τι μιλάς. Εντάξει. Πάμε λοιπόν να δούμε, να απαντήσουμε στο ερώτημα, χρειάζεται πνευματικό. Η απάντηση είναι καθολικά ναι. Καθολικά ναι. Όμως θα σας πω έτσι από, για να ολοκληρώσω το θέμα, ότι υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει περίπτωση χωρίς πνευματικό, έτσι, αλλά υπάρχει περίπτωση η περισσότερη δουλειά, η προεργασία, πείτε το όπως θέλετε, να γίνει άνευ πνευματικού. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος λέει κάτι. «Η από της φθαρτής ύλης λύτρωσης προηγείται της μετά του Θεού ενώσεως». Για να ενωθείς με το Θεό πρέπει να λυτρωθείς από την φθαρτή ύλη. «Αν και συμβαίνει πολλάκις το εναντίον εις τεινάς άνδρας». Αν και αρκετές φορές, λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, έχω δει ότι σε κάποιους ανθρώπους αντί πρώτα να ελευθερώνονται από την ύλη και μετά να ενώνονται με το Θεό, το έχω δει ανάποδα, λέει. Επειδή άλλη είναι η τάξη και η συνήθεια της θείας οικονομίας και άλλη η κοινή τάξη των ανθρώπων. Η κοινή τάξη των ανθρώπων είναι το να υποταχθεί της εις ένα κοινόβιο ή εις γέροντα ενάρετο. Μιλάει σε μοναχούς. Αλλά τι λέει, ότι το σύνηθες, η κοινή τάξη, η σωστή σειρά είναι να πάμε στο πνευματικό. Όμως αυτό, λέει, δεν ταιριάζει πολλές φορές με την τάξη της θείας οικονομίας. Οπα, μην εκμεταλλεύονται μερικοί και λένε, α, τι λένε οι πατέρες, ότι ο Θεός, επειδή τα σκέφτεται αλλιώς και εγώ θα τα κάνω αλλιώς. Όχι. Αν όμως συμβεί ο Θεός να σε επισκεφθεί και να σου διδάξει πολλά πολλά περισσότερα από αυτά που θα σε διδάξει ένας πνευματικός, αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι μια εξαίρεση στον κανόνα. Όμως υπάρχει. Αλλά μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτή η φράση. Η τάξη και η συνήθεια της θείας οικονομίας είναι άλλη από την κοινή τάξη των ανθρώπων. Εσείς, λέει, να ακολουθείτε με τα υπακοή στους αγώνας της πολιτείας όπως αυτό που προβλέπετε. Φύλαξε την κοινή τάξη. Εάν σε προλάβει η Θεία Χάρις, αυτό που σας έλεγα, τούτο είναι δώρον αυτής. Το αν ο Θεός αποφασίσει, ενώ δεν είσαι έτοιμος να αναποδογυρίσει τη σειρά των πραγμάτων, αυτό μην το θεωρείς επιβράβευση της ζωής. Δώρο είναι. Εντάξει. Γιατί ξέρει ο Θεός. Να μου πείτε, ο Θεός τι είναι, ελιτιστής, κάποιους τους συμπεριφέρεται έτσι και κάποιους τους υπόλοιπους αλλιώς. Όχι. Όταν όμως είσαι μέσα στον κόσμο, μέσα στην ύλη, έτσι, και ζεις πράγματα που άλλοι χρόνια έχουν να τα ζήσουν και καταλαβαίνεις πράγματα που άλλος μετά από χρόνια καταλαβαίνει και αισθάνεσαι Θεό με τρόπους που άλλος μετά από χρόνια το αισθάνεται έχοντας την κοινή τάξη, αυτό ο Θεός δεν έρχεται να του το δώσει γιατί σου λέει μπράβο, τι ωραία και καλά, επιβράβευση. Όχι, στο δίνει, σε συνταράσει, όχι σε ξυπνάει.
σε κάνει και παθαίνεις ένα σοκάρισμα, έτσι, σοκάρες. Και αυτό φέρνει αυτόματα μια ταπείνωση, η οποία είναι μέσα στην καλή την τρέλα. Αρχίζεις και λες, μα δεν είναι δυνατόν, μα δεν έχω κάνει κάτι να αξίζω το ένα εκατοστό από αυτά που ζω τώρα, τον Θεό. Δηλαδή, πώς καταφέρνει ο Θεός κάποιες φορές να αναποδογυρίζει τα πράγματα, ενώ δεν υπάρχει πνευματικός να στρίβει τη ζωή του ανθρώπου, αλλά θέλει ο άνθρωπος αυτός να έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην καρδιά του και στην ψυχή του. Δεν είναι για όλους αυτό. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, εσείς την κοινή τάξη να ακολουθείτε. Αν σας προλάβει η Θεία Χάρις, είναι δώρο. Ή δε και δεν σε προλάβει, ακολούθησον την κοινή οδό των ανθρώπων. Έτσι. Την οποία, λέει, συνεχίζει, πολύ αλληλοδιαδόχως κατά την αναλογία της διαγωγής αυτών περιεπάτησαν και ούτω ανάβηθε στην τελειότητα του πνευματικού πύργου. Πάρα πολλοί άνθρωποι, ακολουθώντας αυτό που η Εκκλησία λέει ασφαλής δρόμος, πάρα πολλοί τον περπάτησαν και πέτυχαν πολλά και είδαν τον Θεό τους και ζήσαν τον Κύριο. Όλοι οι άλλοι, που είναι κάτι εξαιρέσεις παράξενες, που ο Θεός αποφάσισε αλλιώς να κάνει τα πράγματα, αυτό, αν θα το δείτε στη ζωή σας, μην το εκλάβετε ως κανονικότητα και μην το εκλάβετε ως παράδειγμα προς μίμηση. Εντάξει, προσπαθώ να διασφαλίσω. Λοιπόν, και λέει επίσης κάτι άλλο ο Άγιος Ισάκος Σύρος, και αυτό είναι το τελευταίο που θα σας πω. Ως της δυνηθεί, και μάλιστα πού το λέει, στον πέμπτο του λόγου, στα ασκητικά, υπάρχει ένα έργο, τα ασκητικά. Νωρίς νωρίς το βιβλίο, λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, ως της δυνηθεί, όποιος μπορέσει, να εννοήσει ακριβώς, να καταλάβει ακριβώς, ιστή απολύγει όλων των πραγμάτων το τέλος, όποιος καταλάβει όλα τα πράγματα στη ζωή, χρήματα, επιτυχίες, δουλειές, εργασίες, φιλίες, χαρές, λύπες κτλ. Σε τι καταλήγουν όλων των πραγμάτων, όλα τα πράγματα σε τι καταλήγουν, αυτός άλλων διδάσκαλων δεν χρειάζεται. Ή να μάθει παρά αυτού την αποφυγή των βιωτικών πραγμάτων. Δηλαδή, μην μπείτε στον πειρασμό και πείτε, εγώ καταλαβαίνω πολλά. Κατάλαβα γιατί έκανε λάθος αυτός, κατάλαβα γιατί η ζωή εκείνου πάει όπως πάει, κατάλαβα γιατί τα δικά μου πάνε όπως πάνε. Μην υπερηφανευτείτε, έτσι, και μην θεωρήσετε ότι δεν χρειαζόμαστε πλέον βοήθεια. Αυτό όμως που η Θεία Χάρις κάνει στον άνθρωπο είναι το εξής, ότι αναβλύζει, μεσοπεντηκοστή δεν είχαμε, αναβλύζει μες στην ψυχή του ανθρώπου, μες στην καρδιά του, συνέχεια νερό, πνευματικό, και ο άνθρωπος καταλαβαίνει και ξέρει πότε να πάει, πότε να εξομολογηθεί, τι να πει επακριβώς, έκανα αυτό, αυτό, αυτό. Στεναχώρησα τον Κύριό μου γιατί σκέφτηκα εκείνο και τα λοιπά, τον πρόσβαλα γιατί έκανα το άλλο ενώ δεν έπρεπε να το κάνω, σαν τον Μωυσή ένα πράγμα, έτσι. Και μια τέτοια περίπτωση σας είπα και για τον εαυτό μου. Λοιπόν, και πολύ σύντομα και καθαρά ξέρεις τι να πεις στην εξομολόγηση. Αλλά βλέπουμε λοιπόν πόσο η πρόνοια του Θεού είναι σπουδαία, πόσο η αγάπη του είναι μεγάλη. Αλλά για να επέμβει, για να επέμβει και να καρποφορήσει το Πνεύμα του Άγιο μέσα μας, αγαπητοί μου αδελφοί, πρέπει να είμαστε πολύ ειλικρινείς, να έχουμε γενναιότητα στην ψυχή μας, να ξέρουμε ότι θα ξεβολευτούμε αν πλησιάσουμε τον Θεό, να γνωρίζουμε ότι το μυστήριο της εξομολογήσεως είναι τεράστιο, αλλά έχει ένα σκοπό, την ταπείνωση, την αγάπη του Χριστού και την φώτιση από τον Θεό, τον καθαρισμό της ψυχής μας και τον φωτισμό της ψυχής μας. Αυτό το φωτισμό σας τον εύχομαι με όλη μου την καρδιά και γι' αυτό προσπαθώ να σας λέω και πράγματα τα οποία δεν ακούγονται. Γιατί φοβόμαστε εμείς να σας δώσουμε κάποιες αλήθειες, μήπως και τις παρεξηγήσετε και τις εφαρμόσετε λάθος και έρθουν τα αντίθετα αποτελέσματα. Όμως δεν θέλω κανένας εδώ μέσα και από όσους σας ξέρω να μείνουν σε ένα έτσι θρησκειολογικό
καθεστώς ζωής, όπου λες έχω να κάνω 20 πράγματα, τα έκανα, είμαστε καλά. Όχι. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ομορφιά και ευλογία και φωτισμός και καθαρισμός της ψυχής, και ο Θεός μας θέλει να είμαστε υπέροχοι όπως μας έπλασε. Με την χάρη Του να είμαστε Άγιοι όλοι μας. Αυτό σας εύχομαι από βάθος καρδίας. Άλλες δύο φορές να βρεθούμε, έρχεται καλοκαίρι. Εμένα δεν με πειράζει, εσείς αν θέλετε το πάμε σε ρί. Αλλά θα ήθελα δύο ακόμα φορές και θα ήθελα να μιλήσουμε για το θάνατο. Και να μην σας πω πράγματα δικά μου, γιατί εγώ δεν τον έχω ζήσει στα πολύ κοντινά μου πρόσωπα. Θέλω όμως να σας πω κάποια πράγματα από τους πατέρες. Υπάρχει μια πραγματεία του Αγίου Γρηγορίου του Νήσις για τον θάνατο, που εγώ όταν την μελέτησα τη βρήκα πολύ σπουδαία, και πάνω σε αυτή θα ήθελα έτσι να μιλήσουμε κάποια πράγματα, γιατί έχει χτυπήσει την πόρτα πολλών συνανθρώπων μας. Δυστυχώς τώρα τελευταία χτυπάει πόρτες στα 5, στα 10, στα 15, στα 20, στα 30, στα 40, που παλιά δεν τα βλέπαμε, και πολλοί άνθρωποι πραγματικά τα βάζουν με το Θεό, πολλοί χάνουν την πίστη τους, πολλοί προσπαθούν να γαντζωθούν, δεν καταλαβαίνουν, δεν το σκέφτονταν, ξαφνικά ήρθε μπροστά τους, και είναι μια πολύ δύσκολη ανθρώπινη κατάσταση, και θα ήθελα έτσι μαζί δύο φορές να μοιραστώ κάποιες σκέψεις. Καλό σας βράδυ, να είστε ευλογημένοι.

0: προς αυτόν εις τον αιώνα. Και ψώμησαν αυτούς εξ θέατος πυρού και εκ πέτρας μέλι εχόρτασεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 81. Ο Θεός έστι εν συναγωγή Θεών, εν μέσω δε Θεούς διακρινεί. Έως πότε κρίνεται αδικίαν και πρόσωπα αμαρτωλών λαμβάνεται? Κρίνατε ορφανό και πτωχό, ταπεινών και πένιτα δικαιώσατε. Εξέλεστε πένιτα και πτωχών, εκ χειρός αμαρτωλού ρίσαστε αυτόν. Ουκ έγνωσαν, ουδέ συνήκαν εν σκότη διαπορεύονται, σαλευθύτωσαν πάντα τα θεμέλια της γης. Εγώ είπα, Θεοί εστε και οι υψίστου πάντες. Εμείς δε ως άνθρωποι αποθνίσκεται και ως εις των αρχόντων πίπτεται. Ανάστα ο Θεός κρίνων την γην, ότι σύ κατακληρονομήσεις εν πάση της έθνηση. Ψαλμός 82. Ο Θεός, τις ομοιωθείς ετέσι, μη συγγίσεις, μη δε καταπραίνεις ο Θεός, ότι ιδού οι εχθροί σου ήχησαν και εμισούνται σε ήραν και εμφαλήν. Επί των λαών σου κατεπανουργεύσαν το γνώμην και ευουλεύσαν το κατά των Αγίων σου. Ήπον, δεύτε και εξολοθρεύσομεν αυτούς εξ έθνους και ου μη μνηστεί το όνομα Ισραήλ έτη, ότι ευουλεύσαν το εν ομονία επί το αυτό, κατά σου διαθήκην διέθεντο, τα σκηνώματα των Ιδουμαίων και Ισμαηλίτε, Μωάβ και Ιαγαρινή, Γεβάλ και Αμών και Αμαλίκ, αλόφιλοι μετά των κατοικούν των Τύρων, και Γάρ και Ασούρ, συμπαρεγένετο μετά αυτών, εγεννήθησαν εις αντίληψην της Ιης Λότ, πίσον αυτής ως τη Μαδιάμ και το Σισάρα, εν το Ιαβίμ εν το Χιμάρο Κισών, εξολοθρεύθησαν εν Αενδόρ, εγεννήθησαν ως οικόπρος της γης. Θού τους άρχοντας αυτών, ως τον Ορίβ και Ζίβ και Ζεβεέ και Σαλμανάν, πάντα στους άρχοντας αυτών ήτινες ύπων, κληρονομήσομεν εαυτής του Αγιαστήριον του Θεού. Ο Θεός μου, θού αυτούς ως τροχών, ως καλάμιν κατά πρόσωπον ανέμου, ως υπήρ όδια φλέξη δρυμών, ως υφλόξ ή κατακάυση όρη, ούτω καταδιώξεις αυτούς εν την καταιγίδη σου και εν τη οργή σου συνταράξεις αυτούς. Πλήρωσαν τα πρόσωπα αυτών ατιμίας και ζητήσουσι το όνομά σου, Κύριε. Εσχυνθήτωσαν και ταραχθήτωσαν εις τον αιώνα του αιώνος και εντραπήτωσαν και απολέστωσαν και γνώτωσαν ότι όνομά σου, Κύριος, σοι μόνος ύψιστος επί πάσαν την γην. Ψαλμός 83. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξ μου ηγαλιάσαντο επί Θεών ζώντα. Και γάρ στρουθείον έβραινε αυτό οικίαν και τριγών οσιάν εαυτή, ουθείς ήταν οσία εαυτής, τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάρι ο Σανίρ, ο έστην αντίληψης αυτό παρά σου, αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμόνος εις τον τόπον ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει ο νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσετο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μίαν εν τες αυλές σου υπερχιλιάδας. Εξελεξάμην παραρριπτίστε εν το οίκο του Θεού μου, μάλλον ή εκείν με εν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθειαν αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος που ελπίζων επί σε. Ψαλμός 84. Ευδόκησας, Κύριε, την γήν σου, απέστρεψας την αιχμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκαστας ανομίας το λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον τον θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός, σύ επιστρέψας ζωός εις ημάς, και ο λαός σου εφραθήσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, του ελαιό σου και το σωτήριόν σου δόης ημίν. Ακούσομαι τι λαλήσε εν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών, πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών, έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξαση. Κάθισμα 12 Ψαλμός 85. Κλείνον Κύριε το ού σου και πάκουσον μου ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί. Σώσον τον δούλο σου ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και κράξω με όλην την ημέρα. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επί οικής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου εκέκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ουκ έστι όμοιόν σοι εθεείς Κύριε και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας ήξουσι και προσκυνήσουσιν ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια σοι ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσω με εν τη αλήθειά σου. Εφρανθήτω η καρδία μου του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση Κύριε ο Θεός μου εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεό σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατ' οτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου, δικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με. Δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιών της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ψαλμός 86. Η θεμέλια αυτού εν της όρεση της Αγίης αγαπά Κύριος τα σπήλα Σιών υπερπάντα τα σκηνώματα Ιακώβ. Δεδοξασμένα ελαλήθη περί σου η πόλη του Θεού. Νηστήσω με Ραάβ και Βαβυλώνος της γινός κουσίμε και ιδού αλόφιλοι και Τύρος και λαός των Αιθιώπων ούτι εγεννήθησαν εκεί. Μήτυρ Σιών ερή άνθρωπος και άνθρωπος εγεννήθη εν αυτή και αυτός εθεμελίωσε εν αυτήν ο ύψιστος. Κύριος διηγήσεται εν γραφή λαών και αρχών των τούτων των γεγεννημένων εν αυτή ως εφρενωμένων πάντων η κατοικία εν σύ. Ψαλμός 87. Κύριο Θεός σωτηρίας μου ημέρας εκέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίστη μετά των καταβενών των Ισλάκων, εγεννήθινος η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Οσοι τραυματίε καθεύνοντες εν τάφο, ο νου και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο με λάκκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντο με βδέλυγμα εαυτής, παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς Κύριε, όλη την ημέραν διεπέτασα προς τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσον τέση. Μη διηγήστε της εν το τάφο το έλεός σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς Κύριε κέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ινατί Κύριε αποθή την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού, πτωχός ημί εγώ και εν κόψε κνεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με, εκύκλωσαν με ως ίδωρ όλη την ημέραν περιέσχομαι άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 88. Τα ελέησου, Κύριε, εις τον αιώνα άσομαι, εις γενεάν και γενεάν απαγγελώ την αλήθειά σου εν το στόματί μου. Ότι είπας εις τον αιώνα έλεος οικοδομηθήσετε, εν της ουρανής ετοιμασθήσετε η αλήθειά σου. Διεθέμην διαθήκην εις εκλεκτής μου, όμως αδαβίδ το δούλο μου. Έως του αιώνος ετοιμάσω το σπέρμα σου και οικοδομήσω εις γενεάν και γενεάν τον θρόνο σου. Εξομολογήσονται οι ουρανοί τα θαυμάσια σου, Κύριε, και την αλήθειά σου εν εκκλησία Αγίων. Ότι τις εν εφέλεση σωθήσετε το Κυρίο και τις ομοιωθήσετε το Κυρίο εν Υιής Θεού, ο Θεός, ο ενδοξαζόμενος εν βουλή Αγίων, μέγας και φοβερός εστίν επί πάντα στους περικύκλου αυτού. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, τις ομοιώσει, δυνατός η Κύριε και η αλήθειά σου κύκλο σου, σύ δεσπόζεις του κράτους της θαλάσσης, των δε σάλων των κυμάτων αυτής, σύ καταπραΐνεις, σύ εταπείνωσας ως τραυματίαν υπερήφανον, εν το βραχίον ή της δυνάμεώς σου, διεσκόρπισα στους εχθρούς σου. Σύ είναι οι ουρανοί και σύ εστίν η γη, την οικουμένη και το πλήρωμα αυτής, σύ εθεμελίωσας. Τον βοράν για την θάλασσαν, σύ έκτισας, θαβόρ και ερμόν εν το όνοματί σου αγαλιάσονται. Σως ο βραχίον μεταδυναστείας, κρατεωθεί το ηχείρ σου, υψωθεί το η δεξιά σου. Δικαιοσύνη και κρίμα ετοιμασία του θρόνου σου, έλεος και αλήθεια προπορεύσονται προ προσώπου σου. Μακάριος ο λαός ο γινώσκων αλλαλαγμών. Κύριε, εν το φωτί του προσώπου σου πορεύσονται και το ονόματί σου αγαλιάσονται όλη την ημέρα και εν τη δικαιοσύνη σου υψωθήσονται. Ότι καύχημα της δυνάμεως αυτών σύ και εν τη ευδοκία σου υψωθήσεται το κέρας ημών. Ότι του Κυρίου η αντίληψης και του Αγίου Ισραήλ βασιλέως ημών. Τότε ελάλησας εν οράση της υής σου και είπας εθέμην βοήθειαν επί δυνατών, ύψωσα εκλεκτών εκ του λαού μου. Εύρον Δαβίδ τον δούλο μου, εν ελέω Αγίο μου έχρισα αυτόν. Η γάρ χείρ μου συναντιλείψεται αυτό και ο βραχίον μου κατησχύσει αυτόν. Ούκο φελήσει εχθρός εν αυτό και υιός ανομίας ού προστήσει του κακό σε αυτόν. Και συγκόψω από προσώπου αυτού τους εχθρούς αυτού και τους μισούντας αυτόν τροπόσομαι. Και η αλήθειά μου και το έλεός μου μεταυτού και εν το όνοματί μου υψωθήσεται το κέρας αυτού. Και θύσω με εν θαλάσσι χείρα αυτού και εν ποταμής δεξιάν αυτού. Αυτός επικαλέσετε με, πατήρ μου εσύ, Θεός μου και αντιλήπτορ της σωτηρίας μου. Καγώ πρωτότοκον θύσω με αυτόν υψηλόν παρά της βασιλεύση της γης. Εις τον αιώνα φυλάξω αυτό του ελαιός μου και η διαθήκη μου πιστή αυτό. Και θύσω με εις τον αιώνα του αιώνος το σπέρμα αυτού και τον θρόνον αυτού εις τα σημέρας του ουρανού. Εάν εγκαταλείπωσιν η ιεία αυτού τον νόμο μου και της κρίμασή μου μη πορευθώσει, εάν τα δικαιώματά μου βεβηλώσωσι και τα σεντολάς μου μη φυλάξωσι, επισκέψομαι εν ράβδο τας ανομίας αυτών και εν μάστιξη τας αδικίας αυτών. Το δε ελεός μου, που μη διασκεδάσω από αυτών, ουδού μη αδικήσω εν διαλήθειά μου, ουδού μη βεβηλώσω την διαθήκη μου και τα εκπορευόμενα δια των χειλαίων μου, που μη αθετήσω. Άπαξ όμωσα εν το Αγίο μου ή το Δαβίδ ψεύσομαι. Το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα μενεί, και ο θρόνος αυτού ως ο ήλιος εναντίον μου και ως η σελήνη κατηρτισμένη στον αιώνα και ο μάρτης εν ουρανό πιστός. Σι δε απόσω και εξουδένωσας, ανεβάλου τον Χριστόν σου, κατέστρεψα στην διαθήκη του δούλου σου, ευεβήλωσας εις την γην το αγίασμα αυτού. Καθήλες πάντα στους φραγμούς αυτού, έθου τα οχυρώματα αυτού δηλίαν. Διήρπαζον αυτών πάντες, ιδιοδεύοντες οδόν, εγεννήθη όνειδος της γείτωσιν αυτού. Ύψωσα στην δεξιάν των θλιβόντων αυτών, έφρονας πάντα στους εχθρούς αυτού. Απέστρεψα στην βοήθεια της ρομφαίας αυτού και ού καντελάβου αυτού εν το πολέμο. Κατέλησας από καθαρισμού αυτού των θρόνων αυτού εις την γην κατέραξας. Εσμίκρινας τα σημέρας του χρόνου αυτού, κατέχειας αυτού εσχήνιν. Έως πότε Κύριε αποστρέφεις τέλος, εκαυθίσετε ως πυριοργή σου, μνήστητη της μου η υπόστασης. Μη γαρματέως έκτισας πάντας τους ιούς των ανθρώπων. Τι σε στην άνθρωπος ο ζήσετε και ο κόψετε θάνατον, ρίσετε την ψυχήν αυτού εκ χειρός άδου. Πού εισή τα ελέη σου τα αρχαία Κύριε, αόμωσα στο Δαβίδ εν τη αλήθειά σου. Μνήστητη Κύριε του ονειδισμού των δούλων σου, ού υπέσχωνε το κόλπο μου πολλών εθνών, ού ονείδησαν οι εχθροί σου Κύριε, ού ονείδησαν το αντάλλαγμα του Χριστού σου. ευλογητός Κύριος εις τον αιώνα, γέννητο, γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ψαλμός 89. Κύριε καταφυγία γεννήθηση ημίν εν γενεά και γενεά. Πρώτου όρη γεννηθήνε και πλαστήνε την γην και την οικουμένην και από του αιώνος και έως του αιώνος σύη. Μη αποστρέψεις άνθρωπον εις ταπείνωση και είπας επιστρέψατε ή των ανθρώπων. Ότι χίλια έτη εν οφθαλμή σου Κύριε ως ημέρα η εχθές ή της διήλθε και φυλακή ενικτή. Τα εξουδενώματα αυτών αιτιέσονται, το πρωί ως ηχλό υπαρέλθει, το πρωί ανθίσε και παρέλθει, το εσπέρας αποπέσει, σκληρινθεί και ξηρανθεί. Ότι εξελίπωμεν εν τη οργή σου και εν το θυμό σου εταράχθημεν. Έθουτας ανομίας ημών εναντίον σου, αιών ημών εις φωτισμών του προσώπου σου. Ότι πάσα ημέρη ημών εξέλιπων και εν τη οργή σου εξελίπωμεν. Τα έτη μόνο σοι αράχνη εμελέτων. Ε ημέρε των ετών ημών εν αυτής εβδομήκοντα έτη. Εάν δε εν δυναστείες 80 έτη. Και το πλοίον αυτών κόπος και πόνος. Ότι επήλθε πραό της εφημάς και παιδευθυσόμεθα. Της γινώσκει το κράτος της οργής σου και από του φόβου σου τον θυμό σου εξαριθμίσαστε, την δεξιά σου ούτω γνώρισόν μη και τους πεπαιδευμένους την καρδία εν σοφία. Επίστρεψον Κύριε ως πότε και παρακλήθητη επί της δούλης σου. Ενεπλήστη με το πρωί του ελαίου σου Κύριε και η γαλιασάμεθα και εφράνθημεν εν πάσεστες ημέρες ημών, εμφρανθήμεν ανθών ημερών, εταπείνωσα σημάς ετών, ονείδομεν κακά και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου και οδήγησον τους ιούς αυτών και έστω η λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον. Ψαλμός 90. Ο κατοικών εν βοηθεία του υψίστου εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλιστήσεται. Ερήτω Κύριο, αντιλήπτωρ μου ή και καταφυγή μου ο Θεός μου και ελπιώ επ' αυτών. Ότι αυτός ρίσεται σε εκπαγίδος θηρευτών και απολόγου ταραχώδους. Εν της μεταφρένης αυτού επισκιάσισι και υπό τας πτέρυγας αυτού ελπιείς, όπλο κυκλώσισε η αλήθεια αυτού. Ου φοβηθήσει από φόβου νυχτερινού, από βέλους πετωμένου ημέρας, από πράγματος εν σκότη διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. Πεσίτε εκ του κλήτου σου χιλιάς και μυριάς εκ δεξιών σου, προσέδε ουκ εγγυή. Πλην της οφθαλμής σου κατανοήσεις και ανταπόδοσιν αμαρτωλών όψη, ότι σοι Κύριε η ελπής μου, τον ύψης των έθου καταφυγήν σου, ου προσελεύσετε προς εκακά και μάστιξ ουκ εγγυή εν το σκηνώματί σου, ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περισσού, του διαφυλάξεσαι εν πάσες τε σωδί σου. Επιχειρών αρούσισε, μήποτε προσκόψεις προς λίθον τον πόδα σου, επί ασπίδα και βασιλίσκον επιβύσει και καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα. Ότι επεμέ ήλπισε και ρίσω με αυτόν, σκεπάσω αυτόν ότι έγνω το όνομά μου. Και κράξετε προς με και επακούσω με αυτού, με ταυτού ημί εν θλίψη, εξελούμε αυτόν και δοξάσω αυτόν. Μακρότητα ημερών, εμπλήσω αυτόν και δείξω αυτό το σωτήριόν μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεω Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία στου 106,8 FM.

0: Ποιμαντορική εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδά Λυτής και Ρεντίνης, κυρίου κυρίου Πλάτωνος, επί τη Αναστάση, του κυρίου και σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, προς το Χριστεπώνυμον πλήρωμα της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λυτής και Ρεντίνης. Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια, εορταζέ το γούν πάσα κτίσεις την έγερσιν Χριστού, ενίε στερέωτε. Τέκνα ημών εν Κυρίω αγαπητά, με το θεόπνευστο αυτό τροπάριο από τον κανόνα της Αγίας και Μεγάλης Κυριακής του Πάσχα, η Εκκλησία μας διακηρύσει το μέγα και κοσμοσωτήριο γεγονός της Αναστάσεως. Δεν πρόκειται για μία ανάμνηση παρελθόντος θαύματος, αλλά για ζώσα και ενεργό παρουσία του Αναστάντος Κυρίου μέσα στην ιστορία και στην προσωπική ζωή του καθενός μας. Το ανέσπερο φως της Αναστάσεως δεν φωτίζει μόνο τον ουρανό και τη γη, αλλά και τα καταχθόνια της υπάρξεώς μας, τις σκοτεινές σκέψεις, τους φόβους, τις απογοητεύσεις, τα αδιέξοδα που συχνά βαραίνουν την καρδιά μας. Ο Χριστός κατήλθε εωσάδου για να συναντήσει τον άνθρωπο, εκεί όπου νομίζει πως όλα έχουν τελειώσει, και ακριβώς εκεί, στο βάθος της ανθρωπίνης αδυναμίας, ανέτειλε η ελπίδα. Η Ανάσταση του Κυρίου αποτελεί τη βεβαίωση ότι το κακό δεν έχει τον τελευταίο λόγο, ότι ο πόνος δεν είναι ατελεύτητος, ότι ο θάνατος δεν είναι το οριστικό τέρμα. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτο θάνατον πατήσας και μαζί του ανασταίνεται κάθε προοπτική ζωής, κάθε δυνατότητα μετανοίας, κάθε ευκαιρία νέας αρχής. Ιδιαιτέρως στην εποχή μας, κατά την οποία η παγκόσμια γεωπολιτική πραγματικότητα παραμένει ρευστή και ασταθής, το πασχάλιο μήνυμα αποκτά ακόμη βαθύτερη επικαιρότητα. Πόλεμοι και ένοπλες συγκρούσεις, προσφυγικά ρεύματα, ενεργειακές και οικονομικές αναταράξεις και κρίσεις, κοινωνικές ανισότητες και πολιτισμικές εντάσεις διαμορφώνουν ένα περιβάλλον αβεβαιότητος και φόβου. Οι λαοί δοκιμάζονται, οι κοινωνίες πολλώνονται και η ειρήνη συχνά φαντάζει εύθραστη. Μέσα σε αυτό το σύνθετο, ανήσυχο και ταραχώδες διεθνές τοπίο, η Εκκλησία δεν σιωπά, ούτε αποσύρεται, αλλά υψώνει φωνή προσευχής και μαρτυρίας υπέρ της ειρήνης, της δικαιοσύνης και του σεβασμού της ανθρωπίνης αξιοπρέπειας. Η Ανάσταση του Χριστού αποκαλύπτει ότι η αληθινή δύναμη δεν ταυτίζεται με την επιβολή και το δίκαιο της πυγμής, αλλά με τη θυσιαστική αγάπη, ότι η σταθερότητα δεν οικοδομείται με το φόβο, αλλά με την εμπιστοσύνη και τον διάλογο. Καλούμαστε λοιπόν ως πιστοί να μην γινόμαστε φορείς ανασφάλειας και διχαστικού λόγου, αλλά άνθρωποι ειρηνοποιοί, να καλλιεργούμε την κριτική διάκριση, να αποφεύγουμε την άκρητη αναπαραγωγή φόβου και μίσους, να στηρίζουμε με προσευχή και έμπρακτη αλληλεγγύη όσους πλήττονται από τη βία και την ανέχεια. Το φως της Αναστάσεως μας προτρέπει να μεταμορφώσουμε την ανησυχία σε υπεύθυνη στάση ζωής και την αγωνία σε εμπιστοσύνη προς την πρόνοια του Θεού. Σε ένα κόσμο ταραγμένο από συγκρούσεις και αδικίες, το πασχάλιο μήνυμα δεν είναι απλώς παρηγοριά. Είναι πρόσκληση μεταμορφώσεως. Καλούμαστε να γίνουμε φορείς του φωτός, μάρτυρες της αγάπης, εργάτες της ειρήνης. Η Ανάσταση δεν βιώνεται ατομικά αλλά εκκλησιαστικά, μέσα στην κοινότητα της πίστεως, στη Θεία Ευχαριστία, στη συγχώρηση, στη διακονία προς τον Πάσχοντα συνάνθρωπο. Ας επιτρέψουμε λοιπόν στο ανέσπερο φως της Αναστάσεως να διαλύσει κάθε σκοτάδι μνησικακίας και διχασμού. Ας μετατρέψουμε την πασχάλια χαρά σε πράξη αγάπης, σε λόγο παρηγορίας, σε στήριγμα ελπίδος για όσους δοκιμάζονται κοντά και μακριά από εμάς. Εύχομαι πατρικός, όπως το φως της Αναστάσεως πλημμυρίσει τα σπίτια και τις καρδιές σας, χαρίζοντας υγεία, ειρήνη και πνευματική προκοπή. Ο Αναστάς Κύριος να ενισχύει τους νέους, να παρηγορεί τους λιβωμένους, να στηρίζει τις οικογένειες και να καθοδηγεί όλους μας εν κενότητη ζωής. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, μεταπατρικών ευχών και πολλής εν Χριστώ αναστάντη αγάπης, ο Μητροπολίτης, ο Λαγκαδά Λυτής Κερεντίνης Πλάτων.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λυτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος αναστάσω Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν έδωκεν ημίν την αιώνια ζωή και το μεγαέλιος. Αμήν. Καθίστε παιδιά. Νομίζω ότι μετά την περίοδο της Μεγάλης Εβδομάδος και της Αναστάσεως και της Διακαινησίμου Εβδομάδος και της Κυριακής του Θωμά δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο παρά μόνο να σχολιάσουμε λίγα από αυτά τα οποία ως Εκκλησία ζήσαμε αυτήν την περίοδο που μας πέρασε. Γιατί είναι γεγονός ότι κάθε χρόνο και βέβαια η Εκκλησία για 2000 χρόνια ζήτησε ορτές αυτές, τα γεγονότα αυτά της Θείας Οικονομίας και ο καθένας από εμάς στη διάρκεια της ζωής του ζούμε διά της Εκκλησίας και εν τη Εκκλησία τα γεγονότα αυτά. Όμως εκείνο το οποίο είναι το ζητούμενο δεν είναι απλώς να γιορτάσει κανένας έτσι κάποιες επαιτίους του Χριστού, ας το πούμε, αλλά είναι κάτι πολύ βαθύτερο, διότι μέσα στην Εκκλησία δεν αναφερόμαστε απλώς σε κάποια ιστορικά γεγονότα της ζωής του Χριστού τα οποία έγιναν πριν 2000 χρόνια και τα οποία πολύ μπορεί να μας προκαλέσουν, ας πούμε, κάποια συγκίνηση αν τα ακούμε ή αν τα μελετούμε ή ξέρω εγώ αν τα βλέπουμε, αλλά οπωσδήποτε μας προκαλούν όπως η Εκκλησία τα προβάλλει μια άλλη αίσθηση. Δεν ξέρω εάν στη Λευκωσία είστε εκείνο το θέατρο, εκείνο το σινεμά είστε τα πάθη Χριστού είστε τώρα ή είστε πρώτα Λευκωσία και μετά Λέμισο. Ναι. Τέλος πάντων. Ναι, ας πούμε ότι έχουμε μπροστά μας μια αναφορά στα πάθη του Χριστού όπως μας την έδειξε εκείνη η ταινία. Την είδα κι εγώ. Πήγα κι εγώ και την είδα. Μετά από 27 χρόνια πήγα στο σινεμά. Εκεί να δείτε, ήμουν σαν το, έχει κάτι κωμικά έργα που έχει κάτι χωριάτες που πήγαν μετά από 50 χρόνια στην πόλη, ούτε ήξερα ούτε που μπαίνουν, ούτε που βγαίνουν, ούτε πώς κατεβαίνουν, ούτε που κάθονται, τέλος πάντων. Πήγα διότι ήταν μια, βέβαια ήθελα και να το δω, αλλά ήταν και μια επίσημη έτσι υπόθεση εκεί στην πόλη μας, οπότε ήμουν και αναγκασμένος να πάω. Αλλά πήγα πράγματι και από μια περίεργεια, γιατί είχα ακούσει διάφορα σχόλια, είχα ακούσει την πεθάναν κιόλας σαν την βλέπαμε μερικοί, οπότε λέω πού ξέρω, να ετοιμαστούμε μπορεί να πεθάνουμε σαν την βλέπουμε. Ναι, μπορεί να πει κανείς ότι από πλευράς έτσι κινηματογραφικής, όσο μπορεί να καταλάβει κανένας από εμάς βέβαια, εντάξει, ήταν μια πολύ καλή ταινία, προσεγμένη, αρκετά προσεγμένη, μέσα στα ιστορικά δεδομένα τα οποία γνωρίζουμε σήμερα. Αλλά όμως βλέποντας εκείνη την ταινία, ας πούμε, που ήταν πραγματικότητα και μπορεί κανείς να πει ότι αν την εποχή του Χριστού υπήρχε μια κάμερα και βιντεογραφούσε όλα αυτά τα οποία ο Χριστός πέρασε, μπορεί πιθανόν ήταν έτσι όπως τα είδαμε στο σινεμά, έτσι όπως τα είδαμε στην ταινία εκείνη. Αλλά βλέπετε η Εκκλησία δεν στάθηκε στο να μας περιγράψει τον Χριστό με έναν τρόπο που μας προκαλεί ίχτο. Ας πούμε, αυτός ο οποίος εφαινόταν στην εικόνα εκείνη, στην ταινία εκείνη, ήταν πράγματι τέλεια υποδιόμενος το ρόλο του κτλ. Ο άνθρωπος, αλλά δεν ήταν ο Χριστός της Εκκλησίας. Πίσω μου καθόντουσαν κάποιες μοναχές καθολικές. Εκεί στη Λεμεσόν έχουμε ένα μοναστήρι με καθολικές καλόγριες. Είναι μαρονίτισες μερικές από τον Κορμακίτη και μερικές από την Ιταλία κτλ. Ξέρουν ελληνικά. Και εμένα, ας πούμε, και εγώ κάθε λίγο σας ρωτούσα, ας πούμε, πώς σας φαίνεται, ας πούμε, ο, υπέροχο, ας πούμε. Κόσο τα μαντιλάκια τους και εμένα σε κάμναν αέραν, ήταν να φυρτούν, ήταν να... Ναι. Σε έναν άνθρωπο δυτικό, ετέριαζαν απόλυτα, γιατί βλέπετε και οι πίνακες της Σταυρός του Χριστού, αυτό δείχνουν, έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι πάσχων, ας πούμε, είναι... υποφέρω όλα εκείνα και τον βλέπεις και τον λυπάσει. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία ο Χριστός δεν είναι με αυτήν την μορφή που εμφανίζεται. Βλέπετε η Σταύρωση του Κυρίου, ας πούμε, ακόμα και εδώ στην αγιογραφία που έχουμε απέναντι μας, που δεν είναι και τόσο καλή, ας πούμε, να μας συγχωρέσει ο αγιογράφος βέβαια, είναι καλή, αλλά θα μπορούσε να ήταν και καλύτερη. Ναι. Βλέπετε ότι ο Χριστός έχει μία ιεροπρέπεια, έτσι. Φαίνεται το εκούσιον του πάθους του Χριστού, ότι εκουσίως επορεύθησε το πάθος, ότι ήταν Κύριος των πραγμάτων και όχι έρμεο της τύχης του, ας πούμε, και της κακίας των ανθρώπων, και πάνω απ' όλα ο Χριστός ήταν ο βασιλεύς της δόξης, ο οποίος ιερούργησε το μυστήριο της σωτηρίας του ανθρώπου επάνω στο Σταυρό, δια του πάθους, δια του Σταυρού, και έδωσε την Ανάσταση. Βέβαια, ναι, εάν κανείς τον δει ανθρώπινα, τον Χριστό, θα δει αυτά τα οποία είδε στο σινεμά. Εκείνο όλο το νύχτον, τέλος πάντων, που δεν αντέχεις να βλέπεις έναν άνθρωπο επί 20 λεπτά να τον μαστιγώνουν, που τον κάμα, ας πούμε, καημάτων έκαμα. Αλλά όμως βλέπετε ότι η Εκκλησία δεν ασχολήθηκε με αυτό το πράγμα. Η Εκκλησία μας έδωσε τον Θεάνθρωπο Χριστόν, ο οποίος έσωσε τον άνθρωπο, ο οποίος μας έσωσε, ο οποίος δεν ήταν το γεμάτο, ας πούμε, ίχτον θύμα της ανθρώπινης κακίας, αλλά ήταν αυτός ο οποίος ως μέγας αρχιερέας, ως αρχιερεύς πραγματικά προσέφερε στο Θεό τον άνθρωπο και μας άνοιξε τις πύλες του Παραδείσου και μας οδήγησε εις τη Βασιλεία του Θεού. Και όλη η Μεγάλη Εβδομάδα αυτή την ιεροπρέπεια του Χριστού μας παρουσιάζει μπροστά μας και μας εισάγει μέσα στο μυστήριο αυτόν, το οποίο δεν αποδέχεται μόνο αυτό που φαίνεται, αλλά δείχνει την πραγματικότητα. Γιατί ο άνθρωπος, εάν τον παρουσιάζει μόνο όπως φαίνεται, δεν είναι ποτέ η πραγματικότητά του, έτσι. Η πραγματικότητά μας είναι και αυτά που δεν φαινόμαστε. Η καρδιά μας, ας πούμε, που δεν φωτογραφίζεται. Τα συναισθήματά μας, τα διανοήματά μας, τα βιώματά μας, οι σκέψεις μας. Ένας που μας φωτογραφίζει, δεν μπορεί να μας φωτογραφίσει όπως είμαστε. Θα μας αποδώσει κατά 50%, όπως είναι η φάτσα μας, ας πούμε, εξωτερικά. Δεν έχει μια φωτογραφική που να μας πιάνει έτσι απόλυτα, δηλαδή να μας αποδώσει όπως είμαστε. Γιατί? Διότι δεν υπάρχει ακόμα αυτό το μηχάνημα, ας πούμε, δεν μπορεί να διεισδύσει μέσα στην καρδιά μας ή μέσα στο νου μας ή μέσα στην ύπαρξή μας. Μόνο το Πνεύμα του Θεού εισέρχεται μέσα στα βάθη της καρδίας του ανθρώπου και μπορεί να ξέρει απόλυτα τον κάθε άνθρωπο και να ξέρει την εικόνα μας. Και η Εκκλησία, όταν προβάλλει μπροστά μας τους Αγίους, όταν ζωγραφίζει τους Αγίους και ζωγραφίζει τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους και τα πάθη του Χριστού και τα υπόλοιπα, δεν θέλει να μας αποδώσει φυσιοκρατικά έτσι, το φαινόμενο, την ιστορία του πράγματος, αλλά μαζί με το γεγονός να αποδώσει όσο είναι δυνατόν

Εκκλησίας. Ο Χριστός ο δικός μας, Χριστός ο οποίος είναι σωτήρας μας. Και μέσα στα πάθη, μέσα στα αυτήν την όλη ατμόσφαιρα των Αγίων Παθών, βέβαια, πρωτεύουσα θέση έχει ο ίδιος ο Χριστός. Τα πάθη του Χριστού, όλα αυτά τα οποία έπαθαν για μας. Τους επτισμούς, τα ραπίσματα, τους κολαφισμούς, τον ακάθινο Στέφανον, την όξο, την χολίντο, το λόχιν, όλα αυτά τα οποία περιγράφει και η Εκκλησία έτσι λεπτομερώς. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα δεν τα λέει η Εκκλησία για να λυπηθούμε τον Χριστό και να πούμε «Μάνα μου καημένος ο Χριστός, πόσα βάσανα υπέμεινε». Όχι. Αλλά τα περιγράφει όλα αυτά για να μας βοηθήσει εμάς να αγαπήσουμε τον Χριστό, για να μας δείξει πόσο μας αγάπησε ο Χριστός και να συγκινήσει την καρδιά μας να τον αγαπήσουμε. Και αγαπώντας τον Χριστό να σωθούμε, να ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Και ακόμα να καταλάβουμε ότι όλα αυτά έγιναν εις άφεση αμαρτιών, εις άφεση δικών μας αμαρτιών. Και ξέρετε πόσο δυνατό είναι αυτό το πράγμα το οποίο λέμε στην Εκκλησία κάθε φορά που τελούμε τη Θεία Ευχαριστία, έτσι. Τι λέμε, πείτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το υπερημών, το κοινόμενο, εις άφεση αμαρτιών. Δηλαδή, αισθάνεται ο άνθρωπος, σαν, όπως είμαστε έτσι στην πραγματικότητα, λερωμένοι από πάνω ως κάτω, βεβορβορωμένοι ας πούμε, δηλαδή γεμάτη λάσπη, βόρβορον από πάνω μέχρι κάτω. Και μπαίνουμε μέσα σε ένα πέλαγος, ένα πέλαγος το οποίο είναι το αίμα του Χριστού, το οποίο έδωσε για μας, το οποίο εδόθη εις άφεση αμαρτιών. Και κοινωνώντας αυτό το αίμα και το σώμα του Κυρίου, καθαρίζω η ύπαρξή μας από την αμαρτία μας και σωζόμαστε. Δηλαδή ξαναβρίσκουμε τον εαυτό μας, απαλλασσόμαστε από το βάρος του θανάτου, από το θάνατο ο οποίος μας κατατρέχει, και από τα μόρια του θανάτου, από τη φθορά της υπάρξεώς μας. Και τελικά τα πάθη δεν είναι αιτία θλίψης, αλλά είναι αιτία σωτηρίας, όπως ο Σταυρός του Κυρίου, ο οποίος εθανάτωσε τον Χριστό ο Σταυρός, αλλά θανατώνοντας τον Χριστό έγινε ο ίδιος ζωδότης, έγινε ο Σταυρός του Κυρίου σημείο της όντως χαράς, έγινε σημείο ζωής, έγινε σημείο σωτηρίας του ανθρώπου. Και έτσι έπαυσε ο Σταυρός να είναι φωνικών όργανων και όργανο κατάρας όπως ήταν προηγουμένως, και δια του θανάτου του Χριστού, δια του εσταυρωμένου Κυρίου, ο Σταυρός έγινε πλέον για μας αιτία σωτηρίας και καύχημά μας. Και καυχόμαστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, καυχόμαστε στο Σταυρό του Κυρίου. Δεν τον εντρεπόμαστε στο Σταυρό του Χριστού, δεν είναι κάτι το αποτρόπαιο για μας ο Σταυρός, αλλά είναι καύχημά μας. Και ο ίδιος ο Θεός τον ονομάζει σημείον του Υιού του ανθρώπου. Άρα τα πάθη και ο Σταυρός και οι λόγοι και όλα αυτά τα οποία επέμεινε ο Κύριος πλέον για μας είναι οι αιτίες της σωτηρίας μας, και δι' αυτόν προσκυνούμε τον Χριστό ο οποίος έπαθε όλα αυτά για τη δική μας αγάπη, ότι τόσον ο Χριστός μας αγάπησε ώστε ηθέλησε να δείξει την αγάπη του στον άνθρωπο διαμέσου του πάθους, δια του Σταυρού. Αλλά και ο Σταυρός θα ήταν ένα τέλος τελείως ας πούμε θλιβερών και ανθρώπινων εάν δεν ακολουθούσε η Ανάσταση. Γι' αυτό και παραμερίζει ο Σταυρός τελικά και κυριαρχεί η Ανάσταση. Και η Εκκλησία εκείνο που γιορτάζει συνεχώς κάθε Κυριακή δεν γιορτάζει τη Σταύρωση του Κυρίου αλλά την Ανάσταση. Η Ορθόδοξη Εκκλησία την Ανάσταση έβαλε σαν βάση της και σαν κέντρο, και βάση της Αναστάσεως ζει όλη τη ζωή της η Εκκλησία. Η Κυριακή, η ημέρα Κυρίου, είναι η ημέρα της Αναστάσεως

Και αυτή είναι που ρυθμίζει όλον τον ορτολογικό κύκλο και τις εβδομάδες και τα υπόλοιπα. Και επαναλαμβάνεται η Ανάσταση του Κυρίου μας ως εορτή στην Εκκλησία κάθε Κυριακή. Ούτε γέννησης, ούτε βάπτισης, ούτε σταύρωσης, ούτε τίποτε. Η Ανάσταση είναι η βάση της Εκκλησίας. Διότι εάν ο Χριστός δεν ανίστατο, τότε όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, ματία και η πίστη μας, μάτια και τα έργα μας. Γιατί ο άνθρωπος θα παραμείνει δέσμιος του θανάτου. Αφού λοιπόν η Ανάσταση μας ελευθέρωσε από το θάνατο, πώς το ζούμε αυτό στην πράξη? Έτσι. Λέμε, ωραία, η Δούγα ήρθε για του Σταυρού χαράνον τον κόσμο και Ανάσταση Χριστού προσκυνούμε και τα λοιπά, όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά στην πρακτική μορφή, στη μορφή μας την καθημερινή, τι σημαίνει για μας η Ανάσταση του Χριστού και πώς μπορούμε να ζούμε την Ανάσταση του Χριστού στην καθημερινότητά μας? Τι νόημα έχει για μας αυτή η Ανάσταση του Κυρίου? Ανάσταση του Χριστού τι σημαίνει, παιδιά? Σημαίνει Βασιλεία του Θεού. Έτσι. Σημαίνει μια άλλη ζωή, εγκαινότητη ζωή να περιπατήσουμε. Όπως ψάλλουμε μες στον κανόνα της Αναστάσεως, έτσι, μια καινούργια ζωή, ας πούμε, ανέτειλεν εκ του τάφου. Μια άλλη ζωή. Και εμείς ως τέκνα της Εκκλησίας πρέπει να ζούμε αυτήν την πραγματικότητα της καινούργιας ζωής, της εν Χριστώ ζωής. Δεν μπορούμε να ζούμε τη ζωή μας σαν να είμαστε δούλοι του θανάτου και της φθοράς. Δεν μπορεί η ζωή μας να είναι μια ζωή βουλιαγμένη μέσα στη μούχλα αυτήν του άδου. Δεν μπορεί να είναι έτσι η ζωή μας. Είναι βέβαια γεγονός ότι οπωσδήποτε εσείς είστε ακόμα νέοι, αλλά που θα μεγαλώσετε και μεγαλώνοντας θα δοκιμάσετε πολύ δυσκολία στη ζωή σας. Έτσι είναι η φύση των πραγμάτων. Έτσι. Υπάρχει πολλή θλίψη, πολλή δυσκολία, πολλή αγωνία. Ό,τι και να είσαι στη ζωή σου, ό,τι και να κάνεις, δεν είναι δυνατόν να αποφύγεις το ποτήριο αυτών της θλίψεως. Είτε άγιος είσαι, είτε αμαρτωλός είσαι, θα δοκιμάσεις αυτό το πικρό ποτήρι των ανθρωπίνων θλίψεων. Η τέχνη είναι πώς θα το αξιοποιήσεις. Αν θα το πιείς βρίζοντας ή αν θα το πιείς δοξολογώντας. Αυτό είναι. Πάντως να το πιείς. Αυτό έχει σημασία. Είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον τρόπο θα το πιείς. Δεν υπάρχει περίπτωση να την γλιτώσεις. Πώς ζει ένας άνθρωπος στη ζωή αυτής της Εκκλησίας? Γιατί είναι γεγονός ότι ενώ ζούμε, ας πούμε, έτσι και λέμε ότι ζούμε στην Εκκλησία και ψάλλουμε και διαβάζουμε και προσευχόμαστε με αυτόν τον τρόπο, πραγματικά είναι γεγονός ότι μας λείπει πολλές φορές αυτή η αναστάσιμη χαρά της Εκκλησίας. Και ξέρετε, εάν, παιδιά, το ερευνήσουμε μέσα μας και δούμε γιατί μας λείπει η αναστάσιμη ατμόσφαιρα, για ποιο λόγο μας λείπει. Νομίζω, βλέποντας τον εαυτό μου, δεν ξέρω, νομίζω και στους άλλους ανθρώπους συμβαίνει αυτό το πράγμα, είναι διότι δεν απελευθερωθήκαμε εκ των πραγμάτων του κόσμου τούτου. Δηλαδή, είμαστε δεμένοι ακόμα με τα πράγματα του κόσμου και μας απασχολούν τα ανθρώπινα. Μας απασχολούν, ξέρω εγώ, τα γεγονότα αυτά τα ανθρώπινα. Δεν υπερβήκαμε τα ανθρώπινα, δεν πιάσαμε αυτό το πνεύμα των χριστιανών που έλεγαν ότι εμείς ούκαι έχουμε ενώδεμένου σαν πόλη, αλλά τη μέλουσαν επιζητούμε. Ότι προσδοκούμε αυτή την ανάσταση των νεκρών, προσδοκούμε τον Κύριο Ιησού Χριστόν, ότι για μας ο Χριστός είναι παρόν, έτσι. Και η παρουσία του Χριστού να μας δίδει την δύναμη να πούμε ότι ηγούμε τα πάντα σκύβαλα είναι. Τα θεωρώ όλα σκύβαλα, προκειμένου να παραμείνω εν Χριστώ Ιησού, προκειμένου να μην εκπέσω της αγάπης του Χριστού. Υπάρχουν άνθρωποι που το ζουν αυτό το πράγμα, πάσης φύσεως και πάσης ηλικίας άνθρωποι, και μικροί και μεγάλοι, και λαϊκοί και μοναχοί και κληρικοί κτλ. Πραγματικά τους χαίρεσαι αυτούς τους ανθρώπους όταν βλέπεις την παρουσία του Χριστού μέσα στην καρδιά τους.
Και αυτή η παρουσία του Χριστού δεν μας κάνει ανέσιτους, δεν μας κάνει αδιάφορους, δεν μας κάνει, ξέρω εγώ, επιπόλαιους να περιπατούμε μέσα στα σύννεφα. Όχι. Ζούμε την πραγματικότητα του κόσμου τούτου, όπως τη ζει ο καθένας. Αλλά υπάρχει μια άλλη κατάσταση μέσα μας. Άλλη βιωτή, όπως λέει ο κανόνας, έτσι, της αιωνίου απαρχή. Μια άλλη βιωτή που έχει μια άλλη διάσταση. Που αυτή η αίσθηση της αιωνίου βασιλείας του Θεού δεν μας αφήνει να καταποντιστούμε. Δεν μας αφήνει. Γιατί ξέρουμε ότι όλα τα ανθρώπινα είναι παρερχόμενα. Τίποτε δεν θα μείνει σε αυτόν τον κόσμο. Τίποτε. Δηλαδή όλα παρέρχονται. Ποιος μένει? Ο Χριστός μένει στον αιώνα. Άρα αυτός που είναι μαζί με τον Χριστό έχει μέσα στην καρδιά του αυτήν την εμπειρία ότι μένει στον αιώνα και όλα είναι παρερχόμενα. Θα παρέρθει ο ουρανός και η γη και τα πάντα και θα μείνει ο Κύριος στους αιώνας των αιώνων. Εάν ο άνθρωπος το ζει αυτό το πράγμα, τότε όλα περνούν μπροστά του έτσι με μια αρχοντιά. Ναι, βιώνουμε την αγωνία, βιώνουμε, ξέρω εγώ, τα πράγματα, ας πούμε. Αλλά δεν βυθιζόμαστε μέσα στην δυσκολία. Έτσι. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι μιλώντας εκεί για τους κεκυμμένους, λέει: αδελφοί, δεν θέλω να λυπάστε ως περιλυπή μη έχοντες ελπίδα. Να λυπάστε βέβαια, δεν είναι δυνατόν να με λυπάσει. Άμα πεθάνει ένας άνθρωπος δικός του, λυπάσει. Ποιος είναι αυτός που θα πει ότι δεν λυπάται? Και άμα πει λυπάται, κάτι δεν πάει καλά, δεν είναι στα καλά του άνθρωπος. Για δεν είναι άρρωστος, θα αρρωστήσει σε λίγο. Θα λυπηθεί, βέβαια θα λυπηθεί. Αλλά λυπάται ως έχουν ελπίδα. Ενώ ο εκτός του Χριστού άνθρωπος λυπάται και εκείνος, αλλά ως μη έχουν ελπίδα. Και όταν δεν έχεις ελπίδα, τότε καταποντίζεσαι. Ενώ όταν έχεις ελπίδα, θλίβεσαι, αλλά δεν καταποντίζεσαι. Έτσι και στα γεγονότα της ζωής μας, τα προσωπικά μας, τα οικογενειακά μας, τα οικονομικά μας, τα εθνικά μας, αυτά που ζούμε τώρα, έτσι, είναι ως έχοντας ελπίδα. Λέει και μια μοναχούλα γριούλα που την είδα αυτές τις μέρες, λέει: γέροντα, λέει, τόσο Ανανίας, λέει, τι είναι το πράγμα. Το Ανάν δηλαδή. Τον έκαμε Ανανία και με. Λέω, πράγμα το σκέφτηκα ότι είναι ωραίο το όνομα. Ανανίας. Λοιπόν, έτσι, το ένα το άλλο, ξέρω εγώ, κίνδυνοι, φόβοι, ανησυχίες, αγωνίες, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ακούτε και βλέπετε και βλέπουμε και είμαστε όλοι μέσα, ας πούμε, σε ένα έτσι καζάνι που βράζουμε. Εντάξει, αγωνιούμε, πάσχουμε, ξέρω εγώ, σκεφτούμαστε, δεν σκεφτόμαστε, τέλος πάντων, όλα μαζί. Όμως, πάνω απ' όλα, παιδιά, υπάρχει κάτι άλλο, έτσι. Υπάρχει κάτι άλλο που δεν μπαίνει μέσα στη σχέδια του Θεού, τα σχέδια των ανθρώπων. Υπάρχει ο Θεός, υπάρχει η Βασιλεία του Θεού, υπάρχει η Ανάσταση του Χριστού, υπάρχει ο θάνατος και του Ανάν και του Ντεχτάς και του, ξέρω εγώ, του όλων, ας πούμε. Υπάρχει ο θάνατος, έτσι. Ευτυχώς ο θάνατος εισήρθε στη ζωή του ανθρώπου, ή να μην το κακό να θάνατο γέννηται. Σοφόν αυτό το πράγμα. Έτσι. Μπήκε ο θάνατος για να μην γίνει αθάνατο το κακό. Λέει, ξέρω εγώ, ας πούμε, είχαμε ένα γεροντάκι στην ασκήτη, ένα σαλόν, ο γερό Ιάκωβος, το Ιακωβάκι όπως το λέγαμε εκεί, ο οποίος ήταν σαλός, έκανε τρέλες. Σας είπα και άλλες φορές γι' αυτό. Κυκλοφορούσε σαν το αγρίμι ήταν. Έτσι. Φορούσε ένα ζωστικό το οποίο κάποτε ήταν μαύρο και μέσα στο πέρασμα του χρόνου έγινε άσπρο. Βέβαια δεν μπορούσε να ξεχωρίσει το πρώτο ύλη τι ήταν, διότι είχε τόσα μπαλώματα πάνω. Ξυπόλυτος, γυμνός, ασκούφωτος, με ένα σχοινί μέσα στη μέση και τα πόδια του γυμνά μέσα και τα βράχια. Το παπούτσια έχει διαλύοντο, όχι πόδια. Τέλος πάντων,
Αυτό ήταν ένα πρόσωπο διφορούμενο. Άλλοι τον έβλεπαν και φοβόντουσαν προς τόσο αλλά στον δρόμο, οι επισκέπτες κυρίως, γιατί σαν περπατούσες, μπορείς να σου κατεβαίνει ώρα να κατέβασαι από ένα δέντρο, πάτ μπροστά σου, ας πούμε, και να σε κάνει να μείνει στον τόπο. Κύριος εκείνη που δεν τον ήξερα, είμαι κανένας προσκυνητής, πολλές φορές το είχα βάλει στα πόδια και... Είχαμε έναν μοναχό εκεί, ο οποίος ήταν διευθυντής στην τράπεζα, που έγινε μοναχός και ήταν έτσι πολύ λογικός. Έλεγε ότι εγώ δεν το θεωρώ τον Ιάκωβο, ας πούμε, άγιον άνθρωπο. Α, είναι άρρωστος. Πώς θα τον εξακριβώσω? Με λέει, αν μου πει πότε να πεθάνω, σαν που ήξερε ο ίδιος πότε να πεθάνει. Ο Ιάκωβος πέθανε ακόμα, εκείνος ζει στο Άγιον Όρος, δεν πέθανε ακόμα. Λέει, θα τον ρωτήσω πότε να πεθάνω. Ρώτα το. Μετά από 2-3 μέρες ήρθε το Ιακωβάκι να πάρει το υποτιθέμενο φαγητό του στην καλύβα μας. Τυπά την πόρτα, μπαίνει μέσα από την εξώπορτα, μπαίνει μέσα, λέει, πατέρες, όλοι θα πεθάνομαι, όλοι θα πεθάνομαι, όλη μια μέρα θα πεθάνομαι, όλη μια μέρα θα... Και λέγε συνέχεια έτσι. Αυτός επαναλάβανε πάντοτε μια φράση, δηλαδή μπορεί να μιλήσει 100 φορές. Και περνά μπροστά από τον, τον γεροντάκι τον αυτό. Γυρίζει, του λέει, όλη μια μέρα θα πεθάνουμε και εσύ πάτερ μου θα πεθάνεις και εσύ πάτερ μου θα πεθάνεις. Θέλω να του πει, ας πούμε, τι ψάχνεις να βρεις πράγματα. Έτσι θυμήθηκα τον γέρο Ιάκωβ αυτές τις μέρες που λέγα ότι το ένα το άλλο, βρε παιδάκι μου, ας πούμε, όλοι θα πεθάνουμε. Πού είσαι, λέει ο γέρο Ιάκωβ, να πάει να πεις και του Πρόεδρου της Αμερικής και της Ρωσίας και της Γαλλίας, ξέρω εγώ, όλων αυτών και των μεγάλων και ισχυρών και των. Αυτό που θα μας λύσουν και θα μας διαλύσουν και θα μας κάνουν, ο Θεός ξέρει ότι όλη μια μέρα θα αποθάνουμε και εσείς θα πεθάνετε και οι άνθρωποι και τα ανθρώπινα θα πεθάνουν και η ζωή μας δεν εξαρτάται από τα χέρια των ανθρώπων. Βλέπετε και ο Χριστός ο ίδιος τι είπε στον Πιλάτο, όταν του είπε ο Πιλάτος, δεν ξέρεις ότι εγώ έχω εξουσία να σε απολύσω ή έχω εξουσία να σε σταυρώσω και δεν μου απαντάς? Τι είπε ο Χριστός? Ούκ είχες εξουσία ουδεμίαν κατ' εμώ. Δεν έχεις καμιά εξουσία πάνω σε μένα. Εκτός από την εξουσία που σου είναι δεδομένη από τον ουρανό, από τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος ζει αυτήν την κατάσταση, ξέρετε, έτσι, και οι Άγιοι την ζουν και την ζουν σε αυτήν την κατάσταση, μια εξάρτηση από τον Θεό, μια ελπίδα εις τον Θεό, η οποία ελπίδα δεν εξαρτάται από τα ανθρώπινα πράγματα. Τότε... σε όλες τις δυσκολίες που συμβαίνουν, οποιαδήποτε δυσκολία και να είναι, έχεις τη δύναμη να βγεις από πάνω και να πεις και τι έγινε, έτσι, ωραία, και τι θα μου κάνει, έτσι. Είπαν του Αγίου Χρυσοστόμου, αχ, καημένε, Χρυσόστομε, καλή μονόσου από την αυτοκράτηρα. Βέβαια και εκείνος, εδώ που τα λέμε, πίνει και την σουξούλα, να πούμε, στην Κύπρο, έτσι. Είναι όπως το ανέκδοτο που λέει, μια φορά ένα δεσπότης έπαθε αρτηριοσκλήρωση και έκαμε ένα κήρυγμα στην αποτομή του Τιμίου Προδρόμου που του κόψαν το κεφάλι του Προδρόμου η Ηρωδιάδα. Θυμάστε το γεγονός, έτσι, που χόρεψε εκείνη η κοπέλα και ορκίστηκε ο Ηρώδης και επειδή ο Πρόδρομος τον ήλεγχε τον Ηρώδη, του κόψε το κεφάλι του. Βγήκε ο δεσπότης να κάνει το κήρυγμα του καημένος, είπαμε, πέπαθε το μυαλό του. Λέει, αδερφοί μου, σήμερα γιορτάζομαι την αποτομή της κεφαλής του Προδρόμου. Και σκεφτείτε, λέει, αυτός ο παλιάνθρωπος ο Ηρώδης, τι κακός άνθρωπος ήταν, ας πούμε. Δεν τράπηκε να κόψει το κεφάλι του Προδρόμου. Τι παλιάνθρωπος ήταν. Αλλά και αυτή η παλιογυναίκα η Ηρωδιάδα, που και αυτή πήγε, ας πούμε, να του πει αυτό το πράγμα και δεν τράπηκε να πάει να κόψει το κεφάλι του. Έφτυγε λοιπόν ο Ηρώδης. Έφτυγε και η Ηρωδιάδα. Και οι άλλοι και το παλιοκόριτσο. Και αυτή να πάει να χορέψει άσεμνα και να τη δει ο Ηρώδης και να ζαλιστεί και να της υποσχεθεί, ξέρω, ό,τι θέλει να του δώσει και να πάει και αυτή να πάει να πει του Ηρώδη να του κόψει το κεφάλι του Προδρόμου. Έφταιγε και η Ηρωδιάδα. Γυρίζει και στην εικόνα του Προδρόμου, λέει, έφταιγες και εσύ, Άγιε Πρόδρομε, διότι δεν εσύναγες τη γλώσσα σου. Αν εσύναγες τη γλώσσα σου, κύριε, έλεγε το Ηρώδη, θα σου κόβει το κεφάλι σου. Λοιπόν, λέει, αδελφοί μου, βλέπετε, λέει, όποιος δεν μαζεύει τη γλώσσα του, έτσι παθαίνει. Το κήρυγμα ήταν αυτό. Λοιπόν,
Να και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Πήγαινε και αυτό και έλεγε εναντίον της Ηρωδίας, της Βασίλισσας, της Ευδοξίας. Την είπε και η Ηρωδιάδα μάλιστα. Όταν του είπαν ότι ξέρεις, θύμωσε η Βασίλισσα μαζί σου, έβγαλε ένα λόγο. Εκεί είπε, λέει, πάλι νεροδιάς μένετε, πάλι ταράτετε. Πάλι ζητά την κεφαλή του Ιωάννου πίνακη. Του λέει, ξέρεις, καλή μόνο σου τώρα καημένε. Λέει, τι γίνεται. Λέει, σε ψάχνει η Βασίλισσα, θα σε σκοτώσει. Λέει, να με σκοτώσει. Θα κουραστεί πολύ, διότι έτσι που είμαι εγώ, ας πούμε, αρρωστημένος και καχεκτικός, με την πρώτη να πάω. Τι άλλο να μου κάνει. Να μου δημεύσει τα υπάρχοντά μου, τα πράγματα μου. Μα τι έχω. Γυμνός ήρθα εις τον κόσμο τούτον, γυμνός και θα απέρθω εκ του κόσμου. Δεν έχω τίποτα. Θα σε κόψει κομμάτια. Ας με κόψει κομμάτια. Έχω τον Ισαΐαν, ο οποίος τον έκανα και αυτόν κομμάτια, τον προφήτη. Θα σε πετάξει μες στη θάλασσα. Με πετάξει μες στη θάλασσα. Του Κυρίου εκεί και το πλήρωμα αυτή. Και ώρα ο Θεός στη θάλασσα και στη γη. Θα σε εξορίσει. Ας με εξορίσει. Όλη η γη του Θεού. Ας σου κάνει το ένα, ας σου κάνει το άλλο. Τελικά τι μπορεί να μου κάνει. Τους λέει, ακούστε να δείτε κάτι. Ουδείς δύναται με βλάψει. Κανένας δεν μπορεί να με βλάψει. Μην κάνετε. Ουδείς δύναται βλάψει Ιωάννη. Είμαι μόνον Ιωάννης. Κανένας δεν μπορεί να βλάψει τον Ιωάννη παρά μόνο εγώ ίδιος. Πώς. Και μόνον η αμαρτία μπορεί να με βλάψει. Αυτή που με χωρίζει από τον Θεό αιώνια. Τα άλλα όλα παρερχόμενα πράγματα. Λοιπόν, τι μπορεί να κάνει κάποιος σε έναν άνθρωπο που έχει ελπίδα εις τον Θεό. Τίποτα. Έχει να σου πει, ξέρεις, θα σου βγάλω το όνομά σου. Βγάλω το όνομά μου. Θα σε εξορίξωρισμε. Θα σε απολυσαπόλυσμε. Τι θα μου κάνεις, με παιδί μου. Θα σε σκοτώσω. Σκότωσε με, τελειώνομαι. Τι θα μου κάνεις παραπάνω. Τι είναι ο φόβος. Ποιος είναι ο φόβος, ας πούμε. Ο φόβος του θανάτου. Ο Χριστός κατήργησε τον θάνατο, ας πούμε. Τι είναι ο φόβος, πού έγκυται ο φόβος, πού έγκυται η απειλή. Η απειλή για μας είναι μόνο μια. Μια είναι η απειλή μας, παιδιά μας. Να χάσουμε τον Χριστό. Αυτό είναι απειλή. Εάν ο άνθρωπος χάσει τη σχέση με τον Χριστό, πράγματι, ό,τι και να αποκτήσει η ζωή του είναι ταλέπορος. Ταλέπορος ο άνθρωπος που έχασε τον Χριστό στη ζωή του. Και αυτός που βρήκε τον Χριστό στη ζωή του, τα άλλα όλα δευτερεύοντα. Έτσι, βλέπετε ο Ιώβ, το που διαβάζουμε τις προφητείες τη Μεγάλη Εβδομάδα. Έχασε την υπάρχοντά του, έχασε τα παιδιά του, έχασε τους φίλους του, έχασε τα πάντα, ας πούμε. Τι έκαμε, επί πάση τούτης λέει ο Ιώβ, δεν είμαστε ενώπιον του Θεού, δεν εγώγκησε ενώπιον του Θεού. Όταν έχασε και τα παιδιά του και τα 7 του παιδιά, είπε ότι εγώ, ας πούμε, δεν έχω τίποτα σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι. Και μετά και ο εαυτός του ίδιος και η γυναίκα του ακόμα και όλα αυτά τα πράγματα. Εστάθηκε, ευρέθηκε άμεμπτος μπροστά στον Θεό. Γιατί? Διότι, παιδιά, ελευθερώθηκε από τα δεσμά του κόσμου τούτου. Ο Χριστός έσπασε τα κλήθρα του Άδου, λέει, τις πόρτες του Άδου και συνέτριψε τα κλειδιά και τις αλυσίδες του Άδου, δηλαδή όλα αυτά τα οποία μας συνδέουν και μας ελευθέρωσε. Μας ελευθέρωσε ο Χριστός. Και τη ελευθερία ή Χριστός ημάς ελευθέρωσε, στήκεται λέει ο Απόστολος, και μη πάλι ζυγό δουλείας αν έχεστε. Στην ελευθερία την οποία μας ελευθέρωσε ο Χριστός, να σταθείτε και μην ανέχεστε ζυγό δουλείας. Δουλεία είναι κάθε πράγμα το οποίο μας κραδέσμιο σε αυτόν τον κόσμο. Όχι πως περιφρονούμε τον κόσμο, όχι, δεν περιφρονούμε τον κόσμο, αλλά είμεθα χρώμενοι το κόσμο και ου καταχρώμενοι, λέει ο Απόστολος. Χρησιμοποιούμε τον κόσμο και δεν χρησιμοποιούμαστε από τον κόσμο. Χρησιμοποιούμε όλα τα πράγματα του κόσμου, όλες τις χαρές, όλες τις ευλογίες που μας δίνει ο Θεός για του κόσμου τούτου. Όλα είναι καλά, όλα είναι ωραία, όλα είναι χαρμόσυνα. Αλλά δεν είμαστε δούλοι των πραγμάτων του κόσμου τούτου. Γιατί? Διότι ο Χριστός μας ελευθέρωσε από αυτήν τη δουλεία. Και μόνο όταν ελευθερωθούμε από τα δεσμά αυτά του κόσμου μπορούμε πραγματικά να μπούμε μέσα στη σφαίρα της χαράς του Θεού. Έτσι. Πολλές φορές μας πιάνει αγωνία. Τι θα γίνει αν αρρωστήσω. Και αν αρρωστήσεις τι θα γίνει. Όλοι αυτοί που αρρωστούν κάθε μέρα τι έγινε. Γιατί φοβάσαι την ασθένεια.
Μα να πεθάνω. Να πεθάνεις, μια ημέρα θα πεθάνεις. Δηλαδή, τι νόμιζες ότι δεν θα πεθάνεις. Και ότι εσύ δηλαδή θα είσαι μια εξαίρεση στα δισεκατομμύρια του κόσμου τούτου. Πορεύεσαι αυτόν τον δρόμο. Νίκα τον θάνατο. Μην το φοβάσαι, μην τον κρύβεις μπροστά σου. Έτσι. Πιάσ' τον Χριστό που ενίκησε τον θάνατο και χτύπα τον θάνατο. Χτύπα την φθορά. Χτύπα αυτό το οποίο σε φοβίζει. Λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, είχε ένα λόγο περί δειλίας, περί της ανάνθρου δειλίας, λέει. Και εμφανίζει την δειλία σαν μια αρρώσκα της ψυχής του ανθρώπου. Και έτσι είναι η δειλία, πράγματι. Όταν φοβάται ο άνθρωπος, είναι αρρώσκια το να φοβάσει. Ο δειλός δεν έχει μέρος στη Βασιλεία του Θεού. Λέει στην Αποκάλυψη ότι εκεί που έθεσε ο Θεός και τους απίστους και τα λοιπά, λέει και τους δειλούς, αυτός που φοβάται. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, εγώ φοβούμαι, ας πούμε, το σκοτάδι. Σκοτεινά, ας πούμε, φοβούμαι να περπατήσω σκοτεινά. Εντάξει, ανθρώπινο, μπορεί, ξέρω εγώ, ξαφνικά, μια νύχτα κάποιος να σου έκαμε κάτι για να φοβήθηκες, πόσο μικρό παιδί, και σου μείνει μια φοβία. Λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, αυτή η άνανδρος, λέει, δειλία, πώς νικάτε. Κατά πρόσωπον. Δηλαδή, πού φοβάσαι. Φοβάσαι το σκοτάδι, να πας μέσα στο σκοτάδι. Να τρέμεις για το ψάρι και να δεις μετά πού να σου φύγει, ας πούμε. Αλλά δια της πίστεως. Φοβάσαι, ξέρω εγώ, την αρρώσκια, πήγαινε μέσα στα νοσοκομεία. Πήγαινε εκεί στα νοσοκομεία. Άφοβα, μη φοβάσαι. Να νικήσεις αυτό που φοβάσαι κατά πρόσωπο, όπως την ομοπαθητική. Δεν είναι έτσι που κάνουν οι ομοπαθητικοί που λένε. Με τα αντίθετα, ώσπου φεύγεις την δειλία, αυτά σε κυνηγά. Ώσπου νομίζεις, Παναγία, μην κοίξω εδώ, έχει μικρόβια. Μην κοίξω εδώ, έχει μικρόβια. Μην κοίξω εδώ, έχει μικρόβια. Έχει πέρα ψιού, άλλος έχει μικρόβια. Κάηκες, καημένε μου, θα σε κυνηγούν τα μικρόβια ξοπίσω. Ενώ στάσου αντιμέτωπος και πεις μικρόβια, εκεί θα πάω κι εγώ, εκεί που έχει μικρόβια, ας πούμε. Εκεί θέλω μικρόβια. Όπου έχει μικρόβια, εκεί να με πάρεις. Φοβάσαι να πάεις μόνος σου, μόνος σου θα πάεις. Φοβάσαι, ας πούμε, το άλλο, αυτό θα κάνεις. Και αντιστάθου εκεί. Αντιστάθου. Βέβαια, αντιστάθου δια της πίστεως, δια της προσευχής. Έτσι θα νικήσεις. Πραγματικά είναι πολύ σωστό αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Σας το λέω κι εγώ από τη δική μου πείρα, παιδιά. Εγώ φοβόμαι πολύ το σκοτάδι μου που ήμουν. Και φοιτητής ακόμα. Μόνο έτσι τα σκοτεινά τα φοβόμουν. Γιατί που ήμουν μικρός, παίζαμε σκοτεινά και πάντοτε με ξυπάζαν οι άλλοι, ας πούμε. Και, ναι. Όταν πήγα στο Άγιον Όρο, λοιπόν, πα. Νύχτα, πισούρι που λέμε έτσι, πίσα. Ούτε φώτα, ούτε στήλη της ηλεκτρικής, ούτε τίποτε. Όταν έγινα ιερέας, σε ηλικία 22 χρόνων, έπρεπε να πηγαίνω να λειτουργώ σε διάφορους τόπους. Εκεί δεν λειτουργούν μέρα που λειτουργούν εδώ στον κόσμο. Και λειτουργούν μια ώρα δύο τα μισάνυχτα. Δυο, μια μισή, τρεις. Λοιπόν, στη Σκήτη που είμαστε η ώρα 2 το βράδυ, πρέπει να είμαστε στην εκκλησία. Και πρέπει να πάω νωρίτερα, μόνος μου. Πρέπει να φύγω από την καλύβα μας και να διασχίσω όλη τη Σκήτη και να πάω με ένα φακό, με ένα κλεφτοφάναρο. Χειμώνας, χιόνια, θύελλες, αστραπές. Με στο δάσος ή τότε που ήταν μας Ισκαρίες. Μου είπε την πρώτη φορά έγινα ιερέας, την πρώτη εβδομάδα μου λέει: Γιώργο, πες να έρθει να μου κάνει μια λειτουργία. Με κόπηκαν τα πόδια μου. Λέει: Τι ώρα, λέει: Δύο. Εντάξει, σωθήκαμε. Επία έτρεμα, ας πούμε, να φτάσω. Λοιπόν, νύχτα, ξέρετε τι φοβερό πράγμα είναι να περπατάς νύχτα μέσα στο δάσος. Όλα είναι ζωντανά. Τα ξύλα, οι πέτρες, τα φύλλα, τα πάντα. Τα πάντα είναι ζωντανά και έχουν και μορφή. Νομίζεις ότι τράπει να σε πιάει τώρα από πίσω σου. Λέω του γέροντα μια φορά, λέω Παναγία μου, γέροντα κόπηκε η χολή μου. Λέει για ποιον πράγμα. Λέει, νόμιζες ότι είχε κάποιον πίσω μου και έτοιμο να με πιάσει. Λέει μου είχε. Λέω είχε, λέει είχε. Λέει κάμε έτσι να το δεις, λέει που είχε. Λοιπόν, δεν πρέπει να φοβάται ο άνθρωπος. Κατάματα χτυπάει κανείς αυτήν την. Την δειλία, ας πούμε. Γιατί η δειλία και όλα αυτά τα πράγματα είναι μόρια του θανάτου.
είναι μόρια του θανάτου. Είναι το γεγονός του θανάτου, το οποίο πιάνει ας πούμε όλα τα πάντα. Εάν ελευθερωθεί ο άνθρωπος από αυτά, τελείωσε πλέον. Κινείται ελεύθερα, έτσι. Ο ουρανός και η γη και τα καταχθόνια νυν πάντα με πλήρονται φωτός. Ο ουρανός και η γη και τα καταχθόνια. Τίποτα. Δεν παθαίνεις τίποτα. Ακόμα και τα θηρία, ακόμα και τα πάντα, δεν σου κάνουν τίποτα. Δεν σου κάνουν κακό. Θυμάστε εκείνο το που λέει στο γεροντικό και εκείνο τον ασκητή που περιπέτωνε έναν λεπρό την εποχή εκείνη και ήταν γεμάτα λέπρα, φανταστείτε τι είναι ας πούμε έτσι, δεν μπορούσε ας πούμε, έπιαναν οι λογισμοί και δεν μπορούσε να, και έλεγε του εαυτού του μύριζε ο άρρωστος και ήταν αυτά και δεν μπορούσε να τον κήξει. Λέει ή θα τον κήξεις και θα τον καθαρίσεις ή όχι μόνο θα τον καθαρίσεις αλλά θα σε βάλει τα φάεις κιόλας αυτά τα πράγματα, και ήταν σαν τον κέρβερο από πάνω από τον εαυτό του. Μην τολμήσεις και τραβήσεις πίσω ή δεν κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις, θα σου πάω τόσο κοντρά που θα σε βουτήξω μέσα. Έτσι όταν πολεμά ο άνθρωπος, έτσι όταν πολεμά ο άνθρωπος, αποκτά και γενναιοψυχία, γενναία καρδιά και κατά κράτος συνθλίβει ας πούμε το αντίθετο. Συνθλίβει το φόβο, συνθλίβει την δειλία, συνθλίβει την αμφιβολία, την δυσπιστία και χτίζει πάνω στο γεγονός της πίστεως, πάνω στο γεγονός της ελευθερίας και απελευθερώνεται. Ενώ όπου είναι δέσμος κανένας, εκεί ταλαιπωρείται. Εκεί ταλαιπωρείται. Και τον κυνηγάει ας πούμε αυτή η ταλαιπωρία, τον βασανίζει και τον ταλαιπωρεί και τον κάνει ας πούμε να είναι ας πούμε, πώς να πούμε, και τις ώρες που είναι υγιής ακόμα, να τις περνά σαν να είναι άρρωστος. Δηλαδή να μην χαίρεται ούτε ακόμα και την ημέρα που είναι υγιής. Λέει θα αρρωστήσω αύριο. Καλά, αφού είναι αρρωστής αύριο, σήμερα είσαι καλά, να είσαι χαρούμενος που είσαι σήμερα καλά και αύριο που να αρρωστείς λυπάσαι. Είναι να λυπάσαι που σήμερα που να αρρωστείς αύριο. Νομίζω ότι αυτή η ανάσταση του Χριστού που μας δίνει την ελπίδα αυτή της και την εμπειρία της νίκης κατά του θανάτου έχει την πρακτική της μορφή σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας. Και ένας άνθρωπος ο οποίος ζει το γεγονός της Αναστάσεως απελευθερώνεται τελείως από όλα τα πράγματα και ζει αυτήν τη χαρά της Αναστάσεως του Χριστού. Δεν φοβάται θάνατο, δεν φοβάται εχθρούς, δεν έχει εχθρούς, δεν έχει τίποτα που τον φοβίζει, τίποτα που τον κάνει ας πούμε να μπαίνει σε μια δυσκολία. Γιατί έναν είναι το ζητούμενο, αυτός ο Χριστός, ο Αναστάς Χριστός, και τα άλλα όλα είναι δεύτερα και τρίτα και τέταρτα. Όμως παιδιά, είναι γεγονός ότι για να φτάσει εκεί ο άνθρωπος δεν είναι εύκολο πράγμα. Έτσι θέλει αγώνα. Πολλές φορές αγώνα, όπως είπα προηγουμένως, τιτάνιον αγώνα, έτσι, κόντρα ας πούμε, κατά του εαυτού μας, κατά των ιδιωμάτων μας, τα οποία είναι και ανθρώπινα πολλές φορές. Ναι, αλλά εάν δεν αγωνίσεις έτσι, πώς θα προχωρήσεις να γευθείς αυτή την εμπειρία. Εάν δεν ανέβεις προηγουμένως επάνω στο Σταυρό, πώς θα γευθείς τη χαρά της Αναστάσεως. Ο Κύριος μας έδειξε το δρόμο δια της δικής του ζωής. Έτσι, ευάδισε αυτό το δρόμο, ημίν υπολυμπάνων υπογραμμών, άφησε σε εμάς παράδειγμα, για να βαδίσουμε πάνω στα δικά του ίχνη. Αυτό σημαίνει ότι όταν είναι η ώρα του Σταυρού, όταν είναι η ώρα της δοκιμασίας, της δυσκολίας, του πειρασμού, των θλίψεων, του αγώνα, εκεί δεν πρέπει να φοβόμαστε, εκεί δεν πρέπει να αγχωνόμαστε, εκεί δεν πρέπει να δηλιούμε, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η ώρα είναι που να μας οδηγήσει στην άλλη ώρα της Αναστάσεως. Εδώ θα δώσεις εξετάσεις και εκεί θα πάρεις το πτυχίο. Δεν γίνεται πτυχίο χωρίς εξετάσεις. Τώρα θα δώσεις εξετάσεις σου. Θα δεις τι έμαθες. Έμαθες το μάθημά σου. Το έμαθες, το απέδωσες σωστά. Εάν το απέδωσες θα πας στην επόμενη τάξη. Εάν δεν το αποδώσεις θα μείνεις στην τάξη, θα ξαναπεράσεις, ξαναεξετάσεις να δούμε εάν το έμαθες καλά ή όχι. Όμως είναι τραγικό πραγματικά για ένα χριστιανό να έχει τη δυνατότητα να ζει αυτήν τη χαρά της Αναστάσεως του Κυρίου και όμως να μην ζει μες στη χαρά της Αναστάσεως,
αλλά να είναι κάτω από το βαρύ πέλμα της μιζέριας των ανθρωπίνων πραγμάτων, έτσι. Να, είναι, να στενάζει κάτω από τα ανθρώπινα πράγματα και να βλέπει στον άνθρωπο αυτό να βασανίζεται, ας πούμε, με μικρότητες ανθρώπινες. Δυστυχώς, είναι κρίμα. Δηλαδή, μας δίνει ο Θεός ένα τέτοιο δώρο και εμείς δεν παίρνουμε το δώρο του Θεού και μένουμε μίζεροι και μικροί άνθρωποι. Μας προσφέρει ο Θεός την ελευθερία της Αναστάσεως και εμείς δεν την παίρνουμε, δεν την θέλουμε, δεν την αξιοποιούμε, ξέρω εγώ πώς να το πει κανείς. Ενώ εκεί πραγματικά θα βρούμε το νόημα της ζωής μας. Εκεί πραγματικά θα αισθανθούμε τελείως ελεύθεροι άνθρωποι. Πραγματικά θα δούμε τι σημαίνει χαρά. Πραγματική χαρά, ας πούμε. Αυτό που είπε ο Χριστός, και τη χαρά ημών ουδείς αέρια φημών. Τη χαρά σας κανένας δεν θα μπορέσει να τη σηκώσει από μέσα σας. Γιατί είναι η χαρά που δεν δίνει ο κόσμος, αλλά τη δίνει ο Χριστός. Και ο Χριστός ο οποίος έρχεται μετά το πάθος. Γιατί το πάθος είναι αυτό που θα σου κόψει όλα τα δεσμά. Εάν δεν πονέσεις, δεν θα ξεκολλήσεις από τον κόσμο τούτο. Εάν δεν θλιβείς, δεν θα καθαρθείς. Δεν θα βγεις πάνω από τα δεδομένα του κόσμου τούτου για να μπορέσεις να αναπνεύσεις αυτό το οξυγόνο της παρουσίας του Χριστού. Όπως έλεγε και ο Γερο Παΐσιος, ο Χριστός, ρε παιδί μου, λέει, είναι οξυγόνο. Μην τον κάνεις διοξίδιο του άνθρακος. Σου δίδει ο Θεός αυτήν τη χαρά, έτσι, της Αναστάσεως, του να αναπνεύσεις πραγματικά αέραν ελευθερίας. Και εσύ επήγες και το έκαμες διοξίδιο του άνθρακος. Σε έκαμε ο Χριστός αρχοντόπουλο, βασιλόπουλο, και εσύ επήγες και έγινες δούλος και βόσκης χείρους. Ενώ είσαι προσκεκλημένος μες στο δείπνο του Χριστού, ας πούμε, και πήγες και φάεις, ας πούμε, παλιό χαρούπι που τρώνει χείρι. Γιατί δεν θέλησες να δεχθείς την κλίση του Χριστού? Και έτσι είναι, παιδιά, πραγματικά, δηλαδή αυτό βλέπει κανείς στην Εκκλησία. Είμαστε προσκεκλημένοι να ζούμε μέσα στο παράδειγμα του Χριστού, μέσα στο παράδειγμα του Θεού, πραγματικά βασιλόπουλα. Και η αμαρτία μας κάνει δούλους και οι μικρότητες μας κάνουν έτσι μίζερους και δεν σπάμε, βρε παιδί, με αυτά τα δεσμά να πεταχτούμε έξω και να πούμε, ας πούμε, ότι εμείς δεν θέλουμε αυτήν τη δουλεία. Κάτω αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και να πεταχτούμε έξω. Να ζήσουμε την ελευθερία του Θεού, που στο κάτω-κάτω θα κάνουμε και τη ζωή μας χαρούμενη σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι. Δηλαδή, και άλλη ζωή να μην υπάρχει, τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο, ζούμε τούτη τη ζωή ωραία. Έτσι. Και άλλη ζωή, αν μην υπάρχει, περνούμε εδώ ωραία. Ενώ εκείνος που είναι μίζερος, χάνει και αυτήν τη ζωή, χάνει και την αιώνια ζωή. Γιατί η μιζέρια δεν είναι ιδίωμα του Θεού. Δεν μπορεί να είσαι μίζερος μέσα στο φως της Αναστάσεως. Γι' αυτό βλέπετε, πάμε στην Εκκλησία να είσαι και όλοι κρατούμε το κερί μας το αναμένο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ζούμε το φως της Αναστάσεως του Κυρίου. Όπως λέει και τα γεροντάκια, ότι μόνο οι Εβραίοι δεν κρατούν κερί σήμερα. Όλοι κρατούσαν κερί. Έτσι, δεν σβήνει το κερί εκείνη τη νύχτα. Γιατί είναι το σύμβολο της Αναστάσεως, το σύμβολο της χαράς, το γεγονός του φωτός του Θεού. Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα κατακτόνια. Όλα γέμισα φως, και ουρανός και γη και τα κατακτόνια. Δεν έμεινε πράγμα σκοτεινών. Άρα εμείς γιατί να είμαστε μέσα στο σκότος? Γιατί εμείς να θέλουμε σώνη και καλαμίνομαι μέσα στον Άδη, αφού ηλευθέρωσεν ημάς από τον Άδη ο Χριστός κατερθώνει στον Άδη? Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφ' ημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Αληθώς ανέστη ο Κύριος.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Κάθισμα 13. Ψαλμός 91. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνοματί σου ύψιστε, του αναγγέλην το πρωί του ελαιός σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα εν δεκαχόρδο ψαλτηρίο με το δις εν κιθάρα. Ότι εφρανάς με Κύριε εν της ποίημασή σου και εν της έργης των χειρών σου αγαλιάσομαι. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, σφόδρα ευαθύνθησαν οι διαλογισμοί σου. Αν ήρα άφρον ου γνώσετε και ασύνετο σου συνήσι ταύτα. Εν το ανατήλε αμαρτωλούς ο συγχόρτων και διέκυψαν πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Όπως αν εξολοθρευθώσιν εις τον αιώνα του αιώνος. Σύ δε ύψιστος εις τον αιώνα Κύριε, ότι ιδού οι εχθροί σου Κύριε, ότι ιδού οι εχθροί σου απολούνται και διασκορπισθήσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν και υψωθήσετε ως μονοκέρωτος το κέρας μου και το γύρας μου εν ελαίο πίονι και επίδεν ο φθαλμός μου εν της εχθρής μου και εν της επανισταμένης επ' εμέ πονηρευωμένης ακούσατε το ους μου. Δίκαιος ως φοίνιξ ανθίσει και ως η κέδρος ή εν το λιβάνο πληθυνθήσετε. Πεφυτευμένη εν το οίκο Κυρίου εν τες αυλές του Θεού ημών εξανθίσουση. Έτι πληθυνθήσονται εν γύρι πίονι και ευπαθούνται σε έσονται του αναγγείλε ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκ έστην αδικίαν εν αυτό. Ψαλμός 92. Ο Κύριος ευασίλευσε εν ευπρέπειαν εν εδίσατο. Εν εδίσατο Κύριος δύναμην και περιεζώσατο και γάρε στερέωσε την οικουμένην ή τη σούσα αλευθίσετε. Έτοιμος ο θρόνος σου από τότε, από του αιώνος σύη, επήραν οι ποταμοί Κύριε, επήραν οι ποταμοί φωνάς αυτών, αρούσιν οι ποταμοί επιτρύψεις αυτών, από φωνών υδάτων πολλών. Θαυμαστή μετεωρισμή της θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος, τα μαρτύριά σου επιστώθησαν σφόδρα, το οίκου σου πρέπει αγίασμα Κύριε, εις μακρότητα ημερών. Ψαλμός 93. Θεός εκδικήσεων Κύριος, Θεός εκδικήσεων επαρησιάσατο. Υψώθητοι οκρίνων την υγιήν, απόδωσαν τα απόδοσιν της υπερηφάνης. Έως πότε αμαρτωλοί Κύριε, έως πότε αμαρτωλοί καυχήσονται, φθέξονται και λαλήσου συν αδικίαν, λαλήσου οι πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Των λαών σου Κύριε ταπείνωσαν και την κληρονομία σου εκάκωσαν. Χείραν και ορφανών απέκτηραν και προσήλυτον εφώνευσαν και είπων «Ου κόψετε Κύριος, ουδέ συνήσει ο Θεός του Ιακώβ, σύνετε διάφρονες εν το λαό και μωρή ποτέ φρονήσατε. Ο φυτεύσας το ους ουχή ακούει, ή ο πλάσας των οφθαλμών ουχή κατανοεί, ο παιδεύων έθνη ουχή ελέγξει, ο διδάσκων άνθρωπων γνώση, Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των ανθρώπων ότι εισή μάταιοι. Μακάριος άνθρωπος όνα παιδεύσεις Κύριε και εκ του νόμου σου διδάξεις αυτόν, του πραίνε αυτόν αφημερών πονηρών έως σου οριγή το αμαρτωλό βόθρος. Ότι ουκ απόσετε Κύριος των λαών αυτού και την κληρονομίαν αυτού ουκ εγκαταλείψει. Έως σου δικαιοσύνη επιστρέψει εις κρίση και εχόμενη αυτής πάντες η ευθύστη καρδία. Της αναστήσετε έμι επί πονηρευωμένης ή της συμπαραστήσετε έμι επί της εργαζομένης την ανομίαν. Είμαι ότι Κύριος σε βοήθησέ μη, παραβραχή παρόκησε το άδειο ψυχή μου. Ή έλεγον, σε σάλευτε ο πούς μου το έλεό σου Κύριε βοήθημη, κατά το πλήθος των οδυνών μου, εν την καρδία μου, επαρακλήσεις σου έφραναν την ψυχή μου. Μη συμπροσέστο σι θρόνος ανομίας, ο πλάσων κόπων επιπρόσταγμα. Τηρεύσουσιν επί ψυχήν δικαίου και αίμα αθώων καταδικάσονται. Και γένετο μη Κύριος εις καταφυγήν και ο Θεός μου εις βοηθών ελπίδος μου. Και αποδώσει αυτής Κύριος την ανομίαν αυτών και κατά την πονηρίαν αυτών αφανεί αυτούς Κύριος ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ψαλμός 94. Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κυρίο, αλλά αλλάξομε το Θεό το Σωτήρι ημών. Προφθάσομεν το πρόσωπον αυτού εν εξομολογήσει και εν ψαλμής αλλαλάξομεν αυτό, ότι Θεός Μέγας Κύριος και Βασιλεύς Μέγας επί πάσαν την γην, ότι εν τη χειρία αυτού τα πέρατα της γης και τα ύψη των ωραίων αυτού εσύ, ότι αυτού εστίν η θάλασσα και αυτός επίησεν αυτήν και την ξηράνε χείρες αυτού έπλασαν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό και κλάψομεν εναντίον Κυρίου του ποιήσαντος ημάς, ότι αυτός εστίν ο Θεός ημών και εμείς λαός νομής αυτού και πρόβατα χειρός αυτού. Σήμερον εάν της φωνής αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τας καρδίας ημών, ως εν το παραπικρασμό κατά την ημέρα του πειρασμού εν τη ερήμου, ότι επείρασάν με οι πατέρες ημών, εδοκίμασάν με και είδον τα έργα μου 40 έτη. Προσόχθησα τη γενεά εκείνη και είπα, αείπλανόνται την καρδία, αυτοί δε ουκ έγνωσαν τα σοδούς μου, ως όμωσα εν τη οργή μου, ή εισελεύσονται εις την κατάπαυσή μου. Ψαλμός 95. Άσατε το Κυρίο άσμα κενών, άσατε το Κυρίο πάσα η γη, άσατε το Κυρίο ευλογήσατε το όνομα αυτού, ευαγγελίζεστε ημέραν εξ ημέρας το σωτήριον αυτού. Αναγγείλατε εν τις έθνες ή την δόξαν αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού, ότι Μέγας Κύριος και ενετός φόδρα, φοβερός εστίν υπερ πάντα στους θεούς, ότι πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε, εξομολόγησης και ωραιότης ενώπιον αυτού, αγιοσύνη και μεγαλοπρέπεια εν το αγιάσματι αυτού. Ενέγκατε το Κυρίο επατριέ των εθνών, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν και τιμήν, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν ονόματι αυτού. Άρατε θυσίας και εισπορεύεστε εις τα σαυλάς αυτού, προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή αγία αυτού, σαλευθείτο από προσώπου αυτού πάσα η γη. Είπατε εν της έθνεση, ότι Κύριος ευασίλευσε και γάρ κατόρθωσε την οικουμένην, ή της ους αλευθήσετε, κρινή λαούς εν ευθύτητη. Εφρενέστοσαν οι ουρανοί και αγαλιάστο η γη, σαλευθείτο η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, χαρίσετε τα παιδεία και πάντα τα εν αυτής. Τότε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται κρίνε την γην. Κρινή την οικουμένη εν δικαιοσύνη και λαούς εν τη αληθεία αυτού. Ψαλμός 96. Ο Κύριος ευασίλευσε να αγαλιάστο η γη, εφρανθήτωσαν νήσι πολλέ, νεύει και γνώφος κύκλο αυτού, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωσης του θρόνου αυτού. Πήρε όποιον αυτού προπορεύσετε και φλογιεί κύκλο τους εχθρούς αυτού. Έφωνανε αστραπέ αυτού τη οικουμένη, είδε και εσαλεύθη η γη, τα όριος οι κυρός ετάκησαν από προσώπου Κυρίου, από προσώπου Κυρίου πάσης της γης. Ανήγγυλαν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού και είδωσαν πάντες οι λαοί την δόξαν αυτού. Εσχυθήτωσαν πάντες οι προσκυνούντες της γλυπτής, οι εγκαυχόμενοι εν της ειδόλης αυτών. Προσκυνήσατε αυτό πάντες οι άγγελοι αυτού. Ήκουσε και εφράνθη Σιών και οι γαλιάσοντο εθιγατέρες της Ιουδαίας ένεκεν των κρυμάτων σου, Κύριε. Ότι σύ Κύριος ύψιστος επί πάσαν την γην, σφόδρα υπερυψώθης υπερ πάντα στους θεούς, οι αγαπώντες των Κύριων μισείτε πονηρά. Φυλάσσει Κύριος τας ψυχάς των οσίων αυτού, εκ χειρός αμαρτωλού ρίσετε αυτούς. Φως ανέτειλε το δικαίο και της ευθέσει την καρδία εφροσύνη. Εφράνθητε δίκαιεν το Κυρίο και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 97. Άσατε το Κυρίο άσμα κενών, ότι θαυμαστά επίησεν ο Κύριος. Έσωσεν αυτόν η δεξιά αυτού και ο βραχίον ο Άγιος αυτού. Εγνώρισε Κύριος το σωτήριον αυτού. Εναντίον των εθνών απεκάλυψε την δικαιοσύνην αυτού. Εμνήστη του ελέους αυτού το Ιακώβ και της αληθείας αυτού το οίκο Ισραήλ. Είδωσαν πάντα τα πέρατα της γης το σωτήριον του Θεού ημών. Αλλά αλλάξατε το Θεό πάσα η γη. Άσατε και αγαλιάστε και ψάλατε. Ψάλατε το Κύριο εν κιθάρα και φωνή ψαλμού, εν σάλπιξιν ελατές και φωνή σάλπιγκος κερατίνης. Αλλά αλλάξατε ενώπιον του Βασιλέως Κυρίου. Σαλευθείτο η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Ποταμοί κροτήσουν ηχηροί επί το αυτό, τα όρια γαλιάσονται από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται, ότι οίκη κρίνε την γην, κρίνει την οικουμένη δικαιοσύνη και λαούς ενευθύτητη. Ψαλμός 98. Ο Κύριος ευασίλευσεν, οργισδέστοσαν λαοί, ο καθήμενος επί των χερουβίμ σαλευθεί το η γη. Κύριος εν σοι ο μέγας, και υψηλός εστίν επί πάντα στους λαούς, εξομολογησάστοσαν το ονόματί σου το μεγάλο, ότι φοβερόν και άγιον εστί, και τιμή βασιλέως κρίσιν αγαπά. Σύ τίμασας ευθύτητας, κρίσιν και δικαιοσύνη εν Ιακώβ, σύ επίησας. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών, και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτού, ότι άγιος εστί. Μωυσής και Ααρών εν της ιερεύσιν αυτού, και Σαμουήλ εν της επικαλουμένης το όνομα αυτού. Επεκαλούντο τον Κύριον και αυτός εισήκουσεν αυτόν. Εν στήλον εφέλησε λάλη προς αυτούς, ότι εφύλασον τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα αυτού αέδωκεν αυτής. Κύριο Θεός ημών, σύ επίκουσας αυτόν. Ο Θεός, σύ ευήλατος εγίνου αυτής και εκδικών επί πάντα τα επιτιδεύματα αυτών. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε εις όρος Άγιον αυτού, ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Ψαλμός 91. Αλλά αλλάξατε το Θεό πάσα η γη, δουλεύσατε το Κύριο εν ευφροσύνη, εισέλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλιάς. Γνώτε ότι Κύριος αυτός εστίν, ο Θεός ημών, αυτός επίησεν ημάς και ούχ ημείς. Ημείς δε λαός αυτού και πρόβατα νομής αυτού, εισέλθετε εις τα σπήλας αυτού εν εξομολογήσει, εις τα σαυλάς αυτού εν ύμνης. Εξομολογήστε αυτό, ενείτε το όνομα αυτού, ότι Χριστός Κύριος εις τον αιώνα το έλεος αυτού και έως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Ψαλμός 100. Έλεος και κρίσιν άσο μέση Κύριε, ψαλώ και συνήσω εν οδό αμό μου. Πότε ήξεις πρόσμε, διεπορευόμην εν ακακία καρδίας μου, εν μέσω του οίκου μου. Ού προετιθέμην προοφθαλμών μου πράγμα παράνομον, ιούντας παραβάσεις εμίσησα. Ού και κολλήθημη καρδία σκαμβή, εκλίνοντος απ' εμού του πονηρού, ού και γίνοσκον. Τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού, τούτον εξεδίωκον. Υπερηφάνω οφθαλμό και απλήστο καρδία τούτο ου συνίστιον. Η οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης, του συγκαθίστε αυτούς με τεμού, πορευόμενος εν οδό αμόμο, ούτως μη ελειτούργη. Ου κατόκι εν μέσω της οικίας μου ποιών υπερηφανίαν, λαλών άδικα, ου κατεύθυνεν ενώπιον των οφθαλμών μου. Εις τας πρωίας απέκτηνον πάντα στους αμαρτωλούς της γης, του εξολοθρεύς εκ πόλεως Κυρίου πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Κάθισμα 14. Ψαλμός 101. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου και η κραυγή μου προσελθέτω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Ενίαν ημέρα θλίβομαι, κλείνουν προς με το ούσου. Ενίαν ημέρα επικαλέσω μέσα ταχύ επάκουσόν μου. Ότι εξέλιπον ως η καπνός ημέρε μου και τα οστά μου ως η φρύγιον συνεφρύγησαν. Επλήγην ως η χόρτος και εξηράνθη η καρδία μου, ότι επελαθόμην του φαγήν των άρτων μου. Από φωνής του στεναγμού μου εκολύθη το οστούν μου τη σαρκή μου. Ομοιώθην πελεκάνι ερημικό, εγεννήθην ως συνικτικόραξ εν οικοπαίδω. Υγρύπνησα και εγενόμην ως τρουθείων μονάζων επιδόματος. Όλην την ημέραν ονίδιζόν με οι εχθροί μου και οι επενούντες με κατεμού όμνιον. Ότι σποδόν ως οι άρτων έφαγον και το πόμα μου μετακλαθμού εκείρνων. Από προσώπου της οργής σου και του θυμού σου ότι επάρας κατέραξάς με. Ημέρε μου ως η σκιά εκλήθησαν, καγός η χόρτος εξηράνθη. Σύ δε Κύριε εις τον αιώνα μένεις και το μνημόσυνόν σου εις γενεάν και γενεάν. Σύ Αναστάση κτηρήσεις την Σιών, ότι καιρός του εκτηρήσε αυτήν, ότι οίκη καιρός, ότι ευδόκησαν οι δούλοι σου τους λίθους αυτής και τον χούν αυτής εκτηρήσουσι. Και φοβηθήσονται τα έθνη το όνομά σου Κύριε και πάντες οι βασιλείς της γης την δόξαν σου. Ότι οικοδομήσει Κύριος την Σιών και οφθήσεται εν τη δόξη αυτού. Επέβλεψαν επί την προσευχήν των ταπεινών και ούκ εξουδένωσε την δέησιν αυτών. Γραφή το αύτη εις γενεάν εταίραν και λαός, ο κτιζόμενος ενέσει τον Κύριον, ότι εξέκυψεν εξ ύψους Αγίου αυτού, Κύριος εξ ουρανού επί την γην επέβλεψε. Του ακούσε του στεναγμού των πεπαιδημένων, του λύσε τους ιούς των τεθανατωμένων. του αναγγείλεν Σιών το όνομα Κυρίου και την ένεσεν αυτού εν Ιερουσαλήμ. Εν το επισυναχθήν ελαούς επί το αυτό και βασιλείς του δουλεύειν το Κυρίο. Απεκρίθη αυτό εν οδό ισχύος αυτού την ολιγότητα των ημερών μου ανάγγυλων μου. Μη αναγάγισμε εν ημίς ημερών μου, εν γενεάν γενεών τα έτη σου. Καταρχάς, η Κύριε, την γίνε θεμελίω σα και έργα των χειρών σου εσύ είναι η ουρανή. Αυτοί απολούνται, σύ δε διαμένει. Και πάντε ω ημάτιον παλαιοθήσονται και ω υπερηβόλαιων ελήξει αυτού και αλλαγίσονται. Σύ δε ο αυτό και τα έτη σου ούκ εκλείψουσι. Ή των δούλων σου κατασκηνώσουσι και το σπέρμα αυτών ει τον αιώνα κατευθυνθήσετε. Ψαλμός 102. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιρμής, τον εμπιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ως αητού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μην ιή. Ου κατά της ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέκουσαν ανατολέ αποδισμών, εμάκρυνα φημώντας ανομία Σιμών. Καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω, το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτος, ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού, ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό, και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Του δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος, και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και μεμνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 103. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω, αναβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνον των ουρανών ως ιδέρην, ως στεγάζον εν είδαση τα υπερώ αυτού, ότι θυς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα, και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν συπαιδεία εις τον τόπον, όνε θεμελίωσα σε αυτά. Όρι ονέθου, ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Φωτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου φορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώντη δουλειά των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης, και είναι σε φρένη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου, ας εφύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός εύσουση, του εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σε λύνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος, και εγένε το νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη, του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν, και στας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχω.

0: καθίσονται, αντανελεί στο πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και στον χούν αυτόν επιστρέψουσι, εξαποστελεί στο πνεύμα σου και κτισθήσονται και ανακαινεί στο πρόσωπο της γης, ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφραθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εγλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχει αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Ψαλμός 104. Εξομολογήστε το Κυρίο και επικαλείστε το όνομα αυτού. Απαγγείλατε εν της έθνηση τα έργα αυτού. Άσατε αυτό και ψάλατε αυτό. Διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια αυτού. Επενείστε εν το ονόματι του Αγίου αυτού. Εμφραθεί το καρδία ζητούντων των Κύριων. Ζητήσατε τον Κύριον και κρατεώθητε. Ζητήσατε το πρόσωπον αυτού διαπαντός. Νίσθητε των θαυμασίων αυτού. Όν επίησε τα τέρατα αυτού και τα κρίματα του στόματος αυτού. Σπέρμα Αβραάμ δούλη αυτού. Ιακώβ εκλεκτή αυτού. Αυτός Κύριος ο Θεός ημών, εν πάση τη γη τα κρίματα αυτού, εμνίστη στον αιώνα διαθήκης αυτού, λόγου ου εν ετήλατο εις χιλίας γενεάς, ον διέθετο το Αβραάμ και του όρκου αυτού το Ισαάκ, και έστησεν αυτόν το Ιακώβ εις πρόσταγμα και το Ισραήλ εις διαθήκην αιώνιον, λέγον, σι δώσω την γην Χαναάν, σχήνισμα κληρονομίας ημών, εν το είναι αυτούς αριθμό βραχής, ολιγοστούς και παρήκουσεν αυτοί, και δήλθεν εξ έθνους εις έθνος και εκ βασιλείας εις λαών έτερων, που καφήκεν άνθρωπο να δική σε αυτούς και ήλεγξεν υπέρ αυτών βασιλείς. Μη άπτεστε των Χριστών μου και εν τις προφήτες μου μη πονηρεύεστε. Και εκάλεσε λοιμόν επί την γην, παν στήριγμα άρτου συνέτριψε. Απέστειλεν έμπροσθεν αυτών άνθρωπον εις δούλων επράθη Ιωσήφ. Εταπείνωσαν εμπέδες τους πόδας αυτού, σίδηρον δήλθεν η ψυχή αυτού μέχρι του ελθύν το λόγον αυτού. Το λόγιο του Κυρίου επήρωσεν αυτόν. Απέστειλε βασιλεύς και έλυσεν αυτόν άρχον λαού και αφήκεν αυτόν. Κατέστησεν αυτόν Κύριον του οίκου αυτού και άρχοντα πάσης της κτήσεως αυτού. Του παιδεύσε τους άρχοντας αυτού ως εαυτόν και τους πρεσβυτέρους αυτού σοφίσε. Και εισήλθεν Ισραήλ εις Αίγυπτο και Ιακώβ παρόκησεν εν γη Χαμ. Και ύφξησε των λαών αυτού σφόδρα και κρατέωσεν αυτόν υπέρ τους εχθρούς αυτού. Μετέστρεψε την καρδίαν αυτού. Του μισήσε τον λαόν αυτού, του δολιούστε εν της δούλης αυτού. Εξαπέστειλε Μωυσήν τον δούλον αυτού, Ααρών ον εξελέξατο εαυτό. Έθετο εν αυτοί στους λόγους των σημείων αυτού και των τεράτων αυτού εν γη Χαμ. Εξαπέστειλε σκότος και σκότασε ότι παρεπίκραναν τους λόγους αυτού. Μετέστρεψε τα ύδατα αυτών εις αίμα και απέκτηνε τους ηχθείας αυτών. Εξήρψεν η γη αυτών βατράχους εν της ταμιείης των βασιλέων αυτών. Είπε και ήλθε κοινόμια και σκνήπες εν πάση της ορίης αυτών. Έθετο τας βροχάς αυτών χάλαζαν. Πύρκα τα φλέγον εν τη γη αυτών. Και επάταξε τα σαμπέλους αυτών και τα σικάς αυτών. Και συνέτριψε παν ξύλων ορίου αυτών. Είπε και ήλθε να κρίς και βρούχος. Ούκ είναι αριθμός. Και κατέφαγε πάντα χόρτων εν τη γη αυτών. Και κατέφαγε πάντα των καρπών της γης αυτών. Και επάταξε παν πρωτότοκον εν τη γη αυτών, απαρχήν παντός πόνου αυτών. Και εξήγαγεν αυτούς εν αργυρίο και χρυσίο, και ούκ είναι εν τες φυλές αυτών ο ασθενών. Εφράνθη Αίγυπτος εν διεξόδου αυτών, ότι επέπεσεν ο φόβος αυτών από αυτούς. Διεπέτασε νεφέλην η σκέπην αυτής, και πύρ του φωτισμού αυτής τη νύκτα. Ήτησαν και ήλθεν ορτιγομήτρα και άρτων ουρανού ενέπλησεν αυτούς. Διέριξε πέτραν και ερείησαν ύδατα, επορεύθησαν έναν ίδρυς ποταμί, ότι εμνίστη του λόγου του Αγίου αυτού, του προς Αβραάμ των δούλων αυτού, και εξήγαγε τον λαόν αυτού εν αγαλιάσει και τους εκλεκτούς αυτού εν εφροσύνη, και έδωκεν αυτής χώρας εθνών και πόνους λαών κατεκληρονόμησαν, όπως αμφυλάξωση τα δικαιώματα αυτού και των νόμων αυτού εξητήσωση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,
0: και νυν και αίκης

0: Τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σε.
1: Κάθισμα 15. Ψαλμός 105. Εξομολογήστε το Κυρίο, ότι Χριστός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, της λαλήσιτας δυναστείας του Κυρίου, ακουστάς ποιήσει πάσα στα ενέσεις αυτού. Μακάρι φυλάσσοντες κρίσιν και ποιούντες δικαιοσύνην εν παντή καιρό. Νίστη τιμών, Κύριε, εν τη ευδοκία του λαού σου. Επίσκεψε ημάς εν το σωτηρίο σου, του ειδίνεν τη Χριστότητη των εκλεκτών σου, του εφρανθήνεν τη εφροσύνη του έθνους σου, του επενίστε μετά τη κληρονομία σου. Ημάρτωμεν μετά των πατέρων ημών, ηνομήσαμεν, ηδικήσαμεν. Οι πατέρες ημών εν Αιγύπτο, ου συνήκαν τα θαυμάσια σου και ου κεμνίστησαν του πλήθους του ελαίου σου και παρεπίκραναν αναβαίνοντες εν τη ερυθρά θαλάσση και έσωσεν αυτούς ένεκεν του ονόματος αυτού, του γνωρίσε την δυναστείαν αυτού και επετίμησε τη ερυθρά θαλάσση και εξηράνθη και οδήγησεν αυτούς εν αβύσο ως εν ερήμου και έσωσεν αυτούς εκ χειρός μισούντος και ελυτρώσα το αυτούς εκ χειρός εχθρών. Εκάλυψεν είδωρ τους θλίβοντας αυτούς, εις εξ αυτών ουχ υπελήφθη και επίστευσαν το λόγο αυτού και ήσαν την ένεσιν αυτού. Ετάχυναν, επελάθοντο των έργων αυτού, ουχ υπέμειναν την βουλήν αυτού. Και επεθύμησαν επιθυμίαν εν τη ερήμο και επείρασαν τον Θεόν έναν ίδρο. Και έδωκεν αυτοί στο αίτημα αυτών και εξαπέστειλε πλεισμονήν στας ψυχάς αυτών και παρόργησαν τον Μωυσήνε την παρεμβολή των Ααρών των Άγιων Κυρίου. Ηνύχθη η γη και κατέπει εδαθάν και κάλυψαν επί τη συναγωγή ναυυρών. Και εξεκάφθη πήρεν τη συναγωγή αυτών, φλόξ κατέφλεξαν αμαρτωλούς και επίησαν μόσχον εν χορύβ και προσεκίνησαν το γλυπτό και ηλάξαντο την δόξαν αυτού εν ομοιώματι μόσχου εστίοντος χόρτων και επελάθοντο του Θεού του σώζοντος αυτούς, του ποιήσαντος μεγάλα εν Αιγύπτο θαυμάσια εν γη Χαμ φοβερά επί θαλάσσης ερυθράς και είπε του εξολοθρεύσε αυτούς ημι Μωυσής ο εκλεκτός αυτού έστι εν τη θράψη ενώπιον αυτού. Του αποστρέψε τον θυμόν αυτού, του μη εξολοθρεύσε αυτούς. Και εξουδένωσαν γίν επιθυμητήν, ουκ επίστευσαν το λόγο αυτού, και εγόγγισαν εν τη σκηνόμασιν αυτών, ουκ εισήκουσαν τη φωνή Κυρίου, και επήρε την χείραν αυτού επ' αυτούς, του καταβαλήν αυτούς εν τη ερήμο, και του καταβαλήν το σπέρμα αυτών εν τη έθνεση, και διασκορπίσε αυτούς εν τες χώρες. Και ετελέστησαν το Βελφεγόρ, και έφαγον θυσίας νεκρών, και παρόξηναν αυτών εν τη επιτιδεύμασιν αυτών, και επληθύνθη εν αυτής η πτώσης και έστι φινεές και εξυλάσατο και κόπασεν οι θράψεις και λογίστη αυτό εις δικαιοσύνην εις γενεάν και γενεάν έως του αιώνος και παρόργησαν αυτόν επί ύδατος αντιλογίας και εκακόθη Μωυσής δι' αυτούς ότι παρεπίκραναν το πνεύμα αυτού και διέστειλεν εν τις χείλες εν αυτού ούκ εξολόθρευσαν τα έθνη α είπε Κύριος αυτής και εμίγησαν εν τις έθνες και έμαθον τα έργα αυτών και δούλευσαν τη γλυπτή αυτών και γεννήθη αυτή ει σκάνδαλον. Και έθισαν του ιού αυτών και τα στιγατέρα αυτών τη δαιμονή. Και εξέχιαν αίμα αθώων, αίμα ιών αυτών και θυγατέρων, ονέθισαν τη γλυπτή Χαναάν. Και φωνοκτονήθη γη εν τη έμαση και μιάνθη εν τη έργη αυτών. Και πόρνευσαν εν τη επιτιδεύμαση αυτών. Και οργίστη θυμό κύριο επί των λαών αυτού. Και ευδελίξατο την κληρονομία αυτού. Και παρέδωκεν αυτού ισχύρα εχθρών. Και κυρίευσαν αυτών οι μισούντες αυτούς, και έθλιψαν αυτούς οι εχθροί αυτών, και ταπεινώθησαν υπό τα σχήρας αυτών. Πλεονάκησε ρίσα το αυτούς, αυτοί δε παρεπίκραναν αυτών εν τη βουλή αυτών, και ταπεινώθησαν εν τες ανομίες αυτών. Και είδε Κύριος εν το θλίβεστε αυτούς, εν το αυτών εισακούσε της δεήσεως αυτών. Και εμνίστη της διαθήκης αυτού και μετεμελήθη κατά το πλήθος του ελαίους αυτού, και έδωκεν αυτούς εις εκτιρμούς εναντίον πάντων των εχμαλωτευσάντων αυτούς. Σώσον ημάς Κύριο Θεός ημών και επισυνάγαγε ημάς εκ των εχθρών του εξομολογήσαστε το ονόματί σου του Αγίου του εγκαυχάστε εν τη ενέση σου ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ από του αιώνος και έως του αιώνος και ρυπάς ο λαός γέννητο γέννητο δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν αλληλούια αλληλούια αλληλούια δόξα σοι ο Θεός αλληλούια αλληλούια αλληλούια δόξα σοι ο Θεός αλληλούια αλληλούια αλληλούια δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 106. Εξομολογήστε το Κύριο ότι Χριστός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, υπάτωσαν οι λελυτρωμένοι υπό Κυρίου, ούσε λυτρώσατε κυρός εχθρού, και εκ των χωρών συνήγαγεν αυτούς από ανατολών και δυσμών και βορρά και θαλάσσης, επλανήθησαν εν τη ερήμο εν γη ανίδρο, οδόν πόλεως κατοικητηρίου Χεύρων, πεινώντες και διψώντες η ψυχή αυτών εν αυτής εξέλιπε, και κέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς, και εκ των αναγκών αυτών ερήσατο αυτούς, και οδήγησαν αυτούς εις οδόν ευθείαν του πορευθύνες πόλην κατοικητηρίου. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγής των ανθρώπων, ότι εχόρτασε ψυχήν καινήν και ψυχήν πεινώσαν, ενέπλησεν αγαθών, καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, πεπαιδημένους εν πτωχία και σιδήρο, ότι παρεπίκραναν τα λόγια του Θεού και την βουλή του υψίστου παρόξηναν, και ταπεινώθη εν κόπηση καρδία αυτών εισθένησαν και ου κίνο βοηθών. Και εκέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς, και εκ των αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς, και εξήγαγεν αυτούς εξ σκότους και σκιάς θανάτου, και τους δεσμούς αυτών διέριξε. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγής ανθρώπων, ότι συνέτριψε πύλας χαλκάς και μοχλούς σιδηρούς συνέθλασε. Αντελάβετο αυτών εξοδού ανομίας αυτών, διαγάρτας ανομίας αυτών εταπεινώθησαν. Παν βρώμα ευδελίξατο η ψυχή αυτών, και ίγγισαν έως των πυλών του θανάτου. Και κέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς, και εκ των αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς. Απέστειλε των λόγων αυτού και ιάσατο αυτούς και ερήσατο αυτούς εκ των διαφθορών αυτών. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγής των ανθρώπων. Και θυσάτωσαν αυτό θυσίαν εν έσεως και εξαγγυλάτωσαν τα έργα αυτού εν αγαλιάσει. Οι καταβαίνοντες εις θάλασσαν εν πλοίης, ποιούντες εργασίαν εν είδαση πολλής. Αυτοί είδον τα έργα Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού εν το βυθό. Είπε και έστι πνεύμα καταιγίδος και υψώθη τα κύματα αυτής, αναβαίνουν συνέως των ουρανών και καταβαίνουν συνέως των αβύσσων. Η ψυχή αυτών εν κακής ετίκετο, εταράχθησαν, εσαλεύθησαν όσο μεθείων και πάσα η σοφία αυτών κατεπόθη. Και εκέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών εξήγαγεν αυτούς. Και επέταξε την καταιγίδη και έστι εις άβραν και εσήγησαν τα κύματα αυτής. Και φράνθησαν ότι ησύχασαν και οδήγησαν αυτούς επιλυμένα θελήματος αυτού. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της υγής των ανθρώπων. Υψωσάτωσαν αυτόν εν εκκλησία λαού και εν καθέδρα πρεσβυτέρων ενεσάτωσαν αυτόν. Έθετο ποταμούς εις έρημον και διεξόδους υδάτων εις δίψαν. Γιν καρποφόρων εις άλμην από κακίας των κατοικούντων εν αυτή. Έθετο έρημον εις λίμνας υδάτων και γιν άνυδρον εις διεξόδους υδάτων. Και κατόκισεν εκεί πεινώντας, και συναισθήσαν το πόλης κατοικεσίας, και έσπηραν αγρούς και εφύτευσαν αμπελώνας, και επίησαν καρπών γεννήματος, και ευλόγησαν αυτούς και επληθύνθησαν σφόδρα, και τα κτίνη αυτών ούκες μίκρινε, και ολιγόθησαν και εκακώθησαν από θλίψεως κακών και οδύνης. Εξεχήθη εξουδένωσης επάρχοντας αυτών, και επλάνησαν αυτούς ένα βάτο και ούχοδο, και εβοήθησε πέννητη εκπτωχίας και έθετο ως πρόβατα πατριάς. Όψονται ευθύς και εφρανθίσονται, και πάσα ανομία εμφράξει το στόμα αυτής. Τι σοφός και φυλάξει ταύτα και συνήσει τα ελέη του Κυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ψαλμός 107. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου. Άσω με και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθητη ψαλτήριον και κιθάρα. Εξεγερθήσω με όρθρου. Εξομολογήσω με έσυ εν λαΐς Κύριε, ψαλώσει εν έθνεση. Ότι μέγα επάνω των ουρανών το έλεό σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γην η δόξα σου, όπως αν ριστός είναι η αγαπητή σου, σώσον τη δεξιά σου και πάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησεν εν το Αγίο αυτού, υψωθήσω με και διαμεριώ σήκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω. Εμός εστί Γαλαάδ και εμός εστί Μανασής και Εφραίμ αντίληψης της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου, Μωάβ λέβης της ελπίδας μου, επί την Ιδουμαίαν επιβαλώ το υπόδημά μου, εμοί αλόφιλοι πετάγησαν. Τι απάξι με εις πόλην περιοχής, ή τι οδηγήσει με έως της Ιδουμαίας, ουχή σύ ο Θεός ο αποσάμενος ημάς, και ούκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεις ημών. Δώσει μην βοήθειαν εκθλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου. εν το Θεό ποιήσομεν δύναμην και αυτός εξουδενώσει τους εχθρούς ημών. Ψαλμός 108. Ο Θεός, την ένεσή μου μη παρασιωπήσεις, ότι στόμα αμαρτωλού και στόμα δολίου επεμέει νύχθη, ελάλησαν κατ' εμού γλώσση, δολία και λόγοι μίσους, εκύκλωσάν με και πολέμησάν με δωρεάν. Αντί του αγαπάν με διέβαλόν με εγώ δέπρωση ευχόμην, και έθεντο κατ' εμού κακά αντί αγαθών, και μίσος αντί της αγαπήσεώς μου, κατάστησον επ' αυτών αμαρτωλών, και διάβολος τίτο εκ δεξιών αυτού. Εν το κρίνεστε αυτόν εξέλθει καταδεδικασμένος και η προσευχή αυτού γενέστο εις αμαρτίαν. Γεννηθήτωσαν η μέρη αυτού ολίγε και την επισκοπήν αυτού λάβει έτερος. Γεννηθήτωσαν οι ιοί αυτού ορφανοί και η γηνή αυτού χείρα. Σαλευόμενοι μεταναστήτωσαν οι ιοί αυτού και επετισάτωσαν. Εκβληθήτωσαν εκ των οικοπαίδων αυτών. Εξερευνησάτω δανειστής πάντα όσα υπάρχει αυτό και διαρπασάτωσαν αλότριοι τους πόνους αυτού. Μη υπαρξάτω αυτό αντιλήπτορ. Μη δε γεννηθεί το εκτήρμον της ορφανής αυτού. Γεννηθεί το τα τέκνα αυτού εις εξολόθρευσιν, εν γενεά μια εξαλειφθεί το όνομα αυτού. Αναμνηστεί η ανομία των πατέρων αυτού έναντι Κυρίου και η αμαρτία της μητρός αυτού μη εξαλειφθεί. Γεννηθεί το σαν εναντίον Κυρίου διαπαντός και εξολόθρευθεί η εγγύη στο μνημόσυνον αυτών. Αθών ουκ εμνήστη ποιήσε έλεος και κατεδίωξε ένα άνθρωπον πένιτα και πτωχών και κατανενιγμένων την καρδία του θανατώσε. Και ηγάπησε κατάραν και ήξει αυτό, και ούκη θέλησεν ευλογίαν και μακρυνθήσεται από αυτού, και ενεδίσατο κατάραν ως ημάτιον, και εισήλθεν ως ηίδωρη στα έγκατα αυτού, και ως ηέλεον εν της οστέης αυτού. Γεννηθεί το αυτό ως ημάτιον, ο περιβάλλεται, και ως ηζώνη είναι διαπαντός περιζώνεται. Τούτο το έργο των ενδιαβαλώντων με παρακυρίου και των λαλούντων πονηρά κατά της ψυχής μου. Και εσύ, Κύριε, Κύριε, ποιήσον με τεμού. Ένεκεν το ονόματό σου, τη Χριστόν του έλεό σου. Ρίσε με ότι πτωχό και πένιση μη εγώ, και η καρδία μου τετάρακτε εντό μου. Ο σύ σκιά εν το εκλίνε αυτήν αντανηρέθην, εξετινάχθεν ω οι ακρίδε. Τα γόνατά μου ισθένησαν από νηστεία και η σάρξ μου ηλιώθη διέλεον. Καγού εγεννήθην όνειδο αυτή, είδο αν με εσάλευσαν κεφαλά αυτών. Βοήθησόν με, Κύριο Θεό μου, και σώσον με κατά το έλεό σου. Και γνώτωσαν ότι η χείρ σου αυτή και εσύ, Κύριε, ποιήσα αυτήν. Καταράσονται αυτοί και εσύ ευλογήσεις. Οι επανιστάμενοι μου εσχυνθήτωσαν, ο δε δούλος σου εφρανθήσεται. Ενδυσάστοσαν οι ενδιαβάλλοντες με εντροπή και περιβαλέστοσαν ως διπλοίδα ισχύνην αυτών. Εξομολογήσω με το Κυρίως φόδρα, εν το στοματί μου και εν μέσω πολλών εν έσω αυτών, ότι παρέστη εκ δεξιών πένιτος, τους όσε εκ των καταδιωκόντων την ψυχή μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Μητροπόλεω Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.
1: Περί της Αναστάσεως του Χριστού μας. Πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πλανηθεί, έχουν πέσει σε πλάνες και σε αιρέσεις και δεν δέχονται ότι ο Χριστός αναστήθηκε με το σώμα του. Λέγουν ότι ο Χριστός αναστήθηκε ως πνεύμα. Ναι μεν αναστήθηκε, αλλά αναστήθηκε το πνεύμα του. Δεν αναστήθηκε το σώμα του. Το σώμα του κάπου χάθηκε. Έτσι λοιπόν σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε το αντιαιρετικό εγχειρίδιο, το βιβλίο που έχει γράψει ο θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος, για να δούμε το τι ακριβώς μας αναφέρει, το τι πιστεύουν αυτοί οι πλανεμένοι άνθρωποι και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πλάνη και την αίρεσή τους. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, τίμιε πρόδρομε, Αποστόλων οι Δωδεκάς, όσοι οι μάρτυρες, θεοφόροι πατέρες, τιμένες και διδάσκαλοι της Οικουμένης, πρεσβεύσατε το ελεήμονι Θεό, ειν απτεσμάτων άφεσιν παράσχητες ψυχές ημών.

0: καθίστε.
1: Θα ήθελα σήμερα να αναπτύξουμε και να συζητήσουμε το θέμα περί της Αναστάσεως του Χριστού μας. Πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πλανηθεί, έχουν πέσει σε πλάνες και σε αιρέσεις και δεν δέχονται ότι ο Χριστός αναστήθηκε με το σώμα του. Λέγουν ότι ο Χριστός αναστήθηκε ως πνεύμα. Ναι μεν αναστήθηκε, αλλά αναστήθηκε το πνεύμα του. Δεν αναστήθηκε το σώμα του. Το σώμα του κάπου χάθηκε. Έτσι λοιπόν σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε το αντιαιρετικό εγχειρίδιο, το βιβλίο που έχει γράψει ο θεολόγος Νικόλαος Σωτηρόπουλος, για να δούμε το τι ακριβώς μας αναφέρει, το τι πιστεύουν αυτοί οι πλανεμένοι άνθρωποι και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πλάνη και την αίρεσή τους. Το βιβλίο το έχετε ξαναδεί, είναι ετούτο, το οποίο το έχουμε συστήσει και το γνωρίζετε, και ας δούμε τι γράφει. Υπάρχουν κάποιοι αιρετικοί οι οποίοι αρνούνται την Ανάσταση του σώματος του Χριστού. Τη σωματική ζωή, ισχυρίζονται αυτοί, ο Χριστός κατέθεσε μία διαπαντός, άπαξ διαπαντός θα λέγαμε, για να μην λάβει αυτήν πάλι ποτέ. Δηλαδή κατέθεσε τη ζωή του άπαξ διαπαντός και δεν θα την ξαναπάρει πίσω, ως αντίλητρον πολλών. Δεν λέει, την κατέθεσε. Άρα αφού την κατέθεσα, λέγουν οι πλανεμένοι αυτοί, δεν μπορώ να την ξαναπάρω πίσω. Όταν δίνω τη ζωή μου ως λίτρα, τα λίτρα που τα δίνω στον άλλον τα ξαναπαίρνω πίσω? Όχι. Εκεί λοιπόν βασίζονται σε αυτή τη λογική, ότι αφού πήρε, έδωσε τη ζωή του, το σώμα του, άρα δεν μπορεί να το ξαναπάρει πίσω. Αυτή είναι η λογική των πλανεμένων και των αιρετικών. Και τι εννοούμε όλοι? Ότι ανίσταται, ανασταίνεται εκείνο το οποίο πεθαίνει. Δεν μιλάμε άλλο πεθαίνει και άλλο ανασταίνεται. Δηλαδή όταν έχω μια κότα και τη σκοτώσω και η κότα αναστηθεί, δεν θα πω αναστήθηκε το πνεύμα της κότας. Η κότα όπως ήταν θα σηκωθεί επάνω. Δεν εννοώ κάτι άλλο. Ενώ όλοι αυτό εμείς το εννοούμε, δυστυχώς υπάρχουν πλανεμένοι που λένε ότι ο Χριστός πέθανε σαν σώμα, αλλά αναστήθηκε σαν πνεύμα. Και μας παραπέμπουν αυτοί οι πλανεμένοι στην επιστολή του, την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο κεφάλαιο Γ, στίχο 18. Και λένε, πηγαίνετε αυτά που σας λέμε εμείς να δείτε ότι αυτό ισχύει. Διότι όλοι οι πλανεμένοι και οι αιρετικοί πρέπει να γνωρίζετε ότι βασίζουν τις πλάνες τους στην Αγία Γραφή. Όταν δεν ξέρεις όμως να ερμηνεύσεις φιλολογικά σωστά, θεολογικά σωστά τη Γραφή, σε οδηγεί σε πλάνες. Η Αγία Γραφή, όπως ο άνθρωπος ρέπει προς την αμαρτία, ρέπει, γέρνει δηλαδή προς την αμαρτία, η Αγία Γραφή είναι πρόσφορη, γέρνει το να σε οδηγεί σε αίρεση, αν δεν ξέρεις να την ερμηνεύσεις, και αν δεν την ερμηνεύεις, να την ερμηνεύσεις όπως η Εκκλησία την παρέλαβε, και αρχίζεις και δίνεις δικές σου ερμηνείες. Γι' αυτό εμείς όταν έχουμε μία Καινή Διαθήκη ή Παλαιά Διαθήκη, θέλουμε στην πρώτη σελίδα της, στις πρώτες σελίδες, να υπάρχει η έγκριση της Εκκλησίας μας, η υπογραφή του Οικουμενικού Πατριάρχη, η υπογραφή του Αρχιεπισκόπου. Να είμαστε σίγουροι ότι δεν έχει δεχτεί κάποιες άλλες ερμηνείες ή αλλαγές στο κείμενο. Διότι η Αγία Γραφή είναι ένα κείμενο που ανήκει στην Εκκλησία. Θα πρέπει να ξέρουμε, θα το πούμε όταν μιλήσουμε μια άλλη φορά για την παράδοση, αλλά την Αγία Γραφή αυτή που έχουμε και χρησιμοποιούμε και εμείς οι Ορθόδοξοι, αλλά και οι πλανεμένοι αδελφοί μας, έτσι, αυτή τη γραφή την έχουμε διότι μας την παρέδωσαν οι 318 θεοφόροι πατέρες στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Τι έκαναν? Μάζεψαν ό,τι επιστολές είχαν. Δηλαδή υπήρχε η επιστολή του Πέτρου, η επιστολή προς Ρωμαίους, του Παύλου, υπήρχε το Ευαγγέλιο το Α, υπήρχε το Ευαγγέλιο το Β. Αλλά όμως δεν μάζεψαν μόνο αυτά. Όπως γνωρίζουμε, μαζεύτηκαν και πολλά ψευδεπίγραφα. Πολλά ψευδεπίγραφα, τα οποία πάλι η Εκκλησία γνωρίζουμε ότι τα απορρίπτει μεν, αλλά πολλά σημεία μέσα από τα ψευδεπίγραφα τα χρησιμοποιεί η Εκκλησία. Γιατί? Διότι ό,τι έχει γράψει αυτός που έκανε το ψευδεπίγραφο Ευαγγέλιο ή την ψευδεπίγραφη επιστολή, δεν έγραψε όλα ψέματα, έγραψε αλήθειες στις οποίες μέσα έβαλε και ψέματα για να βγει η αίρεσή του ή η πλάνη του. Άρα το κείμενο περιέχει αλήθειες, αλλά είναι εμπλουτισμένο με ψέματα. Και γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο τα απέρριψαν. Αν και κάποιες αλήθειες που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν μέσα σε αυτά, τα ψευδεπίγραφα κείμενα, τα χρησιμοποιούμε. Τα χρησιμοποιούμε. Γιατί είπαμε, δεν είναι όλα ψέματα, είναι τμήματα ψέματα. Για να φτάσουν εκεί που ακριβώς αυτοί θέλαν να φτάσουν. Έτσι λοιπόν, την Αγία Γραφή επέλεξαν λοιπόν από πολλά βιβλία που μαζεύτηκαν, μάλλον χειρόγραφα, και καθίσανε οι Ορθόδοξοι κληρικοί, ο Αγίος Σπυρίδων, ο Μέγας Αθανάσιος, αυτούς που απορρίπτουν οι αιρετικοί, δεν δέχονται οι αιρετικοί, ξέρετε, τους Αγίους, αυτοί καθίσανε το 325 στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο με τον Μέγα Κωνσταντίνο τον Αυτοκράτορα και τι κάνανε? Αρχίσαν και διαβάζαν και λέγανε αυτό είναι σωστό, εκείνο είναι λάθος. Το αποτέλεσμα αυτού που βγάλανε είναι η Παλαιά Διαθήκη που έχουμε σήμερα και η Καινή Διαθήκη. Δηλαδή από την Καινή Διαθήκη ενώ είχαν πολλά βιβλία, πολλά συγγράμματα, μπορεί να ήταν και 100, κρατήσαν τα 27 και μας είπαν αυτά είναι τα σωστά. Εμείς θεωρούμε ότι αυτά είναι τα σωστά. Αυτό το είπαν οι 318 πατέρες στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και μας είπαν αυτά θα χρησιμοποιούμε σαν Εκκλησία, διότι αυτά που πιστεύουμε σαν Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχουν μέσα σε αυτά τα 27 χειρόγραφες επιστολές, τα 4 Ευαγγέλια, τις πράξεις των Αποστόλων, τις επιστολές του Παύλου, του Ιωάννη, του Πέτρου, την Αποκάλυψη. Στην Αποκάλυψη είχαν πρόβλημα. Δεν ήταν σίγουροι οι Άγιοι Πατέρες εάν είναι όντως αληθινοί. Δεν ήταν σίγουρο. Αμφισβητεί το συνέχεια η Αποκάλυψη. Και γι' αυτό βλέπετε τελικά είπαν οι πατέρες να συμπεριληφθεί όμως η Αποκάλυψη στα 27 βιβλία. Αλλά επειδή δεν είναι σίγουροι, είπε να μην διαβάζεται στην Εκκλησία μέσα. Και γι' αυτό θα δείτε ότι ποτέ δεν διαβάζουμε ένα κείμενο αποκαλυπτικό μέσα στην Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία. Ποιος είναι λοιπόν εκείνος που μας λέει και μας δίνει ότι αυτοί είναι τα σωστά κείμενα που επέλεξαν από τα 100 κείμενα που βρέθηκαν, 100 χειρόγραφα? Οι Άγιοι της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Άρα η Αγία Γραφή και η Καινή Διαθήκη που έχουμε είναι δική μας. Αν μαζευόντουσαν κάποιοι άλλοι, μπορεί να κάνανε 30 κείμενα να κρατάγανε. Μπορεί να μαζεύανε και τα 100 να τα κρατάγανε κάποιοι άλλοι. Η Ορθόδοξη Εκκλησία κράτησε τα 27. Και στην Παλαιά Διαθήκη θυμόσαστε πόσα?
0: 49.
1: Τα 49 κράτησε στην Παλαιά Διαθήκη. Βρέθηκαν και εκεί άλλα 100 βιβλία στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά οι πατέρες της Ορθοδόξου Εκκλησίας, οι Άγιοι μας είπαν θα κρατήσουμε μόνο 49. Άρα η Αγία Γραφή που κυκλοφορεί σήμερα είναι κάτι που δημιούργησε η Ορθόδοξη Εκκλησία. Τα άλλα τα πέταξε. Τα έχει ένα χριστία. Τα χρησιμοποιεί τα ψευδεπίγραφα, όπως σας είπα, σε κάποια σημεία που είναι αληθινά, αλλά όμως δεν τα έχει εις ανάγνωση μέσα στους ιερούς ναούς. Και επειδή αμφέβαλε οι Άγιοι και για την Αποκάλυψη, και γι' αυτό ούτε η Αποκάλυψη διαβάζεται μέσα στην Εκκλησία μας. Αλλά συμπεριλήφθηκε όμως στα βιβλία. Συμπεριλήφθηκε στα βιβλία. Και γι' αυτό βλέπετε και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και άλλοι ερμηνεύσαν όλα τα άλλα, αλλά αφήσαν την Αποκάλυψη. Γιατί όταν έχεις μια αμφιβολία για ένα βιβλίο, για μια είναι δεν είναι, ένα χειρόγραφο πραγματικό, καταλήξαν να το βάλουν μεν, αλλά η αμφιβολία υπήρχε. Σήμερα έχει γίνει αποδεκτό ότι πλέον είναι μαζί με τα 27 βιβλία, έτσι, και η Αποκάλυψη μέσα. Αυτά έτσι για την ιστορία. Γιατί δεν μπορούν λοιπόν να μας πούνε πώς ερμηνεύεται, διότι η Ορθόδοξη Εκκλησία κράτησε αυτά τα βιβλία που την εκπροσωπούσαν. Οι Άγιοι κράτησαν τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης, αυτά που κυκλοφορεί, 49 της Παλαιάς και 27 της Καινής, τα κράτησαν διότι αυτά την εκπροσωπούσαν. Δεν εκπροσωπούσαν, όλα τα υπόλοιπα εκπροσωπούσαν τους αιρετικούς. Έρχονται σήμερα οι αιρετικοί να μας ερμηνεύσουν τα βιβλία που εμείς κρατήσαμε και να μας πούνε αυτό δεν ερμηνεύεται έτσι, το ερμηνεύουν έτσι. Εδώ ισχύει το έλα παππού μου να σου δείξω τον παλαιοχώραφό σου. Να πάω στον παππού μου να του δείξω ποιο είναι το χωράφι του. Εγώ εγγονός. Ο παππούς δεν το ξέρει. Και βλέπετε ότι οι αιρετικοί τι κάνουν τελικά. Πάνε να ερμηνεύσουν το δικό μας προϊόν, που είναι δικό μας κατασκεύασμα, που εμείς το φτιάξαμε και είπαμε αυτή είναι η πίστη μας. Το 325. Και αυτοί απορρίπτουν και την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Όλοι οι αιρετικοί. Αλλά επειδή δεν θα έχουν άλλη Καινή Διαθήκη, αναγκάζονται και του κρατάνε την Καινή Διαθήκη. Και προσπαθούν τώρα να δώσουν δικές τους ερμηνείες. Και γι' αυτό όλοι οι αιρετικοί χρησιμοποιούν και πλανεμένοι τη δική μας Καινή Διαθήκη ή την Παλαιά. Και έρχονται να μας πούν πώς ερμηνεύεται. Τόση ανοησία υπάρχει. Και γι' αυτό ο μόνος που μπορεί να την ερμηνεύσει σωστά είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, που είναι δικό μου, όπως ένα βιβλίο που γράφω εγώ προσωπικά. Έτσι, έχω γράψει πολλά βιβλία. Ο μόνος που μπορεί να το ερμηνεύσει αυθεντικά δεν είσαι εσύ. Είμαι εγώ που το έγραψα. Εγώ. Ομοίως αυτά τα έγραψε η πρώτη χριστιανική εκκλησία. Άρα η πρώτη χριστιανική εκκλησία που συγκροτήθηκε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, αυτή μόνο μπορεί να τα ερμηνεύσει. Όχι οι αιρετικοί, όχι οι πλανεμένοι. Έτσι μας παραπέμπουν λοιπόν στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο γάμα κεφάλαιο, στίχο 18. «Θανατωθείς μεν σαρκή», γράφει εκεί, «θανατώθηκε μεν στη σάρκα, ζωοποιηθείς δε πνεύματι». Αλλά επειδή είναι και αγράμματοι πολλές φορές οι αιρετικοί ή δεν ξέρουν ελληνική φιλολογία, τι λένε. Στην αμάθειά τους τη δοτική, που είναι το πνεύματι, ζωοποιηθείς δε πνεύματι, αυτοί το πνεύματι το εξηγούν ζωοποιήθηκε ως πνεύμα. Μα δεν σημαίνει αυτό. Το πνεύματι ζωοποιήθηκε, αναστήθηκε, ξαναπήρε ζωή δια του Αγίου Πνεύματος. Όχι έγινε πνεύμα. Εδώ φαίνεται ότι είναι και άσχετη με την ελληνική γλώσσα. Και γι' αυτό σας λέω πολλές φορές, πρέπει να ξέρεις, να είσαι και φιλόλογος και καλός θεολόγος και θρησκειολόγος, να μπορείς να ερμηνεύεις, να συγκρίνεις, να κάνεις ένα κείμενο. Δεν σημαίνει επειδή το λέει το τάδε το κείμενο έτσι, δίνει οποιοδήποτε την ερμηνεία του. Και σκεφτείτε τώρα, όταν τα κείμενα αυτά μεταφράζονται στα αγγλικά, όταν μεταφράζονται στα ιταλικά, στα γερμανικά, στα ρωσικά, πόσο αλλάζουν οι έννοιες. Και γι' αυτό δημιουργήθηκαν πολλές πλάνες και ρες. Διότι σκέψου το στα ελληνικά είναι «και ζωοποιηθείς δε πνεύματι», ζωοποιήθηκε δια του Αγίου Πνεύματος, εκείνοι το μεταφράζουν, ξαναζωντάνεψε και έγινε πνεύμα. Έτσι πέφτει λοιπόν ότι αναστήθηκε ο Χριστός, λένε, σαν πνεύμα. Από συντακτικό θα λέγαμε παίρνουν μηδέν, μας λέει ο κύριος Σωτηρόπουλος. Επίσης, μας παραπέμπουν οι ίδιοι στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο 15 κεφάλαιο, στίχος 50, που λέει τι εκεί. «Σάρξ και αίμα, βασιλείαν Θεού, κληρονομήσε ουδύνατε». Δηλαδή η σάρκα και το αίμα δεν μπορεί να κληρονομήσει βασιλεία Θεού. Άρα σου λέει, αφού αναστήθηκε το σώμα του ξανά το ίδιο, πώς μπήκε στη βασιλεία του Θεού. Αφού ξεκάθαρος είναι ο Παύλος ότι σάρκα και αίμα στη βασιλεία του Θεού δεν πηγαίνει. Δείτε πάλι. Αλλά οι φράσεις σάρκ και αίμα, σάρξ και αίμα, έχει πολλές σημασίες. Εκτός του ότι σημαίνει απλώς και βασικός τη σάρκα και το αίμα, όπως φαίνεται στην προς Εβραίους επιστολή Β κεφάλαιο στίχος 14, σημαίνει και τον άνθρωπο η σάρκα και το αίμα. Ματθαίος 16 κεφάλαιο στίχος 17. Δηλαδή αυτός έχει σάρκα και αίμα, είναι ζωντανός, αναστήθηκε, είναι με το σώμα του, εννοεί όλη την υπόσταση. Έτσι, πέρα από το σάρκ και το αίμα, μπορεί να το πάρεις κατά γράμμα. Η σάρκα και το αίμα στην Παλαιά Διαθήκη, στη Γένεση κεφάλαιο 6 στίχος 3 και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 1 στίχος 13 αναφέρεται και στη σεξουαλικότητα του ανθρώπου η σάρκα και το αίμα. Άμα κανείς πάει εκεί και βρει τα εδάφια, θα δείτε ότι όταν μιλάς για σάρκα και αίμα εννοείς και τη σεξουαλικότητα. Άρα δεν έχει μόνο μία έννοια, ότι η βασιλεία του Θεού, στη βασιλεία δεν πάει σάρκα και αίμα. Τι δεν πάει, τι δεν ακολουθεί, δεν μπορεί να μπει μέσα στη βασιλεία των ουρανών. Ποιος θα μου το μεταφράσει σωστά, ποιος θα το ερμηνεύσει? Η Εκκλησία τι πιστεύει, η Εκκλησία των Αγίων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Αυτή που είδε ότι τα κείμενα αυτά είναι σωστά, αυτή και θα μου τα ερμηνεύσει. Λοιπόν,

Μένει τη φθορά. Δηλαδή αυτό που χρησιμοποιούν σάρκα και αίμα, εδώ σημαίνει, ο Παύλος μιλάει ότι η Βασιλεία του Θεού δεν μπορεί να μπει μέσα ένα φθαρτό πράγμα. Και η σάρκα και το αίμα είναι φθαρτό. Αυτό δεν μπαίνει. Τούτο φαίνεται αμέσως από τη συνέχεια του χωρίου. Ουδέ η φθορά την αφθαρσίαν κληρονομεί. Ούτε η φθορά μπορεί να κληρονομήσει την αφθαρσία. Και έτσι μας λέει ότι εννοώ για τη συνέχεια, το επεξηγεί καλύτερα, εννοώ για τη φθορά. Δεν μπορεί να μπει στην άφθαρτη βασιλεία του Θεού ό,τι φθείρεται. Το σώμα κληρονομεί και αυτό βασιλεία Θεού, αλλά προηγουμένως πρέπει να επέλθει πάνω σε αυτό μία αλλαγή, μία μεταβολή. Πρέπει το φθαρτό αυτό σώμα να γίνει άφθαρτο, να μην έχει βιολογικές και σεξουαλικές ανάγκες, πόνους, ταλαιπωρίες και όλα τα λοιπά γνωρίσματα του φθαρτού του κόσμου. Και γι' αυτό μας λέει πάλι η προς Κορινθίους, στο 15 πάλι κεφάλαιο, αλλά όχι στο 50, τρεις γραμμούλες παρακάτω, στο 53. Τι μας λέει? Δι το φθαρτόν τούτο, πρέπει το φθαρτό αυτό για να μπει στη βασιλεία του Θεού, ενδύσαστε αφθαρσίαν, να γίνει άφθαρτο. Και το θνητόν τούτο ενδύσαστε αθανασίαν. Και το φθαρτό αυτό σώμα θα πρέπει να γίνει αθάνατο για να μπει στη βασιλεία. Να γίνει άφθαρτο, δεν θα αλλάξει, αλλά θα γίνει άφθαρτο. Δεν θα υπόκειται στη φθορά. Και γι' αυτό το αναστημένο σώμα του Ιησού είναι το ίδιο σώμα, αλλά άφθαρτο. Δεν υπόκειται στη φθορά. Δεν έχει πείνα, δεν έχει δίψα, δεν έχει ανάγκη να κάνει τις σωματικές ανάγκες και οτιδήποτε. Είναι άφθαρτο. Παρότι τρώει, θα το δούμε παρακάτω, για να αποδείξει ότι είναι το ίδιο του το σώμα. Λοιπόν, αυτό τούτο το φθαρτό και θνητό σώμα, μας λέει λοιπόν ο Παύλος, θα ενδυθεί την αφθαρσία και την αθανασία. Δεν θα χαθεί, όπως λένε οι αιρετικοί και οι πλανεμένοι, αλλά θα αφθαρτοποιηθεί, θα γίνει άφθαρτο. Δηλαδή αυτό το κομμάτι που μας παρουσιάζουν το στίχο, ενώ μας το παρουσιάζουν για να μας πούνε ότι έγινε πνεύμα και ότι η φθορά δεν κληρονομεί τη βασιλεία, το σάρκα και το αίμα, ο Απόστολος Παύλος μας το εξηγεί ότι αυτό λέει που σας λέω πρέπει, γιατί το λέω, γιατί πρέπει να γίνει άφθαρτο. Το ψυχικό σώμα θα γίνει πνευματικό σώμα. 1 Κορινθίους 15 κεφάλαιο στίχο 44. Το σώμα δηλαδή στο οποίο επικρατούν οι κατώτερες δυνάμεις της ψυχής θα μεταβληθεί έτσι ώστε να επικρατούν σε αυτό οι ανώτερες δυνάμεις του πνεύματος. Θα υπερισχύει το πνεύμα. Όπως και τώρα αυτό δεν αγωνιζόμαστε. Το πνεύμα ακυρεχεί πάνω στο σώμα. Δεν το πετυχαίνουμε όμως, διότι οι κατώτερες δυνάμεις του ανθρώπου δυστυχώς επενεργούν και ανατρέπουν την κατάσταση. Ώστε το ανθρώπινο σώμα λοιπόν δεν χάνεται, αλλά ανίσταται άφθατο, ανασταίνεται άφθατο. Έτσι έγινε και με το σώμα του Χριστού. Ή μάλλον, όπως ο Θεός ανέστησε τον Ιησού, έτσι ζωοποιήσει και όλα τα θνητά σώματα ημών, λέει ο Παύλος. Όπως λέει ο Χριστός, όπως λέει ο Παύλος, λέει όπως ο Θεός ανέστησε τον Ιησούν, ο Θεός Πατέρας ανέστησε τον Ιησούν, έτσι λέει θα αναστήσει και θα ζωοποιήσει όλα τα θνητά σώματα ημών. Μιλάει για τα σώματα ξεκάθαρα. Άρα το σώμα πεθαίνει, το σώμα ανασταίνεται και ανασταίνεται άφθαρτο, αλλά το σώμα μεταβάλλεται. Το σώμα. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι το σώμα χάθηκε του Ιησού και αναστήθηκε μόνο η ψυχή του, το πνεύμα του. Το πλάνε από πού βγαίνει? Επειδή σάρκα και αίμα βασιλεία Θεού ου κληρονομεί, ας μάθουν συντακτικό, ας μάθουν ελληνικά, να δουν πως ερμηνεύει η Εκκλησία. Αλλά αυτό πάθανε όλοι οι αιρετικοί και οι πλανεμένοι, αδελφοί μου. Βγάζουν δικά τους συμπεράσματα και γι' αυτό γεμίσαμε πλάνες και αιρέσεις. Αναφέρουμε διάφορα χωρία στα οποία φαίνεται σαφώς ότι το σώμα του Χριστού αναστήθηκε. Ας δούμε
στους ψαλμούς

0: το 15ο ψαλμό, στίχος 9 έως 10, λέει ο Δαβίδ, αναφερόμενος στο πρόσωπο του Μεσσία: «Έτι δε και η σάρξ μου κατασκηνώσει επελπίδη και ούκ εγκαταλείψει στην ψυχή μου η σάδου, ουδέ δώσεις των όσιών σου ειδήν διαφθοράν». Τι λέει? Μιλάει ο Δαβίδ εκ μέρους του Μεσσία και λέει: η σάρκα μου θα μπει επελπίδη αναστάσεως μέσα στον τάφο και δεν θα δώσεις, δεν θα αφήσεις, Θεέ μου, τον όσιό σου ειδήν διαφθοράν. Δεν θα επέλθει πάνω σε αυτό η φθορά της φύσης. Είναι τόσο ξεκάθαρο. Αλλού λέει ο ίδιος ο Χριστός στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο Β 19 έως 22 στίχους: «Λύσατε το ναόν τούτον», και δείχνει το σώμα του, «και εν τρισή ημέρας εγώ εγερώ αυτόν», είπωνουν οι Ιουδαίοι, «τεσσαράκοντα και έξι έτεση, 46 έτη», γιατί αυτό νομίζαν ότι μίλαγε για το ναό Σολομώντα, «οκοδομήθη ο ναός ούτως, και εσύ εν τρισή ημέρες εγερείς αυτόν». Εκείνος δε έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού. Ότε ουν ηγέρθη εκ νεκρών το σώμα, εμνίστησαν οι μαθητέ αυτού ότι τούτο έλεγεν αυτής. Είναι ξεκάθαρο, φαίνεται ότι μιλάει για το σώμα του. Αν και οι άλλοι νομίσανε τις πέτρες των τουβαριών που ήταν ο ναός Σολομώντος. Γι' αυτό λέει: «Γκρεμίσατε», και μίλαγε, λέει, περί του ναού του σώματος. Γιατί πράγματι το σώμα είναι ναός. Και μάλιστα ιδιαίτερα του Χριστού, διότι κατοικεί όλη η θεότητα, παν το πλήρωμα της θεότητος, κατοικεί εις αυτόν σωματικός. Κολοσσαΐς, δεύτερο κεφάλαιο, στίχος το 9. Όλη η θεότητα. Όλη η θεότητα βρίσκεται. Όχι τμήμα της θεότητος. Όλη η θεότητα. Όταν έλεγε λοιπόν στον Θεό: «Θανατώσετε αυτό το σώμα και σε τρεις ημέρες θα το αναστήσω αυτό», κατά ταύτα το σώμα εθανατώθη και αυτό αναστήθηκε. Τα ανέστησε μάλιστα αυτό ο ίδιος ο Χριστός: «Εγώ εγερώ τούτο, εγώ θα το αναστήσω». Και ο Πάνω Παύλος τι μας λέει? Ότι ο Θεός θα αναστήσει αυτόν και θα οδηγήσει και εμάς θα αναστήσει. Εκεί φαίνεται ότι τον ανασταίνει ο Πατέρας. Εδώ λέει: «Εγώ αναστήσω αυτόν». Λοιπόν, επίσης σε άλλα εδάφια φαίνεται ότι το σώμα το ανέστησε ο Πατήρ, και σε άλλα εδάφια αναφέρεται ότι το Πνεύμα το Άγιον ζωοποίησε το σώμα, όπως είπαμε. Πνεύματι αναστήθηκε. Ποιος τον ανέστησε? Ο ίδιος ο Πατέρας ή ο εαυτός του αναστήθηκε? Εδώ κρύβεται το η πίστη μας ότι ο Θεός είναι τριαντικός. Ενήργησαν ως Θεός και οι τρεις μαζί. Αυτό είναι. Όταν αυτό δεν το έχεις αποδεχτεί, και η Εκκλησία η πρώτη το έχει αποδεχτεί, που γράφει και γι' αυτό αποδέχεται αυτό το κείμενο και το ερμηνεύει σωστά, το παίρνει ο αιρετικός και σου λέει: «Μα να». Και χρησιμοποιεί ο αιρετικός και ο πλανεμένος μόνο το ένα εδάφιο, ότι ο Θεός Πατήρ ανέστησε αυτό. Τα υπόλοιπα τα κρύβω, που λέει: «Εγώ αναστήσω». Τελικά ποιος ανέστησε? Αναστήσε ο εαυτός του, ή λέει ψέματα όταν λέει: «Εγώ το θα τον αναστήσω τον εαυτό μου»? Λέει αλλού, κατά Ιωάννη στίχος κεφάλαιο 10, στίχος 17-18: «Εγώ τίθιμη την ψυχή μου, τη ζωή μου, ή να πάλι λάβω αυτήν. Εξουσίαν έχω θύνε αυτήν, και εξουσίαν έχω πάλιν λαβήν αυτήν». Ποιος? Εγώ, ο Χριστός. Εγώ θα θύσω την ψυχή μου, εγώ θα την ξαναπάρω πίσω, θα αναστήσω. Ξεκάθαρα μιλάει και ο ίδιος θα αναστήσει το σώμα του, γιατί είναι ο εντριάδη Θεός, είναι τριαδικός Θεός. Λοιπόν, Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών των εσταυρωμένων? Πήγαν οι μυροφόρες στον τάφο. Ηγέρθη, τους λέει, ουκέστην όδε, ιδεοτόπους όπου έθηκαν αυτό. Τι τους δείχνει? Ότι λείπει το σώμα του, αναστήθηκε. Όχι χάθηκε, όχι εξαφανίστηκε. Να λέει, ηγέρθη. Ποιο ηγέρθη? Αν αρχίσουμε συντακτικό και ρωτάμε, ποιος ηγέρθη, τι ηγέρθη? Το σώμα. Γι' αυτό χρειάζεται να ξέρεις και καλά γραμματική, για να ερμηνεύεις τα κείμενα και των Αγίων Πατέρων και κυρίως της Γραφής. Το σώμα αναστήθηκε, το σώμα τοποθετήθηκε στον τάφο, το σώμα ανέστη και ουκέστην, όπου έθηκαν αυτόν. Ποιον έθηκαν εκεί? Το σώμα του Ιησού. Μάρκου 16 στίχος 6. Λέγοντας, λέει ο άγγελος, ανέστη δεν είναι εδώ, έδειξε τον κενό τάφο. Τι ήταν προηγουμένως μες στον τάφο? Το σώμα. Αυτό αναστήθηκε. Είδετε τα σχήρας μου και τους πόδας μου, λέει στο Καταλουκάν 24 κεφάλαιο στίχος 39. Δείτε, λέει, τα χέρια μου και τα πόδια μου, ότι αυτός εγώ είμαι. Ψηλαφίσατε με και είδετε ότι πνεύμα, σάρκα και οστέα ουκ έχει καθώς εμέ θεωρείτε έχοντα. Ψηλαφίσατε με, λέει, πιάστε με, τους λέει. Δεν είμαι πνεύμα. Αυτό που πιστεύουν κάποιοι εκ των αιρετικών και πλανεμένων. Δεν είμαι πνεύμα. Διότι, λέει, σάρκα και οστά, έχω σάρκα και οστά. Τι δεν καταλαβαίνετε, λοιπόν? Τι έχει σάρκα και οστά? Το σώμα έχει. Το πνεύμα δεν έχει σάρκα και οστά. Ουκ έχει καθώς εμέ θεωρείτε. Όπως με βλέπετε, έχω σάρκα και οστά. Άρα δεν είμαι πνεύμα. Δεν είμαι φάντασμα. Και γι' αυτό τι έκανε? Και λαβών ενώπιον αυτών έφαγε. Λουκά 24:43. Λίγο παρακάτω. Επειδή αμφισβητούσανε ότι ήταν το σώμα με το σώμα, και σου λέει, μη βλέπουμε και είναι πνεύμα, μήπως είναι κανένα δαιμόνιο, μήπως είναι κάτι άλλο. Αλλά από αυτό βγαίνει όμως ότι έχει αναστηθεί με το σώμα και έχει και σάρκα και οστά. Και κάθεται και τρώει. Που επειδή είναι άφθαρτο το σώμα, δεν έχει ανάγκη της τροφής. Είναι άφθαρτο. Και το άφθαρτο σώμα αποκτά άλλες ιδιότητες. Και γι' αυτό έχει χαθεί ο πόνος. Και γι' αυτό βλέπετε μπαίνει από τον τοίχο. Και κλεισμένο το θυρών ενεφανίστη. Δεν έχει πρόβλημα. Αλλά έχει σάρκα και οστά. Αλλά μετεβλήθηκε. Το σώμα έγινε από φθαρτό, έγινε άφθαρτο. Και το βλέπω ότι τρώει. Άμα δεν είχε σώμα, πώς άτρωγε? Κανονικά μάσησε, κατάπιε, πήγε στο στομάχι η τροφή. Και έτσι το σώμα της Αναστάσεως δεν είχε ανάγκη τροφής. Ο Κύριος έφαγε για να δείξει ότι τελικά δεν είναι πνεύμα και φάντασμα. Αλλά τι μας λέει και στο Θωμά Ιωάννη 20 κεφάλαιο 27, λέγει στο Θωμά, φέρε το δάχτυλό σου εδώ και δες τα χέρια μου και φέρε τη χείρα σου και ακούμπατε επάνω στην πλευρά μου. Το σώμα είναι με τις πληγές ακόμα. Αναστημένο μεν, με τις πληγές δε. Άρα δεν είναι πνεύμα. Δηλαδή πώς θα μπορούν να καταλάβουν οι αιρετικοί από αυτά τα πράγματα ότι αναστήθηκε το σώμα, το πληγωμένο σώμα του Ιησού, και τους το δείχνει. Και όμως υπάρχουν αιρετικοί που λένε αναστήθηκε μόνο το πνεύμα. Και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι με αυτό το σώμα, τι είπε ο Χριστός, αναλήφθηκε κιόλας με αυτό το σώμα και είπε ότι θα ξαναρθεί κρίνε ζώντας και νεκρούς. Άρα όταν θα έρθει θα είναι με το πληγωμένο σώμα, γιατί με αυτό έφυγε και με αυτό ευρίσκεται εις τα δεξιά του Θεού Πατρός, με το άφθαρτο σώμα και με τις πληγές του, τις οποίες θα τις δείξει. Γι' αυτό θα δουν όψοντε ισόν εξεκέντησαν. Θα τον δουν πολύ καλά, γιατί θα δουν και τις πληγές του και θα καταλάβουν ότι ποιος είναι αυτός που τον είχαν σταυρώσει. Και φαίνεται και απαλού ότι θα έρθει πάλι με το σώμα, γιατί τι μας λέει στη δεύτερη καθολική επιστολή του ο Ιωάννης? Προσέξτε, λέει, διότι αυτοί οι πλάνοι εισήλθαν στον κόσμο. Και ποιοι είναι αυτοί? Δεν θέλει να τους ονομάσει, όπως δεν θέλω και εγώ. Αυτοί οι πλάνοι, οι μη ομολογούντες Ιησού Χριστόν ερχόμενον εν σαρκή. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι αυτοί οι πλάνοι που λένε κιόλας ότι ο Χριστός στη Δευτέρα Παρουσία θα έρθει αοράτος. Όχι, λέει, ερχόμενον εν σαρκή. Θα έχει τη σάρκα του, την αναστημένη σάρκα του. Και όποιος δεν πιστεύει αυτό, η Εκκλησία ενέκρινε αυτό την επιστολή του Ιωάννη, τη δεύτερη καθολική επιστολή του Ιωάννη, στο στίχος 7, το οποίο κάποιοι αιρετικοί μεταποίησαν τελευταία, και αντί να λέει ερχόμενον, γράφει ήλθεν εν σαρκή. Δηλαδή τι? Τροποποίησε και εκεί που λέει ότι πολλοί πλάνοι ήλθαν στον κόσμο, οι μη ομολογούντες ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εν σαρκή. Το αρχαίο κείμενο δεν λέει ήλθεν. Αυτό το μεταποίησαν τελευταία οι πλάνοι και οι αιρετικοί. Ερχόμενον λέει το αρχαίο κείμενο, το γνήσιο κείμενο. Γι' αυτό σας είπα πρέπει να έχει τη σφραγίδα της Εκκλησίας. Γιατί αλλάζουν λέξεις για να στηρίξουν τι? Τις πλάνες και τις αιρέσεις τους. Εντάλλως δεν στηρίζονται, είναι μετέωροι. Ερχόμενον εσαρκή. Έρχεται λοιπόν με τη σάρκα του. Και όποιος δεν το δέχεται αυτό, ούτως εστίν ο πλάνος και ο αντίχριστος. Αυτός είναι και πλάνος και πλανεύει τον κόσμο και είναι αντίθετος του Χριστού μας. Αντίθετος στην ορθόδοξη πίστη. Άρα λοιπόν, αδελφοί μου, ξεκάθαρα εδώ στο βιβλίο αυτό το αντιαιρετικών εγχειρίδιων του κυρίου Νικολάου Σωτηροπούλου, το οποίο το έχουμε στο μοναστήρι μας, έτσι και βρίσκεται εδώ, και για όποιον το θέλει φυσικά μπορεί να το βρει, να το διαβάσει, όπου μας αναλύει ξεκάθαρα και για πολλές αιρέσεις, για τους άλλους που λένε για τις εικόνες, θα τα δούμε άλλη φορά, για τους άλλους που λένε για τους Αγίους, για την Παναγία μας, που λένε ότι είναι ειδωλολάτρες επειδή έχουμε εικόνες και άλλα πολλά. Τι κάνει? Ωραιότατα τα αναλύει μέσα σε αυτό το βιβλίο και τα τελειώνει. Τα τελειώνει. Δείχνει πράγματι ποια είναι η πίστη της Εκκλησίας βάσει της Αγίας Γραφής. Βλέπετε, δεν μίλησε για την παράδοση. Μιλάει μόνο μέσα, γιατί η Αγία Γραφή είναι δική μας. Είναι ένα κείμενο που το ξεχώρισε και το κράτησε και το επεκύρωσε η Ορθόδοξη Εκκλησία στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Άρα μόνο εμείς σαν Εκκλησία μπορούμε να το εξηγούμε και να το ερμηνεύουμε σωστά. Άρα ο Χριστός δεν είναι όπως λένε οι πλανεμένοι και οι αιρετικοί, ότι αναστήθηκε μόνο το Πνεύμα. Το Πνεύμα του δεν πέθανε καθόλου. Πήγε, όπως ξέρουμε, στον Άδη και κήρυξε στον Άδη. Λοιπόν, για να μετανοήσουν και αυτοί που είχαν και δεν γνώρισαν τον Χριστό, τον Μεσσία. Τα αυτά, αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι διαδικτυακοί, αυτά περί της Αναστάσεως του σώματος του Ιησού Χριστού. Τι λέγουν οι αιρετικοί για την Ανάσταση του Χριστού, τι λέμε εμείς για την Ανάσταση βάσει πάντοτε της Αγίας Γραφής. Θα παρακαλούσα την αγάπη σας να ανεβάσετε στο Facebook όσοι έχετε όλα τα κηρύγματά μας, όλες τις ομιλίες μας, ώστε και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό οι άνθρωποι να μαθαίνουν την ορθόδοξη διδασκαλία της πίστεώς μας. Είναι απαραίτητο. Αλλά θέλω να γνωρίζω όμως και αν σας αρέσουν οι ομιλίες. Γι' αυτό θα ήθελα στις ομιλίες που ακούτε να πατάτε το like. Να καταλαβαίνω ότι κι εγώ πήγε χαλάλη ομιλία, άρεσε στον κόσμο ή δεν άρεσε και κάτι πρέπει να αλλάξω. Γι' αυτό λοιπόν σας καλώ να πατάτε εκεί που έχει το κουμπάκι like, αλλά και εσείς και όσοι δεν είστε εγγεγραμμένοι στο κανάλι μας Γέρον Νεκτάριος, να γραφτείτε παρακαλώ και να το διαδίδετε, και έχετε την ευλογία μου να το ανεβάζετε όσοι έχετε Facebook στο δικό σας προφίλ και να το διαδίδετε ως φίλοι, συγγενείς ή πάντες. Ο Χριστός Ανέστη, αδελφοί μου, σωματικά. Χριστός Ανέστη, αδελφοί μου.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτων πατήσας, και έτησε τις μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Χαίρετε.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής και Ρεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λιτής Κερεντίνης, Ορθόδοξη Παρουσία, στους 106,8 FM.

Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτε και στον ψυχόν ημών. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν το χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως τον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη, και πεδίο γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την σύν γάρ μήτραν θρόνων επίησεν και τη σύν γαστέραν, πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξασιν. Την ωραιότητα της παρθενίας σου και το υπέρλαμπρον το της αγνίας σου, ο Γαβρίλ καταπλαγής ευώαση Θεοτόκε, ποιον σι εγκόμιον προς αγάγω επάξιον, τι δε ονομάσωσε, απορώ και εξίσταμε, διό ως προσετάγιν βοώσει, χαίρε και χαριτωμένη. Τι υπερμάχο στρατηγόταν η κητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανών θενεπεύθη υπήντη Θεοτόκο το χέρι. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανών θενεπεύθη υπήντη Θεοτόκο το χέρι. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανών θενεπεύθη υπήντη Θεοτόκο το χέρι. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Και συντι ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης,